petit pays, je t'aime beaucoup, petit, petit.

I oughta hate him, but still I love him so. 'Cause you see, I

Η εθνική μας εταιρεία, η Εκτέρνα και η υπέρηξη αυτής μαδούν το χαρτοφυλάκιο της ΕΙΔΑΠ. Προσέξτε. Με μία μικρή έρευνα από αυτές που δεν κάνουν, άγνωστο γιατί, τα μεγάλα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα διαπιστώσει κανείς εύκολα ότι τον τελευταίο χρόνο, μέσα στο 2026, η ΓΕΚ Τέρνα έχει προχωρήσει σε σημαντικές αγορές μετοχών της ΕΙΔΑΠ, αποκτώντας συνολικά στρατηγική θέση στην εταιρεία. Το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί επενδύει στο νερό? Σε ένα κρατικό αγαθό που η κυβέρνηση διαρριγνύει τα ημάτια της ότι θα παραμείνει κρατικό και η τιμή του φθηνή και προσιτή. Πάμε να δούμε μερικά πράγματα. Ο γνωστός Τζον Πόλσον, ο Αμερικανός επενδυτής, το ξέρετε, τον έχετε ακούσει φαντάζομαι, στις 30 Απριλίου του 2014, μέσα στην κρίση, αμέσως μετά το δεύτερο μνημόνιο και λίγους μήνες πριν φύγει, αποχωρήσει, πέσει επί της ουσίας η κυβέρνηση Σαμαρά, παρά το γεγονός ότι έγιναν εκλογές, αλλά ήταν σχεδόν βέβαιο το αποτέλεσμα, το ήξερε και ο κύριος Σαμαράς και είχε επενδύσει στο εξάμηνο διάλειμμα της κυβέρνησης Τσίπρα. Ο γνωστός λοιπόν Τζον Πόλσον, 20-30 Απριλίου, κρατήστε την ημερομηνία, 30 Απριλίου του 2014, είχε αγοράσει το 10% των μετοχών της ΕΙΔΑΠ. Η επένδυση είχε γίνει μέσω του χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω της θηγατρικής της Urban Services, έναντι 103,4 εκατομμυρίων ευρώ. Περίπου 10 ευρώ αναμετοχή. Και είχε αγοράσει ένα πακέτο 10.648.000 μετοχών. 12 χρόνια μετά, τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, τώρα δηλαδή, πριν από 3 μήνες, ο Αμερικανός επενδυτής, ο κ. Τζον Πόλσον, πούλησε το ποσοστό του, αυτό το περίπου 10%, για την ακρίβεια ήταν 9,71% της ΕΙΔΑΠ, στον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα. Τον ίδιο μήνα, μερικές μέρες μετά, η ΓΕΚ Τέρνα αποκτά επιπλέον ποσοστό, σχεδόν 3%, 2,81% της ΕΙΔΑΠ, από το βρετανικό επενδυτικό φαντ, το Westburn, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, 29,1 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, την ανακοίνωση της εταιρείας, της ΓΕΚ Τέρνα, η είσοδος του ομίλου στην ΕΙΔΑΠ σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας του στον κλάδο των υποδομών και διαχείρισης ύδατος. Τι θέλει όμως η Αλεπού στο παζάρι και αγοράζει το 13% της ΕΙΔΑΠ? Το τι θέλει το μάθαμε αυτές τις μέρες. 3 μήνες μετά την αγορά του 13% των μετοχών της ΕΙΔΑΠ από τη ΓΕΚ Τέρνα, έρχεται η κυβέρνηση να περάσει στην ΕΙΔΑΠ τη διαχείριση των υδάτινων πόρων όλης της χώρας και αυτά που ήταν στα χέρια των Δήμων, των κοινοτήτων και οτιδήποτε άλλο. Η ΓΕΚ Τέρνα λοιπόν είχε μαντικές ικανότητες. Προφανώς ήταν η πυθία στο μαντίο του Μαξίμου. Πώς όμως γίνεται αυτό? Ένας από τους ισχυρούς άντρες της ΓΕΚ Τέρνα είναι ο κύριος Μιχάλης Γουρζής, ο οποίος την χάνει πεθερός του Έλληνα υπέξ του κυρίου Γεραπετρίτη. Ο κύριος Γουρζής είναι ένα από τα παλαιότερα και κορυφαία διοικητικά στελέχη του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα, έχοντας συνδέσει την επαγγελματική του πορεία με την εταιρεία για σχεδόν μισό αιώνα. Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του, στη ΓΕΚ Τέρνα εντάχθηκε στην τεχνική εταιρεία Τέρνα το 1977, αναλαμβάνοντας επικεφαλής του κατασκευαστικού κλάδου σε μεγάλα έργα υποδομής. Από το 2002 αποτελεί ανώτατο διοικητικό στέλεχος και εκτελεστικό μέλος των διοικητικών συμβουλίων. Διετέλεσε και εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ομίλου και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Θυγατρικής Κατασκευαστικής Τέρνα. Σήμερα παραμένει ενεργό εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρείας. Παράλληλα, επενδύει διαχρονικά τα χρήματά του, και εδώ είναι η είδηση. Επενδύει διαχρονικά τα χρήματά του σε μετοχές της εταιρείας, προσέξτε, σε μετοχές της εταιρείας, προβαίνοντας τακτικά σε αγορές πακέτων μετοχών της ΓΕΚ Τέρνα μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εδώ έχουμε δύο τεινά. Πρώτον, σοβαρότατες ενδείξεις επιλεκτικής ενημέρωσης για την εταιρεία, η οποία αγοράζει το 13% της ΕΙΔΑΠ 3 μήνες πριν η κυβέρνηση φέρει νομοσχέδιο που περνάει στο ενεργητικό της ΕΙΔΑΠ όλους τους υδάτινους πόρους και τη διαχείριση της Νοτιού Ελλάδος. Ακόμη και αύξηση των τιμολογίων να μην προκύψει, λέμε τώρα, η μετοχή της ΕΙΔΑΠ θα εκτιναχθεί. Για την ακρίβεια, έχει ήδη εκτιναχθεί, αφού τους τελευταίους 3 μήνες από την αγορά των μετοχών μέχρι σήμερα που ανακοινώνεται, που περνάει το νομοσχέδιο, αύριο παρεπιπτόντως, η μετοχή της ΕΙΔΑΠ καταγράφει σημαντική άνοδο κατά 11%, παρουσιάζοντας έντονη κινητικότητα και φτάνοντας πρόσφατα σε υψηλά 18 ετίας, παρακαλώ. Εύκολο, άκοπο χρήμα, γιατί έτσι στη χώρα γίνονται οι δουλειές. Στη χώρα που η οικονομική εισαγγελία πετάει αετό ή απολαμβάνει το πανέμορφο ελληνικό καλοκαιράκι.
Ακόμα και τώρα να θέλει δηλαδή η Γιακτέρνα, μετά την άνοδο τους τελευταίους τρεις μήνες και μετά την άνοδο που θα ακολουθήσει λόγω του νομοσχεδίου, του σχετικού νομοσχεδίου που θα γίνει νόμος του κράτους, μπορεί να πουλήσει και να βγάλει άκοπα κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, ακόμα και τώρα. Καταλάβατε λοιπόν τώρα γιατί η σπουδή της κυβέρνησης του ΥΠΕΞ του κ. Γεραπετρίτη περνάει τα ασημικά, τους υδάτινους πόρους της χώρας, στην ΕΙΔΑΠ. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κρατήστε την είδηση, θα τη βρούμε παρακάτω. Να μας βάλει ο Σπύρος εδώ ένα τραγούδι, για ευνόητους λόγους, θα καταλάβετε γιατί βάζω το συγκεκριμένο το τραγούδι. Είναι καλό να το χαρούμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς, έτσι κι αλλιώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για να το σχολιάσουμε, ούτε πολιτιστικό ρεπορτάζ κάνουμε. Απλά είμαστε θαυμαστές του Μάνου Χατζηδάκη και το συγκεκριμένο τραγούδι. Οπότε μπορούμε να το βάζουμε, να το ακούμε και να το θαυμάζουμε όλοι μαζί. Πάμε.

0: ούτε τα τραγούδια μας δεν μπορούμε να χαρούμε σε αυτή τη χώρα. Την Έρμη. Λοιπόν, πάμε, σας έχω και μια δεύτερη είδηση. Κατά 60, μαντέψτε, κατά 60,2 εκατομμύρια ευρώ και 60,7 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, αυξήθηκαν οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές, σύμφωνα με τους ισολογισμούς που δημοσίευσαν στις επίσημες ιστοσελίδες τους τα δύο κόμματα. Το κυβερνό κόμμα εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις ύψους 602.139.154 ευρώ και 80 λεπτών. Ενώ το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις, χρέη δηλαδή, ύψους 565 εκατομμυρίων ευρώ, 136.448 και 49 λεπτά του ευρώ. Το μεγαλύτερο μέλος των οφειλών, ως γνωστόν, είναι προς τις τράπεζες. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι 592 εκατομμύρια ευρώ και του ΠΑΣΟΚ 559 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά. Και αφού μένουμε στους αριθμούς, να σας πω ότι το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 2,5% παρακαλώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και την ίδια περίοδο οι δαπάνες για ατομική κατανάλωση αυξήθηκαν κατά 1,2%. Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η εικόνα για τα ελληνικά νοικοκυριά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Παρότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης τα εισοδήματα διατηρούνται σταθερά ή συνεχίζουν να αυξάνονται οριακά, στην Ελλάδα οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί εμφανίζουν σαφώς μεγαλύτερες πιέσεις. Οι Έλληνες καταναλωτές βρέθηκαν να διαθέτουν λιγότερα χρήματα, συνέχισαν όμως να αυξάνουν τις δαπάνες τους, ενώ ταυτόχρονα περιόρισαν δραστικά την αποταμίευση και τις επενδύσεις τους. Εν τω μεταξύ, πάλι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί κανένας δεν το σταθμίζει αυτό όπως πρέπει να το σταθμίσει. Πάμε στην πολιτική κονίστρα τώρα και ειδικά στο κοινοβούλιο. Αν έχετε δει τις τελευταίες αποφάσεις στη Βουλή και κοιτάξτε τις ψηφοφορίες, θα διαπιστώσετε ότι οι ακροδεξιοί βουλευτές, ο κύριος Κατσιβαρδός, ο κύριος Γαβιωτάκης, ο κύριος Ασπιώτης, ο κύριος Αράκης, ο κύριος Φλώρος, υπορψήφισαν όλες μα όλες τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας εσχάτως και για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κάποιοι μάλιστα εξ αυτών έχουν υποψηφίσει εδώ και καιρό όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Εδώ δεν μιλάμε για ευκαιριακό φλερτ. Εδώ μιλάμε για σχέση κανονική. Για ζευγάρι. Για κοινοβουλευτική και νομοθετική συμβίωση μιλάμε. Έτσι. Α, μπράβο. Επίσης, αφού φτάσαμε στην πρόσφατη ψηφοφορία για τα συνταγματική αναθεώρηση, έχετε διαβάσει, έχετε μάθει ότι η Ντόρα Μπακογιάννη στο άρθρο για την εξαετή θητεία της Προέδρου της Δημοκρατίας, το άρθρο 30, ψήφισε παρόν. Δεν το ψήφισε. Ψήφισε παρόν. Λοιπόν, αυτό. Συνεχίζουμε λίγο με τις ειδήσεις. Να ψάχνουμε λίγο παραπάνω τις ειδήσεις. Έχουμε αυτό το χούι. Ο αριθμός των εταιριών με θυγατρικές στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 159% μέσα σε 5 χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, φτάνοντας στις 1094 το 2023 από 422 το 2018. Σε μια ανακοίνωσή τους, οι εφοριακοί υπάλληλοι κάνουν λόγο για προνομιακές ρυθμίσεις για τη φοροδιαφυγή των ενδοομιλικών συναλλαγών μέσω της συγκεκριμένης εγκυκλίου. Στο επίκεντρο της πολιτικής και συνδικαλιστικής αντιπαράθεσης βρίσκεται μια συγκεκριμένη οδηγία του τότε διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Γιώργου Πιτσιλή. Εφοριακοί καταγγέλουν ανοιχτά ότι η ρύθμιση αυτή προσφέρει προκλητική ποινική ασυλία στα μεγάλα επιχειρηματικά τραστ. Και το κόλπο, γιατί τώρα θα αναρωτηθείτε γιατί ιδρύουν εξωχώριες εταιρείες, γίνεται μέσω των ενδοομιλικών συναλλαγών, με τις εταιρείες να υποτιμολογούν προϊόντα και υπηρεσίες, εκμηδενίζοντας τα φορολογητέα κέρδη τους στην Ελλάδα, ώστε να φοροδιαφεύγουν, να μην πληρώσουν εφορία. Λοιπόν, η συγκεκριμένη εγκύκλιος ορίζει ότι ο έλεγχος εντοπίζει διαφορές στα κέρδη λόγω ενδοομιλικών τιμολογήσεων, αυτές βαφτίζονται απλές λογιστικές διαφορές. Έτσι δεν υποβάλλεται ποτέ μηνυτήρια αναφορά, ακόμα και η χασούρα για το κράτος ξεπερνά το ποινικό όριο των 100.000 ευρώ, δηλαδή είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Και με αυτόν τον τρόπο οι πολυεθνικές διαφεύγουν τις εφορίες. Κάτι που φυσικά δεν μπορούμε να τα κάνετε ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας σε αυτό το κράτος. Αλλά γίνεται. Με τις ευλογίες μάλιστα της κεντρικής διοίκησης γίνεται αυτό. Θα μου πείτε τώρα, Ζούμε στη χώρα που ο κορυφαίος υπουργός παραδέχεται δημόσιο ότι πήρε τηλέφωνο CEO Πολυεθνικής για να δώσει χρήματα σε μια δημοσιογράφο φίλη του. Και το λέει δημόσια στην δηλώση και το θεωρεί κανονικότητα. Και μάλιστα ψέγει την δημοσιογράφο που του ρώτησε το σχετικό ερώτημα, λέγοντας πέφτετε από τα σύννεφα, λες και δεν το ξέρετε. Προφανώς δεν πέφτει από τα σύννεφα, προφανώς το ξέρουν όλοι. Το ψιθυρίζουμε μεταξύ μας. Αλλά το θέμα δεν είναι το τι λέμε μεταξύ μας. Το θέμα είναι πώς έφτασε η παρανομία να γίνεται κανονικότητα. Και ο υπουργός να αναρωτιέται πού είναι το κακό. Ο οποίος μάλιστα πιάστηκε σε μια διευκρίνηση στο τραπεζικό του λογαριασμό. Έτσι, ο συγκεκριμένος υπουργός. Και όχι μόνο παραμένει στη θέση του, αλλά είναι κεντρικός καλεσμένος όλων των καναλιών. Που οι βασικοί παρουσιαστές των καναλιών, να τα πούμε τώρα όλα, είναι σύζυγοι στελεχών του κυβερνώντος κόμματος ή έχουν μονοπρόσωπες οίκη και κάνουν χρυσές δουλίτσες με την κυβέρνηση και τα λεφτά των φορολογούμενων. Ή χρωστούν εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο και περνάνε κάτω από το ραντάρ του δημοσίου. Αλλά δεν τρέχει κάστανο. Αυτή είναι η κανονικότητα στη χώρα. Όποιος την επισημαίνει είναι τοξικός και αναλαμβάνει η ομάδα αλήθειας. Αυτή δεν είναι. Κανονικότητα δεν έγινε η διαφθορά και η διαπλοκή. Η φυσιολογική κατάσταση δεν είναι. Ο κόσμος δεν έχει αποστηθεί από τα κοινά εξαιτίας και αυτής της κατάστασης. Οι νέοι μας δεν έφυγαν για άλλες πολιτείες εξαιτίας και αυτής της κατάστασης. Η επαρχία δεν μαραζώνει. Η χώρα δεν χρεοκόπησε. Και δεν μετατράπηκε η Μητσοτάκης ΑΕ σε Ελντοράντο για μερικά φαντς και τους συνήθους υπόπτες της οικονομικής ελίτ. Ζούμε στη χώρα που η κυβέρνηση τρέχει πρώτη από όλες τις κυβερνήσεις παγκοσμίως να στηρίξει το Ζελένσκι στην Ουκρανία και οι εφοπλιστές της κερδοσκοπούν μεταφέροντας ρώσικο πετρέλαιο και σπάζοντας το εμπάρκο και την ίδια ώρα εκεί με τις ευλογίες της κυβέρνησης η οποία τρέχει και αυτή να βάλει βέτο στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άλλο πακέτο εμπάρκο για να στηρίξει τους εφοπλιστές. Αυτό πρέπει. Και εμείς πληρώνουμε το πανάκριβο αμερικανικό LNG. Φτάσαμε, τέλος. Πάμε να ακούσουμε το σήμα και να συνδεθούμε με το ΡΕΤΑΞΗ Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Στο κόκκινο. Mauthausen. Αδημοσίευτο διπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίη. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: .5 και 5 στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε και για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα. Με κίνηση ξεκινάει η σημερινή ημέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, τη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών. Στην Αττική Οδό υπάρχει αρκετό πρόβλημα. Η κίνηση ξεκινάει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τη λεωφόρο Ηρακλείου. Στο κέντρο της Αθήνας, Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης μέχρι και τις Στήλες, Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας και Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και στην λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος του Γκίζη και αρκετά μεγάλο πρόβλημα περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Να μας βάλει ο Σπύρος ένα τραγούδι τώρα, να χαλαρώσουμε.

Η κιθάρα του Βίκτορ Χάρα είναι αυτή που ακούτε. Γιατί απλά το Σάββατο που μας πέρασε συνελήφθη στην επαρχία που γέωε στα νότα αγροτική περιοχή της Χιλής, ο Νέλσον Χάσε Ματσέι, ο απόστρατος συνταγματάρχης, ο οποίος καταζητούνται από το 2023, αφού ο ίδιος και ακόμη έξι απόστρατοι στρατηγοί καταδικάστηκαν ερήμηνοι για τη δολοφονία του Βίκτορ Χάρα και ενός ακόμα άντρα. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.

0: Αυτά. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε με τα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Έχουμε ένα πολύ ωραίο από τον αγαπημένο μας, έναν ακόμα αγαπημένο μας υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος πρέπει να ζήσει άλλο κόσμο, είναι σίγουρο αυτό. Ή μας δουλεύει χοντρά, έτσι, κανονικά. Οπότε πρέπει να του δώσουμε το χρυσό βατόμουρο, γιατί πραγματικά έχει τρομερές ικανότητες στο δούλεμα. Ή όντως ζει σε άλλον κόσμο, είναι πέρα του κόσμου τίτλου. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Στα σούπερ μάρκετ, σε κάποια επιμέρους προϊόντα, ας πούμε σοκολάτες, ας πούμε, λέω ενδεικτικά, δεν είναι το μόνο, χοιρινό κρέας.
2: Λαμμένο το παιδί.
1: Είναι ένα δεύτερο παράδειγμα. Έχουμε και μειώσεις σε σχέση με πέρσι.
3: Παιδιά, ένα σοκολατάκι, κάτι.
4: Είμαστε εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, είμαστε καλά.
3: Σίγουρα, γιατί ο μπαμπάς μου δεν έχει και σοκολατάκια.
0: Από τον μπαμπά με τα σοκολατάκια. Στον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος έχουμε μειώσει το χοιρινό κρέας. Είναι στα καλά του άνθρωπος. Δεν πάει στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν ψωνίζει. Τέλος πάντων, okay, αυτοί που το ψωνίζουν δεν ζητάει το λογαριασμό. Δηλαδή, πού τις είδε τις μειώσει το χοιρινό κρέας. Πραγματικά δηλαδή. Θα με τρελάνει ο άνθρωπος αυτός. Καλά, για τις σοκολάτες δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Δεν τρώω σοκολάτες, αλλά πλακώστε τις σοκολάτες αν υπάρχει μείωση στην τιμή. Πλακώστε τις σοκολάτες. Λοιπόν, δεν πρέπει να ζουν σε άλλο κόσμο οι άνθρωποι αυτοί. Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτά τα οποία λένε. Πραγματικά. Πάμε ξανά στα κυβερνητικά. Το μάθατε, θα πάρουν μέτρα για να μειωθούν οι τιμές. Για ακούστε τη μέτρα, παρακαλώ.
5: Και άλλο σε Airbnb. Πολύ κατηγορούμε το Airbnb. Από το Airbnb,
6: Πώς γνήσια φιλελεύθερος πολιτικός, πώς δέχεστε να μπουν περιορισμοί στο Airbnb? Πώς ένας φιλελεύθερος άνθρωπος σαν το Μητσοτάκη θα βάλει περιορισμό? Θα βάλετε περιορισμό?
7: Πριν από λίγο συμφωνήσαμε και θα κάνουμε επίσημες ανακοινώσεις εντός ολίγων ημερών με τη μεγάλη πλατφόρμα Airbnb και θα την χρησιμοποιήσουμε, θα μας κάνει χορηγία για να βρούμε σπίτια, καταλήμματα για γιατρούς και νοσηλευτές σε αρκετά νησιά κατά τους τερινούς μήνες.
8: Επιτέλους, Υπουργέ.
7: Έτσι να προσφέρουμε μια άμεση λύση σε ένα βασικό πρόβλημα που δεν επιτρέπει σε γιατρούς και νοσηλευτές να δουλέψουν στα νησιά μας την ώρα της μεγάλης τουριστικής κίνησης.
9: Με αυτήν την λογική θα έπρεπε η αγορά να δουλεύει χωρίς κανένα περιορισμό. Οι παρεμβάσεις στην αγορά γίνονται γιατί βλέπουμε το δημόσιο συμφέρον. Το Airbnb είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για τον ιδιοκτήτη να βγάλει ένα πρόσθετο εισόδημα. Το Airbnb ξεκίνησε στη λογική της μίσθωσης του σπιτιού σου.
6: Ναι.
9: Εντάξει, για κάποιες μέρες όταν λείπεις. Άρα δεν ήταν το Airbnb ποτέ η λογική του να γίνει υποκατάστατο της μακροχρόνιας μίσθωσης.
6: Έγινε.
10: Την άλλη μεριά, έχουμε την Αθήνα, ένας χώρος που υπάρχει αύξηση των ενοικίων λόγω του μηχανισμού που περιγράψατε, η οποία επειδή είναι όλοι χτισμένοι, επειδή έχουμε την άνοδο του τουρισμού, επειδή έχουμε τα Airbnb, έχουμε μεγάλη ζήτηση, μικρή προσφορά, ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενοίκια και κατά συνέπεια ένας γονέας που το παιδί του έχει να σπουδάσει στην Αθήνα, με το συγκεκριμένο εισόδημα να πρέπει να δώσει πολύ μεγαλύτερο ενοίκιο. Υπάρχει πίεση, πραγματική.
11: Δείτε όμως και την άλλη πλευρά. Πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν διαμερίσματα στην Αττική και τα αφήνανε και είχαν γίνει χρέπια δεκαετίες της κρίσης γιατί δεν μπορούσαν καν να αναγεννήσουν.

0: Μετά έχουν ανακαινήσει, τα νοικιάζουν στο Airbnb, πολύ κατηγορούμε το Airbnb, το Airbnb, έχει γίνει μια σοβαρή πηγή εισοδήματος για χιλιάδες μικροδιοκτήτες.
1: Ναι, αγοράζω σπίτι δηλαδή,
2: αλλά
1: για να το μετατρέπω.
2: Όταν γίνεται υποκατάστατο της μακροχρόνιας μίσθωσης και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερες στρεβλώσεις στην αγορά, το κράτος οφείλει τουλάχιστον να εξετάσει.
0: Με τη μεγάλη πλατφόρμα Airbnb και άλλους Airbnb, πολύ κατηγορούμε το Airbnb, Airbnb.
3: Καταλάβατε τώρα, η μία πτυχή είναι αυτή που θα σας πω. Γιατί δημιουργούνται ελλείψεις στην αγορά και γιατί τα νίκια πάνω στο Θεό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που μας κυβερνάνε, που τους ακούσατε μόλις τώρα, υμνολογούν από το πίνε μέχρι το βράδυ το Airbnb. Άλλωστε, τα έσοδα τα οποία έχουν, παγίως φαίνεται από τα αποθενέσκες τους, τα επενδύουν σε σπίτια. Τα οποία βεβαίως τα βάζουν στην πλατφόρμα αυτή, βραχυχρόνιας μίσθωσης, και στην άλλη που υπάρχει και κάνουν τις ζωάρες τους και στα μέζεά τους για τα παιδιά μας που δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι γιατί είναι ίσως με τον μισθό που του δίνουν. Πραγματικά. Και βγαίνει τώρα ο άλλος που παριστάνει τον υπουργό σε μια χώρα όπου στέλνει τους γιατρούς της, τους δασκάλους της, τους αστυνομικούς της, τους στρατιωτικούς της στα νησιά όπου δεν έχουν πριν να μείνει και τους βάζουν σε κάτι χρέπια να μείνουν. Ότι και ανακοινώνει περί χαρίς συμφωνία με την πλατφόρμα Airbnb για να κάνει τι λέει, να βρίσκει σπίτια σε όλους αυτούς. Καταλαβαίνετε τη λογική των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα αιχητικό. Είναι ο κεντρικός μας τραπεζίτης, ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος έχει μπιφ με τον Τζίπρα, έτσι το καταλαβαίνετε. Εδώ και χρόνια κρατάει αυτό το μπιφ. Πάμε να τον ακούσουμε, να δούμε τι είπε, παρακαλώ.
4: Εντάξει, αυτά τα παραβλέπω και τα παρακούω. Είναι αστεία.
5: Ναι,
4: νομίζω έχω δώσει...
5: Έχει ουσία όμως.
4: Έχω αποδείξει την ανεξαρτησία μου. Ο κύριος Τσίπρας το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ποιος είμαι, πώς στάθηκα, πώς βοήθησα τη χώρα μου στα δύσκολα.
5: Δεν είναι μόνο αυτό ο κύριος Τσίπρας. Είπε ότι είστε πολιτικό πρόσωπο και όχι διοικητής. Έτσι ασκεί τα καθήκοντά σας. Ποτέ... Αντικειμενικός τεχνοκράτης, από αποτυχημένος λέει υπουργός. Οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά για να υποστηρίξετε τα ίδια πρόσωπα του συστήματος που χρεοκόπησε τη χώρα. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Τσίπρας και αυτά είπε πρόσφατα, δεν τα είπε τότε, τα είπε τώρα. Ότι είναι σε γραμμή 15, αν και ο ίδιος λέει ότι είναι διαφορετικό σε σχέση με εσάς. Το κρατάει μανιάτικο.
4: Δεν θέλω να το σχολιάσω. Τώρα ο καθένας λέει ό,τι θέλει.
5: Ο καθένας
4: κρίνεται από την ιστορία, από την πορεία
5: είναι
4: του, από αυτούς που τον κρίνουν, που εμένα με κρίνει το Ελληνικό Κοινοβούλιο και με κρίνει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
3: Μ' αρέσει που δεν το είπες ότι σε κρίνει ο ελληνικός λαός. Μ' αρέσει που δεν το είπες. Σε κρίνει το Ελληνικό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Καμία. Ο λαός δεν σε κρίνει πάντως. Πάλι καλά που δεν το είπες αυτό. Και να μιλάει για ανεξαρτησία ο άνθρωπος ο οποίος ήταν υπουργός συγκεκριμένης κυβέρνησης και συγκεκριμένου κόμματος. Παραπάει. Λοιπόν. Αυτά. Πάμε, μια που είμαστε και στις μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία και στη Γαλλία. Είναι που δεν έχουμε κλιματική αλλαγή. Θέλετε να ακούσουμε, έρχεται το καλοκαίρι. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί και ελπίζω να παραμείνουμε τυχεροί αυτό το καλοκαίρι, να μην καεί τίποτα. Αν και καίγεται τώρα η Πάρος. Είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής. Δεν είναι καλή κατάσταση στο νησί. Πάμε να ακούσουμε, να θέλετε να μάθετε τι γίνεται με τα περίφημα καραντέρ, τα οποία έχουμε πόσο και πόσα χρόνια έχουμε που τα παραγγείλαμε, αυτά τα καινούργια καραντέρ τα οποία θα μπορούν τέλος πάντων να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουν αυτά που έχουμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε πού βρίσκεται αυτός ο διαγωνισμός, ο περίφημος.
6: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή το ακούω πάρα πολλά χρόνια και περιμένω να δω πότε θα γίνει. Αυτά τα καραντέρ τα οποία ενδεχομένως τα παραλάβουμε κάποια στιγμή που θα μπορούν να πετούν και τη νύχτα, πότε θα τα πάρουμε?
7: Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι τα αεροπλάνα μπαίνουν σε μια γραμμή κατασκευής, ακόμα παραγωγής, ακόμα και το αυτοκίνητο θέλει κάποιο χρονικό διάστημα για να φτιαχτεί. Εμείς λοιπόν θα είμαστε οι πρώτοι που θα παραλάβουμε το πρώτο το 2028 και μέχρι το 2031 θα έχουν παραλάβει και τα 7.
6: Είναι οι ρυθμοί παραγωγής ενός αερίου. Συγγνώμη Υπουργέ, αυτά τα καναντέρ θα μπορούν μόνο να μετακινηθούν τη νύχτα ή θα μπορούν και να ρίχνουν νερό τη νύχτα, δηλαδή να έχουν επιχειρησιακή δράση τη νύχτα.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τα Καναντέρ θα είναι σύγχρονα, με ψηφιακά συστήματα, με glass cockpit, θα έχουν δηλαδή, θα παίρνουν μεγαλύτερη ποσότητα νερού, θα έχουν αυτοματοποιημένα συστήματα, θα είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο υπάρχει στο κομμάτι της δασοπυρόσβεσης. Όμως, όχι, δεν θα πετούν τη νύχτα, γιατί χρειάζονται ειδικά συστήματα νυχτερινής όρασης για να πετάξει ένα αεροπλάνο, τα οποία στραβώνονται, τυφλώνονται από την θερμική ακτινοβολία από τη φωτιά. Άρα λοιπόν, όχι, θα μπορούν να πετάνε τη νύχτα, να ταξιδεύουν και να πάνε κάπου, αλλά όχι, δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο.
6: Κατάλαβα.
3: Λοιπόν, πόσα χρόνια θέλουν η γραμμή παραγωγής για να φτιάξει αυτά τα Καναντέρ τα ρημάτια? Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν? Λοιπόν, με την απορία θα μείνουμε. Πάμε να ακούσουμε μια μεγάλη ιστορία σε ένα μικρό βίντεο. Δηλαδή, να το πω αγγλικά, ένα long story short, που εξηγεί πώς γεμίζουν οι πισίνες στα νησιά μας. Πώς γεμίζουν οι πισίνες στη Σύφνο, στην Άξο, στην Πάρο κτλ. Για ακούστε το παρακαλώ.
8: Πώς γεμίζουν όλες αυτές οι πισίνες στα νησιά των Κυκλάδων που δεν έχουν νερό ούτε για να πιούν οι κάτοικοι? Ας δούμε μια δορυφορική εικόνα των Κυκλάδων. Ξερό, άνυδρο τοπίο και μέσα σε αυτό εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες, φωτεινές γαλάζιες κουκίδες. Ταυτόχρονα τα νησιά παίρνουν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους τους σε νερό. Στην Άξο, για παράδειγμα, οι δύο κύριοι ταμιευτήρες νερού άδειασαν σχεδόν ολοκληρωτικά. Η Τίνος φέτος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας και ο Δήμαρχος δήλωσε ότι επιθυμούν ρητή απαγόρευση νέων ιδιωτικών πισινών και γεωτρήσεων, γιατί δεν είναι πλέον βιώσιμο. Στη Σύφνο, οι τοπικοί φορείς ζητούν φρένο στην ανεξέλεγκτη κατασκευή πισινών. Έως το τέλος του 2027, η Μήλος θα έχει 1.000 πισίνες. Στην Πάρο, οι πισίνες πλησιάζουν πλέον τις 1.500. Ο όγκος νερού που απαιτείται για τη συντήρησή τους μόνο κατά τη διάρκεια της σεζόν ισοδυναμεί με τις ετήσιες ανάγκες εκατοντάδων ή χιλιάδων νοικοκυριών, σύμφωνα με σχετικές μετρήσεις. Βέβαια, στην Πάρο, οι νέες πισίνες απαγορεύονται ρητά από το 2012, όταν οι δημοτικές αρχές σε νησιά απαγώνουν τις άδειες για νέες πισίνες προκειμένου να προστατεύσουν τους υδάτινους πόρους. Οι κατασκευαστές κάνουν το εξής: δεν τις δηλώνουν ως πισίνες. Καταχωρούνται ως υδάτινα στοιχεία διακόσμησης ή ως δεξαμενές. Κάνεις κανονικά τις βουτιές σου, αλλά στα χαρτιά θεωρείται ένα μεγάλο συντριβάνι. Το μέτρο που έπρεπε να προστατεύσει το νερό, στην πράξη γέννησε παρανομία. Και το χειρότερο, δεν υπάρχει καν επίσημη καταγραφή. Καμία υπηρεσία δεν τηρεί συγκεντρωτικά στοιχεία για το πόσες πισίνες λειτουργούν σήμερα στο νησί. Και ο δειγματοληπτικός έλεγχος που προβλέπει ο νόμος από το 2017 ουσιαστικά δεν έχει γίνει ποτέ. Ο αριθμός που αναφέρουμε, το 1500, προέκυψε από την ανεξάρτητη έρευνα της οργάνωσης Φίλη της Πάρου, που μέτρησε τις πισίνες μία-μία από δορυφορική εικόνα. Από πού έρχεται όμως αυτό το νερό, αφού ο ουρανός έχει να βρέξει μήνες? Από τη θάλασσα. Εδώ αναλαμβάνει η αφαλάτωση, που δεν είναι ένα μαγικό φίλτρο. Είναι μια εξαιρετικά ενεργοβόρα διαδικασία. Για να βγάλεις το αλάτι από το θαλασσινό νερό και να το κάνεις γλυκό, χρειάζεται πολύ μεγάλες ποσότητες ρεύματος. Για να γεμίζουν λοιπόν αυτές οι διακοσμητικές δεξαμενές στις βίλες, τα τοπικά εργοστάσια αφαλάτωσης δουλεύουν στο 100% καταναλώνοντας πάρα πολύ ενέργεια. Αυτή η αλυσίδα γεγονότων έχει ένα απολύτως μετρήσιμο κόστος για την τοπική κοινωνία. Αρχικά σε επίπεδο υποδομών. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης καλείται να σηκώσει ταυτόχρονα την κατακόρυφη αύξηση της τουριστικής ζήτησης και την αδιάκοπη λειτουργία των εργοστασίων αφαλάτωσης, γεγονός που συχνά οδηγεί σε πτώσεις τάσης ή διακοπές ρεύματος. Δεύτερον, σε επίπεδο οικονομίας. Η λειψιδρία και το ακριβό νερό της αφαλάτωσης έχουν εκτοξεύσει τους λογαριασμούς σε πολλά νησιά των Κυκλάδων, σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 700%. Στην Άξο, ένα καθαριστήριο χρεώθηκε 48.000 ευρώ σε 8 μήνες. Ο Δήμος το απέδωσε στο αυξημένο κόστος παραγωγής νερού. Οι κάτοικοι ορεινών χωριών του νησιού, που ζουν από την κτηνοτροφία, διαμαρτύρονται ότι πληρώνουν τα ίδια τιμολόγια με όσους γεμίζουν πισίνες. Έτσι, η ιδιωτική πολυτέλεια χτίζεται πάνω σε ένα δυσβάστακτο δημόσιο κόστος που το απορροφά η ίδια η τοπική κοινωνία μέσα από ακριβότερους λογαριασμούς και υπερφορτωμένα δίκτυα.
3: Τώρα που καίγεται η Πάρος, σας πάρουν νερό από τις πισίνες. Σας ανοίξουν τις πισίνες να σβήσεις. Αυτή είναι η κατάσταση στα νησιά, στα δημοφιλή κυρίως νησιά, με τις πισίνες. Ήταν ένα ωραίο ρεπορτάζ από το News 24/7 και τη συνάδελφο την Ευτυχία Σοφλέρη, για να μην κλέβουμε και την καλή δουλειά των καλών συναδέλφων. Και πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Ας μείνουμε λίγο στα νησιά. Ας πάμε στη Σάμο, εκεί όπου υπάρχει το μαθηματικό. Και για δείτε κατάσταση τώρα.
9: Μόλις 4 οι εισακτέοι στο μαθηματικό Σάμο. Κινήσεις για να στηριχθεί το τμήμα. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς μόλις 4 υποψήφοι εισάγονται φέτος στο τμήμα μαθηματικών στο Καρλόβαση της Σάμου. Τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 αναδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα περιφερειακά τμήματα. Για την ενίσχυση του μαθηματικού, δρομολογείται η ένταξή του και στο 4ο επιστημονικό πεδίο, ώστε να το επιλέγουν περισσότεροι υποψήφοι. Παράλληλα, σχεδιάζεται η προβολή των επαγγελματικών προοπτικών που προσφέρει το αντικείμενο σε τομείς όπως τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων και τα χρηματοοικονομικά. Την ίδια στιγμή, το Ίδρυμα επιχειρεί να ενισχύσει τη συνολική παρουσία του στο νησί, επενδύοντας σε νέα γνωστικά αντικείμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον Ινοτουρισμό, το οποίο συνδέει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση με την τοπική οικονομία και την ανάπτυξη της Σάμου.

0: Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα ανοίξουμε εδώ ιδιωτικά πανεπιστήμια και σχολές. Και αφού πέρασαν μόνο 4 στο μαθηματικό σάμπο, θα πληρώνουν οι γονείς για να πάνε τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Αν και η δωρεάν παιδεία είναι μύθος στην Ελλάδα, διότι μόνο δωρεάν δεν είναι η παιδεία, ούτε καν η δευτεροβάθμια, διότι οι γονείς πληρώνουν σκασμό χρήματα στα φροντιστήρια. Το μισό μισθό, το μισό μηνιάτικο επί της ουσίας κοστίζει ένα φροντιστήριο, αν προσθέσετε και τα αγγλικά, για να μπορέσει ένα παιδί τα 3 χρόνια του λυκείου να πάει στο φροντιστήριο για να δοκιμάσει την τύχη του σε αυτόν τον περίφημο θεσμό των πανελλαδικών. Και από εκεί και μετά τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Μην νομίζετε ότι γλιτώσατε. Ειδικά αν ένα παιδί σας περάσει σε πόλη εκτός της πόλης όπου ζει η οικογένεια, ο γονιός, χρειάζεται ένα χιλιάρικο μηνιαίως για να μπορέσει το παιδί να σπουδάσει τα 4 χρόνια ή 5 χρόνια που θα διαρκέσουν οι σπουδές του. Ενώ για να νοικιάσει ένα σπίτι, να πληρώσει τα χρεώδη του σπιτιού και να μείνουν και 5-6 ρημάδια ευρούλια για να μπορεί το παιδί να βγει καμιά βόλτα, να πιει έναν καφέ και να διασκεδάσει με τους φίλους και τις φίλες της. Αυτή είναι η δωρεάν παιδεία στην Ελλάδα. Είπαμε, 9.000 δωμάτια σε εστίαση διαθέτει η χώρα για 200.000 φοιτητές. Αυτή είναι η δωρεάν παιδεία στην χώρα, την οποία υποτίθεται ότι έχουμε. Λοιπόν, και να πάμε να κλείσουμε με τον τρόπο με τον οποίο ανοίξαμε, με την είδηση την οποία αποκαλύψαμε, της αγοράς του 13% των μετοχών της ΕΙΔΑΠ από τη ΓΕΚ Τέρνα, του κυρίου Γεραπετρίτη, μάλλον του πεθερού του κυρίου Γεραπετρίτη, 3 μήνες πριν η κυβέρνηση ανακοινώσει και περάσει αύριο το νομοσχέδιο όπου περνάει όλα τους υδάτινους πόρους της Νότιου Ελλάδος και της Κεντρικής Ελλάδος στην ΕΙΔΑΠ. Να κλείσουμε με τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος μιλάει σε εκπομπή και για την ΕΙΔΑΠ και για την ΕΙΑΘ. Για πάμε.
1: Πάμε σε ένα σχήμα όπου έχεις την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, δύο δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας.
2: Δεν θα ιδιωτικοποιηθούν, δεν θα περάσουν σε ιδιώτες.
1: Να πούμε ότι η ΕΙΔΑΠ, και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, όλοι είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, είναι η παλαιότερη δημόσια ελεγχόμενη εταιρεία κοινής ωφέλειας στην πατρίδα μας. Πάνω από 100 έτη. Η οποία έχει μια προσφορά στην κοινωνία διαχρονική. Πάμε λοιπόν και αυτοί οι δύο φορείς θα αναλάβουν να κάνουν για πρώτη φορά ολιστική διαχείριση του νερού. Όχι άλλος αποχέτευση, άλλος ίδρυυση, άλλος άρδευση.
3: Κεντρική διαχείριση.
1: Κεντρική διαχείριση. Ενιαία διαχείριση. Και γιατί χρειάζεται αυτό? Γιατί χρειάζεται ένας ενιαίος σχεδιασμός. Χρειάζεται οικονομία κλίμακος. Υπάρχουν, το θέμα με το νερό είναι πανευρωπαϊκό. Είναι μία από τις προτεραιότητες στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για να μπορείς να έχεις ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πρέπει να έχεις οικονομία κλίμακος, πρέπει να έχεις πιστοληπτική αξιοπιστία, πρέπει να μπορείς να συμβληθείς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό μπορεί να το κάνει ο κάθε δημοσμός.
3: Τι θα σημαίνουν αυτές οι αλλαγές για τους λογαριασμούς ρεύματος, για τους λογαριασμούς σύνδρευσης?
2: Μήπως χρειαστεί να πληρώσει και ο πολίτης κάτι παραπάνω για να γίνουν όλα αυτά, κύριε Υπουργέ?
1: Εγώ αυτό που γνωρίζω τώρα που μιλάμε είναι ότι υπάρχουν περιοχές της χώρας μας και στην Αττική όπου δεν έχουν πρόσβαση στην ΕΙΔΑΠ ή στην ΕΙΑΘ και χρειάζονται και αγοράζουν το νερό 2, 3 ή 10 φορές πιο ακριβά. Άρα όχι δεν θα γίνει ιδιωτικοποίηση, αλλά και οι περιοχές που τώρα χρησιμοποιούν ιδιωτικούς φορείς θα μπορέσουν να απολαμβάνουν αυτό που απολαμβάνουμε όλοι μας, δηλαδή το δημόσιο αγαθό του νερού. Και να μιλήσουμε την τιμή. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή στην Αττική έχει σε επίπεδο Ευρώπης, πανευρωπαϊκά, το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό. Όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
3: Άρα θα δούνε μείωση στους λογαριασμούς.
1: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν δεν έχεις λειτουργικά δίκτυα, έχεις πάρα πολλές απώλειες που τελικά τι σημαίνει αυτό? Μεγαλύτερο κόστος στον καταναλωτή.
0: Κρατήστε αυτά που λέει ο κύριος Παπασταύρου. Θυμίζουν αυτά που έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης όταν πέρασε τους κανόνες για το χρηματιστήριο ρεύματος, ότι θα πέσουν οι τιμές μέσα σε 2 μήνες. Θυμάστε, το παίζουμε συνεχώς ως ηχητικό τζιγκλάκι, αυτή την κορυφαία αναρθογραφία του κυρίου Χατζηδάκη. Και βεβαίως από τότε που το είπε ο κ. Χατζηδάκης μέχρι σήμερα, έχουν πάει στο Θεό οι τιμές του ρεύματος. Κρατήστε αυτή τη δήλωση του κ. Παπασταύρου. Βεβαίως συνεχίζει αυτός να μιλάει για δημόσια, ενώ εμείς αποκαλύπτουμε ότι μόλο το τελευταίο τρίμηνο, τον Μάρτιο συγκεκριμένα, του τρέχοντος έτους, η ΓΕΚ Τέρνα αγόρασε το 13% των μετοχών της ΕΙΔΑΠ. Κρατήστε τα όλα αυτά. Λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα που έφτασε στο τέλος της. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου. Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο στις 8. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά και να, για, να σας χαιρετήσουμε με ένα ωραίο τραγούδι. Για την ακρίβεια, το ωραίο μου αρέσει εμένα, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει. Έχει όμως σημασία αυτό το τραγούδι, είναι από μια σχολή που έχει ξεκινήσει από την Λατινική Αμερική. Είναι περιφερειακό και τα συγκροτήματα από τις φυλακές που περιγράφουν τη ζωή της φυλακής κτλ.

0: στο κόκκινο.
1: Κέρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Τάφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
3: Η ώρα είναι 9. Και 5
0: στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδιναν οι πυροσβέστες στην Πάρο, στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη λόγω των ανέμων που σήμερα αναμένεται να ενισχυθούν. Τα ξημερώματα η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγγεριάς και κινείται προς την Τρυπητή προκαλώντας ανησυχίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, κάηκαν αποθήκες και ζώα. Μήνυμα από το 112 εστάλη αργά χθες το βράδυ προς τους κατοίκους της Αγγεριάς και λίγο αργότερα στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκη να απομακρυνθούν προς Δριό. Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν τις ρήψεις. 7 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό των επιχειρήσεων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη εθελοντές, καθώς και μέσα του Δήμου Πάρου. Παράλληλα, συνεχίζεται η ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, καθώς έχει προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβέστες μαζί με 8 πυροσβεστικά οχήματα. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, επισημένοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα της συστηματικής εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μετατροπής του πολιτισμού από δημόσιο αγαθό σε πεδίο εξυπηρέτηση ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που βρίσκεται βυθισμένη στο βούρκο της διαφθοράς, επικαλούμενη τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σκανδαλώδη υπόθεση Νοβάρτης, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα Τέμπη, τον αμαρτωλό ΠΚΠ και τις υποκλοπές. Κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στηρίζει τις κινητοποιήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του στη Λευκωσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Στις 10 το πρωί είναι προγραμματισμένο το καθοριστικό ραντεβού του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τρουφάν Ερχιουρχμάν. Την ελπίδα να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις εξέφρασε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το ιδιωτικό δείπνο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που παρέθεσε στους δύο ηγέτες. Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, η πρώτη έπειτα από 16 χρόνια, μπορεί να σηματοδοτήσει μια σημαντική ευκαιρία για την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού και την επανεξέταση ουσιαστικών διακοινωτικών συνομιλιών. 92 οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 27χρονος εργάτης που νοσηλευόταν σε ΜΕΘ από τις 11 Ιουνίου, όταν και τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου είχε κάνει λόγο το Συνδικάτο Οικοδόμων, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεκτικών αρχών. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αφετών Θεσσαλονίκης για την ποιότητα του νερού σε περιοχές της Ιθονίας Χαλκιδικής και του Δήμου Βόλβης. Στη Συνθονία, σύμφωνα με αναλύσεις που πραγματοποίησαν οι κάτοικοι, εντοπίστηκαν κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκι σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τα προβλεπόμενα όρια, με αποτέλεσμα το νερό να κρίνεται μη πόσιμο. Στο Δήμο Βόλβης, οι κάτοικοι εδώ και αρκετές εβδομάδες χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό για πόση και μαγείρεμα, καθώς το νερό του δικτύου δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Ο εισαγγελέας Εφετών ζητά να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στην ακαταλληλότητα του νερού, ενώ καλούνται να καταθέσουν οι δήμαρχοι των δύο περιοχών καθώς και εκπρόσωποι επιτροπών κατοίκων. Αμετανόητος εμφανίστηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος υπερασπίστηκε τη σεξιστική αθλειότητα που είχε απευθύνει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κάνει κανένα παιδί. Ο γαλάζιος βουλευτής εγκάλεσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως τον συκοφαντεί διαρκώς, λόγω εκείνης της αναφοράς, την οποία χαρακτήρισε ευχή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των παριστάμενων βουλευτών από πολλά κόμματα, αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε την Νότια Ιαπωνία, ενώ σωστικά συνεργεία συνεχίζουν για δεύτερη μέρα τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, ιδιαίτερα στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου Aeon Mall στην περιφέρεια Κουμαμότο. 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια μετά την κατάρρευση τμήματος του κτηρίου που σημειώθηκε έπειτα από έκρηξη περίπου μία ώρα μετά το σεισμό. Μέχρι χθες το βράδυ 20 έως 30 εργαζόμενοι εξακολουθούσαν να αγνοούνται. Κατά 3% και πλέον αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές έπειτα από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Στα 85,17 η τιμή του Brent. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά επλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Από το Ιράκ, οι μονάδες λαϊκής κινητοποίησης, μια συμμαχία πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων, πλέον τυπικά ενταγμένη στον Ιρακινό στρατό, ανακοίνωσε θανάτους και τραυματισμούς. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Το νέο κύμα καύσωνα και οι άνεμοι εντείνουν το φόβο για αναζωπηρώσεις στις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν κάψει χιλιάδες στρέμματα γης σε Γαλλία και Ισπανία. Η φωτιά στην περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία σταθεροποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη οριοθετηθεί, με τις αρχές να αποφασίζουν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από τουριστικά καταλήμματα της κομμόπολης Λακανό. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 800.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ισπανία, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τα παιχνίδια ΑΕΚ Ηρακλής Καλαμάτα Άρης και Ολυμπιακός Ατρόμητος. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, την Κυριακή 23 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα όπου θα πνέουν βόρειο άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, νότια-ανατολική άνεμη 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Τι παίζει.
4: Τι παίζει.
5: Τι παίζει.
4: Τι παίζει.
3: Τι παίζει.
6: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Παρέα σας έως τις 10. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Γερομανόλης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Μάνος Τζανακάκης διαλέγει μουσικές. Με Μίκη Θεοδωράκη που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925 στη Χίο. Ξεκινήσαμε, αν θυμηθείς τον ήρό μου. Ακούσαμε στο ξεκίνημα σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, στίχους Νίκου Γκάτσου και με την πρόσφατα εκλειπούσα Μέρι Λίντα. Εδώ είμαστε πιασμένοι μεν, αυτά τα κλιματιστικά μας έχουν καταστρέψει, αλλά υπομονή Παναγιώτη, μια μισή εβδομάδα έμεινε περίπου. Για μας μια μισή εβδομάδα, για σένα 2 μέρες, τίποτα.

Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, τα είπα αυτά Παναγιώτη, δεν τα είπα, 2310-230-242, αριθμός στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο, είναι η σελίδα μας στο Facebook, και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900.

Σήμερα έχουμε την πολυαναμενόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα παρουσιαστεί το αναθεωρημένο σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΔ. Το περιμένουμε ένα χρόνο τώρα. Αποφάσισαν να το παρουσιάσουν με συνοπτικές, θα έλεγε κανείς, διαδικασίες. Δηλαδή σκεφτείτε μόνο ότι το τοπογραφικό δόθηκε 2 μέρες πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα. Επίσης, 24 ώρες πριν, 1 μέρα πριν από τη συνεδρίαση, δόθηκε και η μελέτη για την τροποποίηση του ειδικού πολυοδομικού σχεδίου. Δεν το λες και επαρκή διαβούλευση. Περισσότερο μοιάζει με συνοπτικές διαδικασίες και όλα αυτά είναι μέσω θέρους. Τέλος Ιουλίου, για ένα θέμα για το οποίο μιλάει πολλοί μήνες τώρα και για ένα έργο που η πόλη το περιμένει χρόνια τώρα. Μένει να δούμε ολοκληρωμένη και την κουβέντα που θα γίνει και, και το σχέδιο που θα παρουσιαστεί στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να δούμε κατά πόσο ικανοποιούνται οι προσδοκίες και του κόσμου, οι προσδοκίες επίσης που είχαν καλλιεργηθεί, οι κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί. Ήδη υπάρχουν διατυπωμένες ανησυχίες και επικρίσεις. Η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος έχει εκφράσει με ανακοίνωσή της την αντίθεσή της στη σύμβαση παραχώρησης των δημοτικών ακινήτων εντός της ΔΕΘ. Λέει ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε από τη διοίκηση δεν παρέχει επαρκής εγγύησης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Επίσης λέει ότι δεν συνενεί στην παραχώρηση και υπενθυμίζει ότι εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκδίκαση της προσφυγής για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Επαναλαμβάνει ότι για το μέλλον της ΔΕΘ και τη δημιουργία ενός πραγματικού Μητροπολιτικού Πάρκου πρέπει να αποφανθούν οι πολίτες. Εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο προωθείται η συζήτηση. Και καλεί βέβαια και τον κόσμο να παρακολουθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Καλημέρα και στο Στέφανο από την Καλαμαριά. Μας στέλνει και τις ευχές του για ένα ευχάριστο και δροσερό υπόλοιπο καλοκαιριού και λέει ότι όταν το καλό λειτουργήσει το μετρό στην Καλαμαριά να λειτουργήσει χωρίς παύσεις, διακοπές ή διαλύματα. Λες να είναι διαφορετική η συνθήκη από αυτή που βιώνουμε στη βασική γραμμή. Στέφανε, μακάρι, μακάρι το ευχόμαστε. Ο Κώστας μας λέει ότι τις τελευταίες μέρες τα FM η ένταση του σταθμού είναι αρκετά χαμηλή. Είναι κάτι που μας το έχουν πει και άλλοι ακροατές ακροάτριες, έχουμε ενημερώσει σχετικά. Ο Θωμάς κάτι γράφει, μέχρι να το ολοκληρώσει το μήνυμά του, να σας πω σε σχέση με την συνεδρία, στη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ, ότι υπάρχουν βασικά ζητήματα τα οποία μένει να απαντηθούν. Το ένα έχει να κάνει αν μιλάμε όντως, Παναγιώτη, για πάρκο και δι μητροπολιτικό αυτό που είχε και διεκδικήσει η πόλη και αυτό για το οποίο μιλά και η Δημοτική Αρχή καιρό τώρα. Μιλάμε λοιπόν για πάρκο, μητροπολιτικό, μιλάμε για κοινόχρηστο χώρο και σε αυτό και σε αυτή την έκταση τι ακριβώς θα επιτρέπετε. Θα είναι όντως ελεύθερος ο χώρος για το κοινό, πάντα. Επίσης θα είναι 120 στρέμματα ή λιγότερο, γιατί για 120 δεν μιλούσαμε. Επίσης, πόση είναι η δόμηση η οποία έχει συμφωνηθεί, πόση είναι η δόμηση που επιτρέπεται όμως και αν υπάρχει δυνατότητα επιπλέον δόμησης στο μέλλον. Βέβαια, αυτά θα απαντηθούν και στη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήδη υπάρχουν αιχμές από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Όχι ότι δεν έχει κερδίσει η πόλη με βάση το σχέδιο ή εν πάση περιπτώσει τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες. Μιλάμε όντως για λιγότερη δόμηση. Μιλάμε όντως για κατάληψη του σχεδίου για ξενοδοχείο και real estate και ιδιώτη επενδυτή. Πάνε αυτά. Υπάρχει πράσινο, αλλά αναρωτιέμαι μήπως είναι υπερβολή η έκφραση 120 στρέμματα μητροπολιτικό πάρκο.

Τώρα, μετά την διαδικασία τη σημερινή και το πράσινο φως που αναμένεται να δώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την εγχώρηση των δικών του εκτάσεων, κατά πάσα πιθανότητα αύριο υπάρχει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ και εκεί δεν αποκλείεται να συζητηθεί το κομμάτι της δημοπράτησης του έργου, της ανάπλασης. Θα μου πείτε, χωρίς να έχει τροποποιηθεί το προεδρικό διάταγμα, μπορεί και να υπάρχει δυνατότητα δημοπράτησης υπό προϋποθέσεις.

0: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Στη σημερινή συνεδρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα από τα θέματα τα οποία θα τεθούν είναι το κομμάτι της ανάπλασης στο Επταπύργιο. Προανήγγειλε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νικηφορίδης, την παρουσίαση μελέτης για ανάπλαση της περιοχής με στόχο, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, τη δημιουργία μιας αξιοπρεπούς λειτουργικής και ασφαλούς σύνδεσης του Γεντή Κουλέ με τον αστικό ιστό. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε περισσότερα κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Χθες στο Επταπύργιο υπήρξε διαμαρτυρία στην οποία κάλεσε ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών. Εκεί βρέθηκε η Ανθή Κεκελιάδου, η οποία σας θυμίζω ότι είναι στην παρέα μας, θα κάνει την πρακτική της στο σταθμό, οπότε κάθε τόσο θα την ακούτε και εκείνη σε ρεπορτάζ για θέματα της πόλης. Εχθές βρέθηκε στη διαμαρτυρία του ΣΦΕΑ, είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Ανθή. Δώσ' μας, Παναγιώτη, ήχο, δώσ' μας. Καλημέρα, Ανθή, πάμε ξανά. Είχαμε ένα πρόβλημα με τον ήχο. Για πάμε, χθες βρέθηκε στη διαμαρτυρία.
1: Ναι, πράγματι. Χθες το μεσημέρι, στις 12 η ώρα, έξω από το Επταπύργιο, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση από τα μέλη του Συνδέσμου Εξοριστέντων και Φυλακιστέντων Αντιστασιακών για την απόσυρση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για την εγχώρηση αρμόδιων του Οργανισμού Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων σαν όνιμη εταιρεία και ειδικότερα το νομοσχέδιο της ένταξης λίστας των 21 μνημείων, στα οποία μεταξύ άλλων θα προβλέπεται η διοργάνωση ιδιωτικών γευμάτων και εκδηλώσεων γευσηγνωσίας. Στη συγκέντρωση ήταν τα μέλη των Συνδέσμων Εξοριστέντων, Φυλακιστέντων Αντιστασιακών, ήταν ο Τριαντάφυλλος ο Μεταφίδης, ο δικηγόρος Σπύρος Σακέτας και πρώην
0: φυλακισμένων. Ήταν εκεί και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Αμανατίδης.
1: Ο Γιάννης Αμανατίδης
0: έκανε δηλώσεις.
1: Ναι, έκανε δηλώσεις και είπε ότι
0: να διαγραφεί το Επταπύργιο από αυτή τη λίστα, τη λίστα της ντροπής η οποία έχει χαρακτηριστεί. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Επίσης κάνανε δηλώσεις και ο Γιάννης Καραλιάμπας, ο οποίος επισήμανε ότι οποιαδήποτε έσοδο του Υπουργείου Πολιτισμού θα είναι υπό τη διαχείριση αυτής της ανώνυμης εταιρείας.
0: Ο κ. Καλιάμπας από την Ένωση Αρχαιολόγων εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ήταν και εκεί και ο Δήμαρχος Νέα Πολυσικιών, ο κ. Δανιλίδης. Ευχαριστούμε πολύ, Ανθή, για το ρεπορτάζ.

Πάμε τώρα στους υπόλοιπους δήμους, φίλες και φίλοι. Πάμε στο Δήμο Θερμαϊκού. Είχαμε μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη. Την περιμέναμε. Μας το είχε πει και εδώ στην εκπομπή ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο κ. Τζέκος. Και έχει να κάνει με το ζήτημα της αμοληψίας από το ακροτήριο επανομής για τις ανάγκες κατασκευής της έκτης προβλήτας του λιμανιού. Είχαμε την απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής που είχε καταθέσει ο Δήμος. Έως την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, οπότε υπάρχει αυτό το φρένο, αυτό το κόκκινο φως. Η Δημοτική Αρχή χαρακτηρίζει την εξέλιξη σημαντική δικαστική νίκη για την προστασία του περιβάλλοντος και δικαίως. Υπογραμμίζει πως αποτρέπεται έτσι προσωρινά η αμοληψία. Θυμίζω πως η προσφυγή, όπως μας είχε εξηγήσει και εδώ στην εκπομπή ο κύριος Τζέκος, βασίζεται μεταξύ άλλων σε ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης, απουσίας νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προστασίας των περιοχών Natura.

Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Στη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου 20.000 τετραγωνικών μέτρων εντός του πρώην στρατοπέδου Παπαβασιλείου στα Διαβατά του Δήμου Δέλτα, την παραχώρηση στη Μητρόπολη Νεάπολη Σταυροπόλεως, προχώρησε το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιες ανάγκες θα εξυπηρετεί. Η απόφαση πάντως, η οποία υπογράφεται από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δαβάκη, ελήφθη πρόσφατα, δημοσιεύθηκε στη Διάβγεια και αποτελεί κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με ανάθεση αρμοδοτήτων στον Υφυπουργό. Το συγκεκριμένο ακίνητο εντός του πρώην στρατοπέδου Παπαβασιλείου είναι, θυμίζω, το δεύτερο που παραχωρείται μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας στη Μητρόπολη Νεαπόλεως Σταυροπόλεως. Είχε προηγηθεί η παραχώρηση τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, 420 τετραγωνικά μέτρα σε αυτή την περίπτωση, επίσης στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως Σταυροπόλεως, με σκοπό σε εκείνη την περίπτωση τη δημιουργία Εκκλησιαστικού Διοικητικού Πολιτιστικού Κέντρου.

Πάμε τώρα στο Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, τον κύριο Δανιλίδη, ο οποίος με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές επαναφέρει το αίτημα για την πλήρη υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ σε αστικές και δασικές περιοχές, υπογραμμίζοντας πως τα εναέρια καλώδια αποτελούν συχνή αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών. Καλεί την κυβέρνηση να εκπονήσει ένα ενιαίο πανελλαδικό σχέδιο και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα ζήτημα προστασίας της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και της δημόσιας ασφάλειας.

Έκανε δηλώσεις ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Ταχιάος, μίλησε στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και αναφέρθηκε σε διάφορα μεγάλα έργα υποδομής που προχωρούν, όπως είπε, σύμφωνα με το σχεδιασμό. Αναφέρθηκε στο flyover, αναφέρθηκε στο θέμα του μετρό. Για το flyover είπε πως οι εργασίες εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς, ότι ένα μεγάλο τμήμα της υπερυψωμένης γέφυρας έχει ήδη κατασκευαστεί και στόχος παραμένει η ολοκλήρωση του έργου έως το Μάιο του 2027. Μιας και μιλάω για το flyover, να σας πω πως το Σάββατο θα υπάρχει πάλι αλλαγή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή, λόγω των εργασιών κατασκευής του flyover. Θα αποκλειστεί η κυκλοφορία από τις 11 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου έως τις 5 το πρωί της επομένης και στις δύο κατευθύνσεις στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 στον κόμβο της Πηλαίας, και θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το μετρό, η δήλωση του κύρου Ταχιάου δεν μας είπε ακριβή ημερομηνία, Παναγιώτη, σε περίπτωση που ανησυχούσες. Μας είπε όμως ότι κατά πάσα πιθανότητα η επέκταση θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία εντός του Αυγούστου. Εντάξει, είναι και αυτό μια εξέλιξη. Τώρα αν θα το πετύχεις εσύ δεν ξέρω, μπορεί να διακοπάρεις ακόμα. Είπε ότι είμαστε στο τελικό στάδιο των πιστοποιήσεων, ότι αυτές κατά πάσα πιθανότητα θα ολοκληρωθούν στις αρχές Αυγούστου, οπότε μέχρι το τέλος Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί και το κομμάτι της επέκτασης και να παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία. Δεν είπε τίποτα για αυτά που εκκρεμούν σε επίπεδο έργων και διαμορφώσεων στους σταθμούς, αλλά έτερων εκάτερων.

Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στο Σύλλογο Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος, ο οποίος καταγγέλει ότι η τετραμελής οικογένεια με 4 παιδιά στο Κολχικό Θεσσαλονίκης έχασε την πρώτη κατοικία της σε πληστηριασμό έναντι 79.000 ενός ευρώ, παρά την πρότασή της να την επαναγοράσει την κατοικία με 90.000 ευρώ. Ακόμα δεν έχει λάβει απάντηση από τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο σύλλογος κάνει λόγο για αδιαφάνεια, κενά στο ισχύον πλαίσιο, ζητά έγγραφη απάντηση από τις εμπλεκόμενες εταιρείες και καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Τώρα, με ψήφισμά της, η παράταξη της ΔΑΣ στον ΟΑΣΤ καταγγέλει τον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας συμβασιούχου οδηγού του οργανισμού και ζητά να σταματήσει άμεσα η έξωση του ίδιου και της οικογένειάς του, αποδίδει ευθύνες

των έτσι, εύθυμων μηνυμάτων που έχει στείλει και μου φτιάχνει τη διάθεση. Κύρα Ευγενία, προτιμώ το Ευγενία, Θωμά. Λέει ότι στη Γαλλία έχει 38 βαθμούς και χωρίς κλιματιστικό ο γιος του τα έχει δει όλα. Ναι, δεν ξέρω πραγματικά τι είναι χειρότερο, προφανώς αυτό είναι χειρότερο. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή έχω να σου πω, Θωμά μου, ότι κάνω όρθια εκπομπή γιατί έχω πιαστεί

0: 9:35 έχει πάει η ώρα, Παναγιώτη. Εγώ συνεχίζω να μιλάω. Εσύ δεν μου κάνεις κανένα νόημα για διαφημίσεις και θα μπορούσα να λέω άλλα τόσα και να μην προλαβαίναμε τα όσα έχουμε προγραμματίσει για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
6: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
5: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
1: ...91 και 4

0: Με την Αναστασία Μουτσάτσου ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Πανσέλινος, ο τίτλος του τραγουδιού. Έχουμε και Πανσέλινο Παναγιώτη, σήμερα αν δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό όλα μαζί συμβαίνουν τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας για σήμερα, φίλες και φίλοι. Πάμε στο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του παραλιακού μετόπου, για το οποίο έχω ξεχάσει και εγώ πόσα χρόνια μιλάμε. Πάντως η τελευταία του εκδοχή συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Υπήρξαν Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Υπήρξαν τροποποιήσεις λοιπόν στην μελέτη. Υπήρξε, όπως ήταν αναμενόμενη, θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Να σας βάλω έτσι λίγο το πλαίσιο και της κουβέντας που θα ακολουθήσει. Μιλάμε για μια ιδέα αυτή του ενιαίου παραλιακού μετόπου που αφορά την ενοποίηση περίπου 40 χιλιόμετρων ακτογραμμής από το Καλοχώρι έως το Αγγελοχώρι με κοινό πολεοδομικό σχεδιασμό για 7 δήμους. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από το 2019 όταν καθορίστηκε, τουλάχιστον τότε καθορίστηκε η περιοχή παρέμβασης. Εκπονήθηκε έκτοτε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τέθηκε αυτή η μελέτη σε δύο κύκλους διαβούλευσης, από τους οποίους προέκυψαν έτσι, παρατηρήσεις. Υπήρξαν αλλαγές οι οποίες ενσωματώθηκαν. Τουλάχιστον είναι αυτό το περίγραμμα που δίνει και η περιφέρεια. Η μελέτη επανήλθε για συγκεκριμένες τροποποιήσεις, βέβαια, για τρίτη διαβούλευση. Έχουν υπάρξει κάποιες αλλαγές, κάποιες τροποποιήσεις και έχει διατυπωθεί και για άλλη μια φορά στην τελευταία συνεδρίαση κριτική για το συγκεκριμένο σχέδιο, και η κριτική αυτή βασίζεται και στην καθυστέρηση που έχει υπάρξει. Μιλάμε για πόσα χρόνια μετά. Και εξακολουθεί το έργο να βρίσκεται σε στάδιο μελετών και διαβουλεύσεων. Δεν υπάρχει συνένεση. Είδατε και την παρέμβαση που υπήρξε από τη Δήμαρχο Καλαμαριάς. Επίσης υπάρχουν κριτικές φωνές που μιλούν για ένα κατ' όνομα μόνο ενιαίο σχέδιο. Υπάρχουν και διατυπώσεις για κινδύνους ιδιωτικοποίησης από την εξαίρεση ορισμένων παράκτιων περιοχών. Υπάρχουν περιβαλλοντικές ενστάσεις και υπάρχει κριτική για την έλλειψη φορέα και χρηματοδότησης. Έκανα ένα μάζεμα πριν καλωσορίσουμε στη συντροφιά μας τον καλεσμένο μας για σήμερα, τον Γιάννη Κρεστενίτη, ομότιμο καθηγητή παράκτειας τεχνικής και ωκεανογραφίας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΙΘΙΤΑ. Τον ευχαριστώ θερμά που είναι για άλλη μια φορά στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κρεστενίτη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαριτολογώντας, σας έλεγα χθες στο τηλέφωνο όταν σας πήρα για τη συνεννόηση της σημερινής συνέντευξης ότι σας έχουμε καλέσει για μια σειρά από περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα της πόλης στο τελευταίο διάστημα, αλλά είναι πολλά τα μέτωπα που συζητάμε στη Θεσσαλονίκη τελικά.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, και βέβαια αρκετά από αυτά και κυρίως αυτά που συζητήσαμε μαζί αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον, ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επομένως θα έλεγα ότι με κάποιον τρόπο λογικά παρεμβαίνω στο βαθμό που έχουν επιπτώσεις στη θάλασσα.
0: Και μας βοηθάτε πολύ, ξέρετε, με τις παρεμβάσεις σας, και όχι μόνο εμάς τους δημοσιογράφους και την κοινωνία των πολιτών, βοηθάτε και τους φορείς της πόλης. Θυμίζω την εξέλιξη που είχαμε στο Δήμο Θερμαϊκού με την υπόθεση της αμοληψίας, μια υπόθεση που ξεκίνησε χάρη στις επιστημονικές παρεμβάσεις τις δικές σας, που κινητοποίησαν βέβαια και όλο το υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν.
1: Ναι, ξέρω εκεί ότι υπήρξε μια αποδοχή των ας πούμε ασφαλιστικών μέτρων, δηλαδή δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι μέχρι να εκδικαστεί η όλη υπόθεση στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ελπίζω αυτό να γίνει σύντομα και να είναι εξίσου θετικό με την τωρινή απόφαση, η επόμενη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας.
0: Πάμε στο ειδικό πολεοδομικό για το παραλιακό μέτωπο. Έκανα μια μικρή εισαγωγή. Έχουν περάσει, κύριε Κρεστενίτη, αρκετά χρόνια από την πρώτη έτσι, εξαγγελία του συγκεκριμένου σχεδιασμού. Το πρώτο ερώτημα που θέτω είναι αν κατά την άποψή σας είναι λογικό να υπάρχει τέτοια μεγάλη καθυστέρηση. Ποιο το πρόβλημα? Είναι δηλαδή αυτό που υπόθηκε και κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι είναι ένα μεγάλο, το επόμενο μεγάλο έργο της Θεσσαλονίκης, οπότε είναι λογικό να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, είναι αντίστοιχο το έργο σε σπουδαιότητα όπως το μετρό και γι' αυτό το λόγο έχουμε καθυστερήσει.
1: Δεν θα συμφωνούσα απόλυτα, με την έννοια ότι όντως είναι μια σημαντική πολεοδομική ρύθμιση ή εν πάση περιπτώσει ο στόχος είναι μια σημαντική πολεοδομική ρύθμιση. Θεωρώ βέβαια ότι θα μπορούσε να έχουν γίνει γρηγορότερα, ακόμα και με τη λογική που έχει η περιφέρεια, αν πράγματι η διαβούλευση είχε προχωρήσει όπως θα έπρεπε να προχωρήσει. Θεωρώ ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι κατ' επίφαση διαβούλευση, δηλαδή ανακοινώνει η περιφέρεια κάποια σχέδια που έχει αποδεχτεί από την ομάδα των μελετητών που η ίδια έχει επιλέξει, συζητάει κατά μόνας από ό,τι έχω καταλάβει με κάποιους φορείς και κάποιους θα μπορούσα να πω μεγάλους παίχτες στην ιστορία, όπως είναι ξέρω εγώ το Ταϊπέδ που έχει διάφορες εκτάσεις κακώς κατά την άποψή μου στην δικαιοδοσία του, ή ας πούμε τη ΓΙΟΣΕ και τέτοια πράγματα, αλλά διαβούλευση με αυτή την έννοια που όλοι έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή μια ανοιχτή διαβούλευση με τους φορείς ισότιμα κτλ. Δεν έχει γίνει και γι' αυτό νομίζω είναι ένας από τους λόγους των καθυστερήσεων. Mm. Συν το γεγονός ότι προσπαθεί να λύσει τοπικά ζητήματα, κυρίως αυξήσεων του συντελεστή δόμησης, και το λένε κιόλας οι μελετητές, ότι αυτός είναι ο στόχος για να υπάρχει προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για να μπορέσουν να βρεθούν και τα χρήματα. Γιατί το άλλο θέμα που και εσείς θίξατε νωρίτερα και το θίγουν και πολλοί άλλοι, δεν είναι πρωτόγνωρο που, αυτό που το λέω εγώ, είναι ότι δεν έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα για όλες αυτές τις αλλαγές, για όλες αυτές τις επενδύσεις, έτσι. Ούτε καν υπάρχει ο φορέας. Τι θα είναι αυτός, θα είναι αμιγός η περιφέρεια, θα είναι ένας φορέας κοινός της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, θα είναι με κάποιους άλλους μαζί, ούτε και αυτό το θέμα έχει λυθεί.
0: Είναι κρίσιμο κατά την άποψή σας αυτό, κύριε Κρεστενίτη, το να υπάρχει δηλαδή ένας φορέας σαφής για τη διαχείριση του παραλιακού μετώπου, είναι κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία της συγκεκριμένης παρέμβασης?
1: Προφανώς είναι, γιατί η ύπαρξη του φορέα σημαίνει ότι ο φορέας, εφόσον αντεχτούμε ότι ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία και υπάρχει επιτέλους το προεδρικό διάταγμα που προβλέπει τι θα γίνει, υποτίθεται ο φορέας θα έβαζε το χρονοδιάγραμμα, θα έκανε την κοστολόγηση χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των μελετών και θα αναζητούσε τις πηγές χρηματοδότησης. Διότι χωρίς φορέα υλοποίησης, σχεδιασμού και υλοποίησης, χωρίς χρηματοδότηση και χωρίς χρονοδιάγραμμα, θα είναι πάλι ένα προεδρικό διάταγμα, αν ποτέ ολοκληρωθεί, το οποίο θα παραμείνει και θα προβλέπει, ας πούμε, ότι εδώ θα γίνει αυτό το πράγμα και θα γίνει το άλλο. Πότε όμως? Και βέβαια η άποψή μου, και τη στηρίζω και επιστημονικά τουλάχιστον σε ό,τι έχουμε τώρα δημοσιεύσει, είναι ότι είναι μια παρέμβαση όλη αυτή, που βέβαια δεν είναι πλέον κατεφημισμό από το Καλοχώρι στο Αγγελοχώρι. Ξεκινάει από τις εκβολές, ξεκινάει περίπου από το Καλοχώρι, εξαιρεί αρκετές περιοχές και βέβαια δεν φτάνει μέχρι το Αγγελοχώρι, φτάνουμε μέχρι το τέλος της παραλίας της Αγίας Τριάδας, αρκετά δηλαδή πριν από το Αγγελοχώρι, έτσι. Mm-hmm. Είναι ωραίο το σύνθημα από το Αγγελοχώρι στο Καλοχώρι ή το ανάποδο, αλλά να κυριολεκτούμε, και βέβαια υπάρχουν, όπως έχει επισημανθεί, μία είναι η περίπτωση του Δήμου Καλαμαριάς, αρκετά κενά στην όλη αυτή η παραλιακή περιοχή, και βέβαια αυτό που τονίζω συνεχώς είναι ότι οι παρεμβάσεις αφορούν ένα πολύ στενό κομμάτι κυρίως χερσαίας λωρίδας και όχι την παράκτεια ζώνη του κομματιού αυτού, Αγγελοχώρη, Καλοχώρη. Mm. Γιατί όπως λέει η επιστήμη και η τεχνική, παράκτεια ζώνη είναι και το χερσαίο κομμάτι και το αντίστοιχο θαλάσσιο κομμάτι.
0: Σε αυτό, σε έναν υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχουν ρυθμίσεις σε σχέση με τον Θερμαϊκό και έναν Θερμαϊκό που και αν δεν έχουμε συζητήσει για τις πιέσεις που δέχεται.
1: Όχι, νομίζω ότι περίπου αγνοεί την ύπαρξη της θάλασσας και τα προβλήματα που αυτή η θαλάσσια περιοχή έχει, και γι' αυτό φοβάμαι ότι ακόμα κι αν υλοποιηθούν αρκετά από αυτά τα οποία σχεδιάζονται, παρά τις αντιρρήσεις που κατά καιρούς έχουν περιάρει, έχουν διατυπωθεί, θα είναι δύσκολο να αποκτήσουν την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα που έχουν στο μυαλό τους μελετητές, όταν η θάλασσα είναι αυτή που είναι. Δηλαδή, πώς θα είναι, λέω εγώ παραδείγματος χάρη, θα χρησιμοποιείται και θα είναι στη διάθεση για αναψυχή η παραλιακή ζώνη όταν εμφανίζονται φαινόμενα εκτροπισμού σαν αυτά που ζήσαμε στις αρχές του προηγούμενου μήνα. Άρα δεν θα έπρεπε να φροντίσει ο φορέας, όποιος αν και είναι αυτός, να υπάρξουν και οι παρεμβάσεις και αντίστοιχα να υπάρχουν και μέτρα, έτσι και το θαλάσσιο περιβάλλον να καλυτερεύσει ώστε να προσελκύει την εύκολη χρήση του από τους πολίτες και όχι να γίνεται αντιπαθητικός αυτός ο θαλάσσιος χώρος.
0: Κατά την άποψή σας, οπότε, κύριε Κρεστενίτη, τι θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα σε μια σύγχρονη έτσι, παράκτια ανάπλαση?
1: Νομίζω ότι το πρώτο πρέπει να είναι να εξασφαλιστεί ο δημόσιος χώρος, ο ελεύθερος δημόσιος χώρος, τον οποίο έχει ανάγκη όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, η ελεύθερη προσβασιμότητα στη θάλασσα και βέβαια να λύσουμε και τα προβλήματα των πιέσεων που δέχεται αυτή η θαλάσσια περιοχή, έτσι ώστε μέρα με την ημέρα να καλυτερεύει ποιοτικά, περιβαλλοντικά και όχι να βρίσκεται, αν μη τι άλλο, σε αυτή τη στασιμότητα, η οποία σε αρκετές φορές είναι και οπισθοδρόμηση και ξαναλέω το κλασικό γεγονός που ζήσαμε ενάμιση μήνα πριν. Και νομίζω ότι θα έπρεπε επίσης να γίνει μια πραγματική διαβούλευση τουλάχιστον με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, θα βγαίνει ένας δήμος όπως είναι ο Δήμος Καλαμαριάς που έχει ένα μέρος του αυτού του χώρου, 7-8 χιλιόμετρα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς είναι το μήκος της ζώνης της Καλαμαριάς, και ο οποίος και τώρα και στην προηγούμενη φάση με κάθε τρόπο δήλωσε την πλήρη του αντίθεση.
0: Ναι, και αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν να πάμε σε ένα τέτοιο μεγάλο μητροπολιτικό έργο χωρίς να υπάρχει συνένεση και των δήμων και των τοπικών κοινωνιών.
1: Και δεν ξέρω βέβαια και οι άλλοι δήμοι αν έχουν τοποθετηθεί, αν έχουν κάνει αντίστοιχες συνεδριάσεις στα δημοτικά τους συμβούλια και αν δέχονται 100% ή έχουν αντιρρήσεις μικρές, μεγαλύτερες για αυτή την περιοχή. Και βέβαια νομίζω ότι σε κάποιες από τις περιοχές που αυξάνεται ο συντελεστής δόμησης δεν βλέπω το λόγο, ή τουλάχιστον από αυτά που και εγώ μπορώ να καταλάβω και άλλοι συνάδελφοι πιο ειδικοί από μένα ενώ στο κομμάτι το ρημοτομικό, διατυπώνω αντιρρήσεις ότι σε αυτούς τους χώρους δεν χρειάζεται η επιπλέον αύξηση του συντελεστή δόμησης, δηλαδή παραπάνω τσιμέντο με λίγα λόγια, ας το πούμε καθαρά, με μόνο στόχο ότι είναι η μόνη δίωδος, η μόνη οδός, η μόνη, πώς να το πω, ευκαιρία να υπάρξουν ιδιωτικά κεφάλαια που θα επενδύσουν και άρα θα υλοποιηθεί το σχέδιο.
0: Επειδή ξεκινήσατε με το κομμάτι της ελεύθερης πρόσβασης, την ανάγκη να διασφαλιστεί το παραλιακό μέτωπο ως δημόσιος χώρος, θεωρείτε ότι οι κινήσεις που γίνονται, η εξαίρεση δηλαδή περιοχών εγκυμονή, όπως έχει διατυπώσει και η πλευρά της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τον κίνδυνο εμπορευματοποίησης, ιδιωτικοποίησης του δημόσιου χώρου?
1: Μα νομίζω ότι είναι σαφές. Κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, η Μαρίνα της Καλαμαριάς. Η Μαρίνα της Καλαμαριάς έχει εξαιρεθεί από αυτό το σχεδιασμό με τη λογική ότι ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, στο υπερταμείο σήμερα, και εκεί υπάρχει ένας διαγωνισμός. Έχει παγώσει για την ώρα λόγω των παρεμβάσεων του Δήμου Καλαμαριάς, ο οποίος στην ουσία τι κάνει, παραχωρεί όλη αυτή την περιοχή σε ιδιώτες, στους οποίους δίνει και το δικαίωμα να πολλαπλασιάσουν την υπάρχουσα δόμηση, φτιάχνοντας εξοχικές κατοικίες και άλλου είδους τέτοιου είδους εξυπηρετήσεις αναψυχής σε μια παράκτια περιοχή η οποία έπρεπε να είναι ελεύθερα προσβάσιμη από τους πολίτες και δημόσια προφανώς.
0: Τι χάνουμε την ευκαιρία, κύριε Κρεστενίτη, έτσι όπως εξελίσσεται η διαδικασία και έτσι όπως και με βάση και τις προβλέψεις που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σχέδιο, στο να έχει η Θεσσαλονίκη αυτό που λίγο πριν περιγράψατε, έναν ενιαίο παράκτιο σχέδιο?
1: Τη χάνουμε, εκτός αν υπάρξει μια γενικότερη αντίθεση, και ανατραχούν αυτά τα σχέδια, όπως παραδείγματος χάρη φαίνεται ανατρέπεται το σχέδιο για την πλήρη οικοδόμηση του πάρκου του λεγόμενου της περιοχής της ΔΕΘ. Έτσι. Και εκεί είχαμε ένα σχέδιο, είχαμε ένα προεδρικό διάταγμα που και μάλιστα θεωρήθηκε ότι ήταν απορρίφθηκαν οι προσφυγές κατά του προεδρικού διατάγματος της ΔΕΘ. Παρ' όλα αυτά, σήμερα συζητάμε ένα καινούριο σχέδιο ανάπτυξης εκείνης της περιοχής. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι αντιρρήσεις που θα διατυπωθούν και στο κομμάτι του παραλιακού θα οδηγήσουν σε ένα διαφορετικό σχεδιασμό από αυτόν που έχει στο μυαλό της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που κατ' εμέ είναι και σημειακός και δεν είναι ολοκληρωμένος όπως αυτόν που εμφανίζει το σύνθημα από το Καλοχώρι έως το Αγγελοχώρι.
0: Μάλιστα. Κρατάω αυτά. Κύριε Κρυσανίδη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στην παρέα
1: μας
0: σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ και για άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Έλσα Σπυριδοπούλου τώρα στην παρέα μας. Μου στείλε μήνυμα ο Θωμάς Έλσα. Μη τυχόν και δεν προλάβεις να βγάλεις την Έλσα. Θέλει να μιλήσει για τη Λίνα. Λίνα Μεντώνη, καταλαβαίνω.
2: Καταλαβαίνεις. Τι να πούμε. Ότι πέρασε το νομοσχέδιο όπως υποψιαζόμασταν ότι θα συμβεί βεβαίως. Έτσι. Οπότε ελεύθερα παιδιά. Πουλάμε, ξεπουλάμε. Νοικιάστε, κάντε ευχέστε σε όλους τους χώρους, χωρίς καμία εδώ. Έτσι, απλά και πέριτα.
0: Έτσι, γιατί μπορούν, αυτό είναι το θέμα. Παρά τις αντιδράσεις, ναι, παρά τις αντιρρήσεις, τις επιστημονικές απόψεις, παρά την αντίδραση από την κοινωνία των πολιτών, περνάνε.
2: Έτσι, δεν ξέρω τώρα πόσο πιο δυναμικές θα μπορούσαν να ήταν οι κινήσεις και οι κινητοποιήσεις, διότι πολλοί έτσι συγκεκριμένα ξέρουν αυτά τα νομοσχέδια να τα περνούν σε εποχές που δεν είναι και ο κόσμος εκεί που θα έπρεπε. Mm-hmm. Έτσι.
0: Έτσι.
2: Μέσω καλοκαιριού είναι ό,τι πρέπει. Δεν το συζητάμε.
0: Για διάφορα. Και τι έχουν ανοίξει στη Βουλή, τι μέτωπο έχουν ανοίξει κρίσιμα το τελευταίο καιρό, εν μέσω θέρους όπως λες.
2: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: πάμε στα υπόλοιπα.
2: Ας χαρούμε όσο μπορούμε τα διάφορα
0: πολύ
2: που
0: σύντομα
2: γίνονται.
0: Ναι.
2: Θα πω μόνο για την παράσταση «Άι Λαός», σε πανελλήνια πρώτη αυτό το έργο. Είναι ο εμβληματικός δίσκος του Δημήτρη Λάγιου, του Μιχάλη Μπουρμπούλη και της Σωτηρίας Μπέλου, σε συνδυασμό με τις Τράδες του Ευρυπίδη, το σκηνοθετεί ο Στέλιος Βραχνής, με Γιώτα Φέστα και Ιωάννα Πηλιχού, για μία βραδιά σήμερα στο Θέατρο Γης. Και στο Θέατρο Δάσους έχουμε Νίκος Ξυλούρης, Αρχάγγελος της Κρήτης, από Νικορέστη Καμιωτάκη, σκηνοθεσία, αφιέρωμα βέβαια στον Νίκο Ξυλούρη. Με κριτική μουσική μέσα, τραγούδια κτλ. Και ο Εμιλιανός Σταματάκης να υποδίεται τον Ξυλούρη.
0: Ωραία.
2: Έχει και κάποια ακόμη, θα τα πούμε το απόγευμα στην Ομπρέλα.
0: Ωραία, 4 με 6 σε περιμένουμε. Έλσα, ευχαριστούμε.
2: Χαιρετώ. Γεια χαρά.
0: Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ σας αφήνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 10.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: '105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδιναν οι πυροσβέστες στην Πάρο, στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη λόγω των ανέμων που σήμερα αναμένεται να ενισχυθούν. Τα ξημερώματα η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγγεριάς και κινείται προς την Τρυπητή, προκαλώντας ανησυχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, κάηκαν αποθήκες και ζώα. Μήνυμα από το 112 εστάλει αργά το βράδυ χθες προς τους κατοίκους της Αγγεριάς και λίγο αργότερα στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκη να απομακρυνθούν προς Δριό. Μέσα με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρήψεις 7 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό των επιχειρήσεων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη εθελοντές, καθώς και μέσα του Δήμου Πάρου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κατοικίες και υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί από αέρος και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, επισημένοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί ακόμη ένα κρίκο στην αλυσίδα της συστηματικής εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μετατροπής του πολιτισμού από δημόσιο αγαθό σε πεδίο εξυπηρέτησης ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που βρίσκεται βυθισμένη στον βούρκο της διαφθοράς, επικαλούμενη τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σκανδαλώδη υπόθεση Νοβάρτης, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα τέμπη, τον αμαρτωλό ΠΚΠ και τις υποκλοπές. Κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στο Θησείο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στηρίζει τις κινητοποιήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. Στις 10 το πρωί είναι προγραμματισμένο το καθοριστικό ραντεβού του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Την ελπίδα να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις έφρασε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στους δύο ηγέτες. Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η επίσκεψη του Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, η πρώτη μετά από 16 χρόνια, μπορεί να σηματοδοτήσει μια σημαντική ευκαιρία για την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού και την επανέναρξη ουσιαστικών διακοινωτικών συνομιλιών. 92 οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους. Υπέκυψε στα τραύματά του 27χρονος εργάτης που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ από τις 11 Ιουνίου όταν τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου είχε κάνει λόγο το Συνδικάτο Οικοδόμων, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ποιότητα του νερού σε περιοχές της Ιθονίας Χαλκιδικής και του Δήμου Βόλβης, στη Ιθονία. Σύμφωνα με αναλύσεις που πραγματοποίησαν κάτοικοι, εντοπίστηκαν κολοβακτηρίδια και εντερόκοκοι σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τα προβλεπόμενα όρια, με αποτέλεσμα το νερό να κρίνεται μη πόσιμο στο Δήμο Βόλβης. Οι κάτοικοι εδώ και αρκετές εβδομάδες χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό για πόση και μαγείρεμα, καθώς το νερό του δικτύου δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε την Νότια Ιαπωνία, ενώ σωστικά συνεργεία συνεχίζουν για δεύτερη μέρα γωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, ιδιαίτερα στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου Aeon Mall στην περιφέρεια Kumamoto. 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια μετά την κατάρρευση τμήματος του κτηρίου που σημειώθηκε μετά από έκρηξη, περίπου μία ώρα μετά το σεισμό. Μέχρι χθες το βράδυ, 20 με 30 εργαζόμενοι εξακολουθούσαν να αγνοούνται. Κατά 3% και πλέον εκτινάσονται οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Από το Ιράκ, οι μονάδες λαϊκής κινητοποίησης, μια συμμαχία πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων πλέον τυπικά ενταγμένη στον Ιρακινό στρατό, ανακοίνωσε τουλάχιστον 10 νεκρούς από τους βομβαρδισμούς. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξάμενα όπλα στο στενό του Ορμούζ. Το νέο κύμα καύσωνα και οι άνεμοι εντείνουν το φόβο για αναζωπηρώσεις στις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν κάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης σε Γαλλία και Ισπανία. Η φωτιά στην περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία σταθεροποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη οριοθετηθεί, με τις αρχές να αποφασίζουν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από τουριστικά καταλήμματα της κομμόπολης Λακανό. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 800.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ισπανία, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Στις αθλητικές ειδήσεις, είναι ένα όνειρο, το μόνο πράγμα που ήθελα, το ήξερα από τότε που ήμουν παιδί, δήλωσε ο Ζινεντίν Ζιντάν, που από χθες είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας, αντικαθιστώντας τον Didier Deschamps στο πάγκο των Τρικολόρ.
3: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει η πιθανότητα τοπικών βροχών, κύριος στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αθήνα θα πνέουν βόρεια άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νότια ανατολική άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: .5 και 5 στο Κόκκινο.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 εδώ στο κόκκινο. Στον ήχο Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μας στο Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
1: Βράζει και χύνεται. Βράζει. Μια χαρά και πάει χύνεται. Το πράγμα. 2-2 χθες, έτσι.
0: Για πες, και πολιτισμός.
1: 2-2-1 εγώ θα πω. 2-1 όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, που λέει, ξέρω εγώ, το πήρα αυτό για 2 χρόνια συν ένα, εάν μου κάνει το συν ένα.
0: Λοιπόν, εμείς πήραμε καλό παίκτη πάντως.
1: Εμείς πήραμε, ναι. Καλό. Καλοί είμαστε. Ναι. Θα πάμε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα 2-1. Ναι. Τα 2-1 ήταν με το ένα είναι ο πολιτισμός, ναι, και το άλλο είναι το νερό. Ναι. Και το ένα που λέω το συν ένα, ναι, είναι ότι βγήκαν έτσι στη ζούλα, ναι, και τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Θα νοικοκύρεψε, ναι, ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Νοικοκύρεψε το πράγμα. Έχουν αυξηθεί, έχουν αυξηθεί, ναι, κοντά στα 250 εκατομμύρια, έχουν ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια, ναι, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όπως ξέρεις θα τα πιστολιάσει, έτσι,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι, ναι,
1: το είπε ο Άδωνης άλλωστε,
0: ναι, τώρα, ναι, δεν μπορούμε,
1: θα πέσει πιστόλι. Πρόσεξε τώρα, για να μπούμε στο ζουμί και θα το σχολιάσεις, ναι, μετά. Τι πέτυχε λοιπόν, έκανε και τις δύο υποθέσεις και για τον πολιτισμό έβαλε εταιρεία διαχείρισης ΑΕ, ναι, θα δούμε τι σημαίνει, ναι, αυτό. Και για το νερό, εταιρεία διαχείρισης και ανάδειξης και αξιοποίησης του νερού ΑΕ και εκεί λοιπόν μεταφέρει την ευθύνη στους ιδιώτες, ακριβή είναι οι ιδιώτες και τις παρακολουθείς ιδιώτες τις κάνανε.
0: Έτσι
1: όλα στους ιδιώτες. Και από την άλλη μεριά λοιπόν έχουμε το θέμα των χρεών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία τα αναλαμβάνουμε εμείς. Ναι. Είναι αυτό που έλεγε ο Χάρη Κλίν, τα σάσα, ναι, και τα μαμάσατα.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβες. Αυτό είναι το σχέδιο. Πάμε λοιπόν να δούμε. Για πες μου τι
0: έχουμε. Έχουμε λοιπόν τον πολιτισμό. Έχουμε την εταιρεία, η οποία θα διαχειρίζεται τον πολιτισμό.
1: Την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.
0: Έτσι. Μέχρι και τουαλέτες, αν θέλει κάποιος τουρίστας, θα πληρώνει 1 ευρώ. Στην Ακρόπολη. Αν θέλει να αφήσει κάπου την τσάντα του και εκεί θα πληρώνει. Θα υπάρξει, αν θέλει βέβαια να φάει, να πιει, να φάει ένα σνακ, να πιει ένα καφέ, υπάρχει ο Γρηγόρης που έχει πάρει τη δουλειά.
1: Αυτό την έχει πάρει από καιρό την υπεργολαβία. Ο Γρηγόρης, ναι, μικρογεύματα.
0: Ναι.
1: Και την έχει μοιράσει.
0: Την έχει
1: το παιχνίδι το έχει, ναι, μοιράσει γύρω-γύρω.
0: Έχει πάρει τη δουλειά και μοιράζει.
1: Τώρα ένας, πρόσεξε, 6 συν 6 χρόνια, ναι, λέει, θα δοθεί. Ναι. Η πολιτιστική αξιοποίηση, τα πάντα, τα 27 αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστική, ναι, πολιτιστικά κέντρα και διάφορα, ναι, του τόπου. Λοιπόν, μεταξύ των οποίων είναι και το Φιλέτο, δηλαδή, ναι, Ακρόπολη, ναι, Ολυμπία, Δελφή, ναι, Μυκήνες, ξέρεις, ναι, όλο, ναι, αυτό, ναι, το πράγμα που έχει μπίζνα. Αυτό λοιπόν είναι 6 συν 6,
0: ναι,
1: χρόνια,
0: ναι,
1: από ό,τι είδα το... Ναι. Λοιπόν... τώρα τι είδους αξιοποίηση είναι αυτή για να την πάρει ο άλλος και να... Και πρόσεξε, θα προκηρύξει διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός είναι φτιαγμένος έτσι με τέτοια μέτρα, λέει, στα οποία θα μπορεί να μετέχει μόνο ένας, αφού έχει τα προηγούμενα 3 χρόνια. Καλά, είναι φωτογραφικό τώρα, έτσι. Αυτό δεν ξέρω ποιον έχει στο μυαλό του ο ποιητής, αλλά κάποιον έχει στο μυαλό του, θα το μάθουμε. Να έχει, λέει, αποθεματικά κεφάλαια, ναι, τουλάχιστον 5 εκατομμύρια,
0: ναι,
1: για να μπει στο διαγωνισμό, ναι, και δεν είναι ότι θα το σπάσει, άλλος θα πάρει το ένα, άλλος το, ναι, άλλο κλπ. Ένας θα τα, πάρει όλα πακέτο, ναι. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν είναι.
0: Κοίταξε, τη συνταγή την ξέρουν.
1: Φυσικά.
0: Διαγωνισμό με έναν μόνο.
1: Φυσικά.
0: Την ξέρει τη συνταγή η Νέα Δημοκρατία, την ακολουθεί.
1: Έχει λοιπόν το, τώρα. Αυτό είναι το σχέδιο. Σε ό,τι έχει σχέση με το νερό,
0: ναι,
1: εκεί θα πάει μακρύτερα. Βάζει στο κόλπο και τους δήμους.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, εδώ εγώ καταλαβαίνω 2 πράγματα, Γιώργο, και το λέω. Το ένα είναι ότι η αδυνατή η κυβέρνηση, να το πω έτσι, mm-hmm, το κράτος, να μιλήσω για το κράτος, γιατί μέσω του... Αυτό έχουμε τώρα, mm-hmm, πια. το καθεστώς Μητσοτάκη, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αν αποκτήσουμε κάποια στιγμή θα συζητήσουμε με άλλους όρους. Αδυνατεί να προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου που είναι συνυφασμένη με το DNA αυτού του λαού και μιλάω για τα πάντα, έτσι, γιατί αυτό είναι. Και από την άλλη μεριά αδυνατεί, δηλώνει αδυναμία να συμμετάσχει στην προστασία του κοινωνικού αγαθού που είναι το νερό. Τι λέει λοιπόν στην πραγματικότητα? Αν δεν έχεις, αν δεν μπορείς να το πληρώσεις το νερό, να σκάσεις. Βρες ένα τρόπο, ας πούμε, να το πληρώσεις το νερό. Αυτό που έχει γίνει, ας πούμε, στη Λατινική Αμερική, τα πειράματα με τις υποθέσεις αυτές της θεωρίας του Σικάγου που ζήσαμε, ας πούμε, δεκαετίες του 70 και τα 80 και του 80, όπου εφαρμόστηκε ο νεοφιλελευθερισμός από τη σχολή την περίφημη του Σικάγου. Και φτάσαμε στο σημείο λοιπόν σε χώρες όπως η Χιλή, η Ουρουγουάη, αυτό να μην έχουν βασικά στοιχεία, δηλαδή το 60% του κόσμου δεν είχε να πληρώσει το νερό, δεν είχε νερό. Καταλαβαίνεις που πάνε. Και σε ένα πείραμα το οποίο το εφαρμόσανε και η Ευρώπη όλη το έχει εγκαταλείψει. Δηλαδή και στην Ισπανία και στην Ιταλία ξανά έχει περάσει. Ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία της Θάτσερ έχει περάσει πλέον το νερό στο κράτος άμεσα ή έμεσα.
0: Μα και εδώ έρχεται δεν εδώ. Έρθει η Σουέζ να πάρει τα νερά.
1: Μα φυσικά η Σουέζ είναι χρόνια που το παλεύει αυτό το πράγμα. Μα στη χώρα της η Σουέζ εκτοπίστηκε στη Γαλλία. Την πετάξαν έξω από αυτή τη διαδικασία. Και ήρθε στην τζαμαχηρία, ας πούμε, στη χώρα, ας πούμε, αυτή εδώ που ζούμε εμείς και την έχει κάνει τέτοια, ο Μητσοτάκης και όλο το σύστημα, να πάρουν τα νερά για να μπορέσουν. Αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο. Στην Ελλάδα αυτό το πείραμα που εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα, το οποίο το είδαμε και βάζουν τυπικά, λέει, και μα δεν είναι οι ιδιώτες, δεν είναι το κράτος στη ΔΕΗ, υπάρχει σήμερα καμία προστασία, δεν κόβεται συνεχώς τα ρεύματα, ας πούμε, στους ανθρώπους που δεν έχουν να το πληρώσουν? Παντού έχει μπει, στον ΟΤΕ υπάρχει ΑΕ, αλλά είναι και το κράτος, έχει 30. Στις τράπεζες υπάρχει το κράτος, αλλά δεν μπορεί το κράτος να έχει άποψη για το πώς λειτουργούν οι τράπεζες. Τι μας λένε τώρα στην ουσία? Εγώ είμαι έξω φρενών με αυτή την ιστορία. Και
0: ο Μητσοτάκης έχει δηλώσει, και υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις, ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Και όποιος μιλάει για ιδιωτικοποίηση του νερού δεν ξέρει τι του γίνεται.
1: Ναι, εντάξει. Αυτά μας έλεγε. Αυτά μας έλεγε κι άλλα. Θα θυμηθώ εγώ, αυτή μας έλεγε πώς τον λένε, ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης μας έλεγε ότι περνάει η ΔΕΗ ενέργεια στους ιδιώτες και δεν θα αυξηθεί ούτε μισό ευρώ τότε. Αυτά δεν μας έλεγαν.
0: Ναι, είναι ο υπουργός ειδικών αποστολών ο Χατζηδάκης, και με την Ολυμπιακή και με τη ΔΕΗ, ότι δεν θα δουν αύξηση ούτε ένα ευρώ κτλ. Να όμως. Βέβαια να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τέτοια...
1: Οφείλω να το πω, Γιώργο, και καλά έκανες και το θυμήθηκες. Άκουσα χθες την Ρένα Δουρού στην ομιλία της, έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση, χωρίς εξάρσεις, χωρίς πατριωτισμούς, εθνικισμούς κλπ. Και έβαλε τα πράγματα, ειδικά για τον πολιτισμό, στη θέση τους με μια πολύ σπουδαία τοποθέτηση. Την οποία άκουσα, έτυχε να την ακούσω. Δεν είμαστε στον αέρα εκείνη τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω η Αυγή έχει, όποιος ενδιαφέρεται να το δει, έχει...
0: Θα υπάρχει η έρευνα για το νερό.
1: Και για το νερό υπάρχει έρευνα που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι ακριβώς συμβαίνει και τι σημαίνει.
0: Για όλο αυτό που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι. Είναι κοινωνικό αγαθό. Θυμάμαι, Σωτήρη, τώρα που το λέμε για το νερό, επί ΣΥΡΙΖΑ τότε με το Σύνταγμα, είχε προτείνει ο Σύνταγμα το ρεύμα και το νερό να μπουν στο Σύνταγμα, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να το ιδιωτικοποιήσει. Και τότε η Νέα Δημοκρατία στην αξιωματική αντιπολίτευση είπε όχι. Είναι λοιπόν, και το λέγαμε τότε, από τότε, ότι με έλεγα ότι αφού το αρνείται θέλει να το κάνει. Αν έρθει την κυβέρνηση θα το κάνει. Δηλαδή σχεδόν το είχε πει η Νέα Δημοκρατία αυτό.
1: Ξέρεις κάτι, Γιώργο, εγώ θα το πω έτσι με... και εν γνώση μου το κάνω και ας μου πούνε κάποιοι ότι δίνω ιδέες. Ειλικρινά απορώ, ειλικρινά το λέω αυτό. Ποιος είναι ο ρόλος μιας κυβέρνησης που εκλέγεται αυτή τη στιγμή όταν ιδιωτικοποιούνται τα πάντα, όταν δίνεται η ευθύνη των πάντων, του πολιτισμού, του νερού, της ΔΕΗ, των τρένων, των πάντων, δίνονται σε ιδιώτες και δεν έχει καμία δουλειά. Γιατί χρειάζονται οι κυβερνήσεις τελικά? Δηλαδή ας επιλέγουν να κάνουν συμφωνίες με εταιρείες ειδικών και να λέει δίνουμε την κυβέρνηση το Υπουργείο Οικονομικών είναι ικανοί να φτάσουν και σε αυτό το πλαίσιο, να νοικιάζουν, να κάνουν συμφωνίες με εταιρείες ειδικών ανθρώπων που ξέρουν δηλαδή από διαχείριση, είτε οικονομικά είτε άλλα, και να δώσουν, για παράδειγμα, αφού θέλουν τον πολιτισμό και έχουν αυτό, να το δώσουν στο Βρετανικό Μουσείο που έχει know-how. Και να πούνε ο πολιτισμός στην Ελλάδα, πάρτε τον εσείς και διαχειριστείτε τον όπως καταλαβαίνετε. Και αν θέλετε μας δίνετε και κανένα ενίκιο έτσι γιατί σας προτιμήσαμε. Αυτή τη λογική, αυτές τις κυβερνήσεις θέλουν ακριβώς.
0: Είναι πραγματικά τέτοια αρπαχτή. Και έβλεπα χθες το Open τον Ανεστίδη, τον Αγρότη που είναι νεοδημοκράτης, ας πούμε, που είναι από παιδάκι στη Νέα Δημοκρατία. Και έλεγε, όποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρει σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας ή αρπαχτή. Ο Ανεστίδης τα έλεγε στο Open χθες. Ο οποίος είναι από τα γενοφάσκια του στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι πια κοινή διαπίστωση. Αυτό που είπε ο Ανεστίδης είναι κοινή διαπίστωση. Το ξέρουν όλοι οι πολίτες. Όποια πέτρα και αν σηκώσει, θα βρει τη Νέα Δημοκρατία από κάτω. Με τα ευρώμετρα το έλεγε.
1: Α, τώρα, ναι, βέβαια. Ξαναβγαίνει σιγά-σιγά. Είναι η επόμενη.
0: Νομίζω είναι τα πρώτα πρόστιμα, έτσι. Υπάρχουν και τα πρώτα.
1: Ρε Γιώργο, με συγχωρείς τώρα και ήθελα να το πω από προχτές μου διέφυγε. Οι ανεκδίγητοι τι κάνανε? Βάλανε με χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάπτυξης 399 εκατομμύρια επιδότηση για τη δημιουργία του καζίνου στο ελληνικό. Βάλανε στο Ταμείο Ανάκαμψης το ελληνικό δίνοντας 399 εκατομμύρια επιδότηση. Τη στιγμή που δεν βάλανε τους μικρομεσαίους, τους μπας περιπτώσει μια σειρά παραγωγικά εργαλεία σε αυτή τη χώρα πάνω στα οποία βασίζεται η ύπαρξη της χώρας, και βάλαν το καζίνο, τα 400 εκατομμύρια στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μα κοίταξε,
1: και δεν το είπε πουθενά κανένας? Όχι. Πρέπει να δούμε τα ψηλά. Γιατί επιμένω εγώ ότι όταν πια αναγκαστούν να μας δώσουν και τα στοιχεία πώς αξιοποίησαν αυτό το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης, τα 30 τόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια που μας βγάλανε, θα δούμε παπάδες, δεσποτάδες και καλογύρους. Δεν ξέρω τι θα.
0: Έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά είναι βαρύ. Ότι δεν είναι καν φιλέλληνες. Εδώ τώρα διαβάζω στο ειδήσεις κιόλας, έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα 2 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Κιλκής για τα υδρόμετρα. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, δηλαδή χαρτί, παίρνεις ένα χαρτί και λες, μήπως έχει μίζα αυτό από κάτω. Πας να πάρεις κάτι, στο μεταξύ λέμε και για επενδύσεις. Κάποιος ανοίγει ένα μαγάζι, με ρούχα, με παπούτσια, μια ταβέρνα, δεν ξέρω εγώ. Βάζει κάποια λεφτά από την τσέπη του, σωστά. Αν του δώσει τράπεζα, καλώς, και αποπληρώνει το δάνειο. Εδώ ποιοι είναι οι επενδυτές και οι επενδύσεις στην Ελλάδα, επειδή είπες τώρα και για το ελληνικό. Πόσο κοστίζει αυτό? Ένα δις, μπράβο. Δεν βάζουν μία από την τσέπη τους. Θα βάλει μία τράπεζα τόσο, η άλλη τράπεζα τόσο, η άλλη τράπεζα τόσο, να συγκεντρωθεί το ένα δις. Να κάνω κι εγώ τον επενδυτή έτσι.
1: Μα αυτό είναι το ζήτημα. Έχουν βάλει το καζίνο για το Θεό του στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ποσό για όλους, για όσους έδωσε, ας πούμε, έδωσε και στην Ελλάδα λόγω πανδημίας και όλων αυτών, για να μπορέσει να ανακάμψει και να λειτουργήσουν οι οικονομίες και να...
0: Το λέει και ο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ανάκαμψης και... λοιπόν, και βρήκανε και τα δώσανε στο τζόγο. Και αυτό το πράγμα δεν σηκώνεται κανένας να το πει, Γιώργο. Εγώ τρελαίνομαι. Ποια είναι αυτή, δηλαδή, πόσο πια τα έχουν εξαγοράσει αυτά τα μέσα, ας πούμε, και κρύβουν αυτές τις... Μα είναι δυνατόν? Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ο ζωός.
1: Εντάξει. Δώσε στους ιδιώτες, ρε παιδιά, ό,τι θέλετε.
0: Όχι, αυτό που είπες, δώσε μια εταιρεία το Υπουργείο Οικονομικών, δώσε σε μια υπουργεία το Υπουργείο Μεταφόρων, να τελειώνουμε. Και να πούμε ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση. Υπάρχουν εταιρείες που διοικούν τη χώρα. Έτσι δεν γίνεται, έτσι κι αλλιώς. Δεν τι κάνει τώρα ο Μητσοτάκης. Το διαιτητή των τροχονόμων των συμφερόντων. Πάρε εσύ αυτό, πάρε εσύ εκείνο, πάρε εσύ το άλλο. Αυτό δεν κάνει.
1: Αυτό κάνει.
0: Τροχονόμο συμφερόντων είναι. Παίρνα σε από εδώ, πήγαινε εσύ εκεί, πάρε εσύ το ένα, πάρε εσύ το άλλο. Δηλαδή από 100.000 ως 100 δισεκατομμύρια. Αυτό με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πήρε 200 τόσα εκατομμύρια επιχειρηματίας τουρκικής καταγωγής για να φέρει ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα. Και δεν πήραν οι μικρομεσαίοι τίποτε. Δηλαδή, τι σου είναι Ταμείο Ανάκαμψης είναι αυτό. Και δεν λογοδοτούν.
1: Δεν λογοδοτούν.
0: Δεν τους νοιάζει τίποτα. Είναι και... Τετάρτη.
1: Όλα τα έχουν κάνει εμπόριο. Δηλαδή ο πολιτισμός έγινε εμπόριο. Εμπόριο και κανονικά.
0: Ξέρεις, επειδή είπες τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Και κανένα μέσο ενημέρωσης πόσο πολύ τα έχει μπουκώσει. Ας πούμε με χρήμα και δεν μιλάει κανένας. Πραγματικά δεν μιλάει κανένας. Και είχες πει κάτι τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν δημιουργήσει μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Κρύβουν όσα θέλουν, όσα μπορούν. Εάν κάτι δεν μπορέσουν να το κρύψουν, λένε κανονικότητα, παθογένειες, θα δώσουμε λύση. Πάντα δίνει λύση ο κύριος Μητσοτάκης. Και τελικά τι γίνεται? Έχουμε μια κοινωνία που κανείς δεν γελάει, που όλοι είναι με το κεφάλι σκυμμένο. Και όταν ακούς τώρα, Σωτήρη, βλέπω έναν, είχα δει προημερών κάτι εκεί με τα πας και τα λοιπά, με τη βενζίνη. Και είχαν πάει κάποιοι σε ένα βενζινάδικο, ένας ρεπόρτερ εκεί και ρωτούσε. Έλεγαν άλλοι, δεν φτάνει, τι είναι αυτό, ξέρω εγώ, ψίχουλα και τα λοιπά. Και βγαίνει ένας και λέει, τι να κάνει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, τόσα μπορεί να δώσει.
1: Ναι, τον δικαιολογούν.
0: Τον δικαιολογεί, δηλαδή κάποιος άνθρωπος που δεν φτάνει 16 ο μήνας, τελειώνουν τα λεφτά στις 15, και λέει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Και λέω, καλά, ρε γαμώτο, έχουν περάσει αυτή τη λογική, αυτή την άποψη στον κόσμο, και δεν μιλάει κανένας. Τίποτε κανένας.
1: Ξέρω, και πραγματικά είναι, δηλαδή κάθε μέρα βλέπουμε πράγματα, έτσι όσοι θέλουμε να δούμε κάποια πράγματα που γίνονται και προσπαθούμε να τα αναδείξουμε εδώ σε αυτό το, ας πούμε, εγώ το είδα αυτό εκεί όπως χάζευα, έβλεπα αυτά, ότι έδωσε λεφτά, λέει 400 εκατομμύρια για την χρηματοδότηση, επιδότηση του τζόγου, δηλαδή το ελληνικό, το
0: 400.
1: 399 για την 400, ακρίβεια. Είναι όπως,
0: το ένα είναι.
1: Ναι, όπως τις ντομάτες που λέει. Ναι. 1,99 για να μην φαίνεται
0: να
1: το
0: 2.
1: Λοιπόν, αυτά είναι φοβερά πράγματα. Δηλαδή και δεν τα είδε κανένας. Δηλαδή τόσοι εξαίρετοι δημοσιογράφοι κυκλοφορούν. Δεν θέλω να ομοιώσω ότι εμείς βλέπουμε ενώ αυτοί. Αλλά εδώ δεν γίνεται να μην τα βλέπουν αυτά τα πράγματα.
0: Θα μου επιτρέψεις πριν πάμε στις διαφημίσεις, γιατί είναι και 30, εγώ θα το πω. Να γιατί πρέπει να υπάρχει το κόκκινο, και έλεγα και παλιότερα σε μια μου έκρηξη, αφήστε το κόκκινο απ' έξω από οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Αυτά μόνο εδώ θα τα ακούσετε. Πουθενά άλλο. Αν τα έχετε.
2: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
3: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
4: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
3: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό Δρόμου Σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Εδώ, πώς το λένε, ξενίστηκε να το πω έτσι και ο Χάρης.
0: Ναι, για το τραγούδι.
1: Για το Σωστακόβιτς.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, να τα δεχόμαστε όλα. Πώς δεχόμαστε το Μητσοτάκη.

0: στις επόμενες εκλογές ή έχουμε ακόμη πορεία σε όλο αυτό που έχει αρχίσει να γίνεται. Πού κινείται το πράγμα? Βλέπουμε αυτές τις μετακινήσεις πέρα δόθε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Πασόκ, από εδώ, από εκεί. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Γιατί τουλάχιστον ξέρουμε ότι η πολιτική, τα κόμματα, η πολιτική είναι και θέσεις. Δεν ξέρω, γίνονται μεταγραφές. Έκανε η ΑΕΚ μια καλή μεταγραφή, αλλά είναι ομάδα. Στο πολιτικό σύστημα τι γίνεται?
1: Οι ομάδες δίνουν παράδειγμα και νομίζω ότι συμβαίνει ακριβώς το κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει σε κάθε ανταγωνιστικό παιχνίδι. Δηλαδή όλοι προσπαθούν να λάβουν θέσεις εν όψη της επικείμενης αναδιάταξης του πολιτικού συστήματος. Και επειδή είναι προφανές ότι αυτές οι εκλογές κατά κάποιο τρόπο θα λειτουργήσουν ως ορόσημο όχι μόνο των πολιτικών εξελίξεων αλλά και της πολιτικής ιστορίας της χώρας, προφανώς ο καθένας ανάλογα με τη στρατηγική που επιλέγει προσπαθεί να τοποθετηθεί έγκαιρα εν όψη αυτών των ανακατατάξεων που πλέον είναι αναπόφευκτες. Διότι εγώ το έχω ξαναπεί ως άποψή μου εδώ και πάρα πολύ καιρό, ζούμε το πραγματικό τέλος της μεταπολίτευσης με ό,τι αυτό σημαίνει και για το μέλλον των σημερινών κομμάτων, τα οποία προφανώς βρίσκονται στο τέλος τους ακριβώς επειδή ανήκουν πια σε μια άλλη εποχή, πολύ διαφορετική από τη σημερινή.
0: Άρα οδηγούμαστε σε ένα νέο δίπολο, σε μια νέα δημοκρατία, σε ένα νέο Πασόκ? Εκεί καταλήγει στο τέλος της διαδρομής, αυτό θα είναι?
1: Αυτό θα είναι το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών. Διότι από την απάντηση σε αυτό το δίλημα θα εξαρτηθεί και η συνάχεια που θα πάρουν τα πολιτικά μας πράγματα. Και βεβαίως έως ότου επέλθει αυτή η συνάχεια, εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι έχει κριθεί τίποτα. Συμπεριλαμβανομένης και της τύχης του ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται να πνέει τα λίστια, πλην όμως έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, θα έχει περισσότερες ευκαιρίες να κάνει τη δική του επανατοποθέτηση με τρόπο που ενδεχομένως του επιφυλάσσει ένα πολύ καλύτερο μέλλον.
2: Εγώ θα να ρωτήσω έτσι, αυτές οι μετακινήσεις και ο αμοραλισμός, να το χαρακτηρίσω έτσι, με τον οποίο αλλάζουν στρατόπεδα διάφοροι, έχει συμβάλει κατά τη γνώμη σας στην έλλειψη αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης του κόσμου απέναντι στο πολιτικό προσωπικό και στα πολιτικά πράγματα?
1: Απολύτως, διότι ταυτόχρονα αντανακλά και την κρίση αντιπροσώπευσης του πολιτικού συστήματος αλλά και την κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς το πολιτικό σύστημα. Ό,τι συμβαίνει αυτή την εποχή είναι κατά κάποιο τρόπο επιβεβαίωση αυτής της κρίσης και ταυτόχρονα όξυνσή της, με αποτέλεσμα ενδεχομένως να παραχθούν εκπλήξεις που δεν τις περιμένουμε, ακριβώς διότι είναι απροσδιόριστος ακόμα ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει η κοινή γνώμη σε κάτι το οποίο την πληγώνει βαθύτατα, και αυτό φαίνεται ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό από το πολιτικό σύστημα.
0: Λείπει η ηγεσία στην Ελλάδα, δηλαδή λείπει ένας Κωνσταντίνος Καραμαλής, ένας Ανδρέας Παπανδρέου? Λέμε ότι δεν έχει ηγεσία ή λείπει ο ηγέτης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την Ελλάδα λείπει? Δεν θα πρέπει να υπάρχει και ένας Ανδρέας Παπανδρέου, ας πούμε, για να μπορέσει να σύρει το κάρο? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακούω τώρα τα κόμματα που διεκδικούν να κυβερνήσουν, που θέλουν να κυβερνήσουν. Μου δίνουν την εντύπωση όμως ότι κάνουν μία συζήτηση και μία κουβέντα. Θα έλεγα, μου λείπει και η πολιτική από αυτή την κουβέντα. Μου λείπει το σχέδιο, μου λείπει το όραμα. Δηλαδή, μοιάζει αυτή η αντιπαράθεση να γίνεται για μια διαχείριση ενός κουμπαρά που πέφτουν μέσα εκεί οι φόροι. Δεν ακούω όμως ανάπτυξη, δεν ακούω ένα σχέδιο που θα φύγει από την κυβερνητική θητεία. Ακούω τον κύριο Μητσοτάκη λέει, σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030. Μα εκεί είναι? Και γιατί όχι το 2040? Γιατί όχι ένα μεγάλο έργο? Επιμένω, ας πούμε, και λέω, κοντεύω να γίνω γραφικός και λέω για τους σιδηροδρομικούς άξονες ή για τα λιμάνια. Ή γιατί δεν πάει το τρένο στο Λαύριο? Πώς αξιοποιείς δηλαδή τις δυνατότητες που έχεις σε μια χώρα που είναι ευλογημένη?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς το πρόβλημα έγκυται ακριβώς στο γεγονός ότι ουδείς συμπεριλαμβανομένου πια και των εκπροσώπων του πολιτικού συστήματος δεν πιστεύει ότι μπορεί να παράξει οποιοδήποτε αποτέλεσμα μια σοβαρή συζήτηση επί προγραμματικών θεμάτων. Και αυτό είναι το οποίο έχει υπονομεύσει και την αξιοπιστία της πολιτικής αλλά κυρίως την απήχησή της.

0: Αποτέλεσμα. Βεβαίως, τον κύριο ρόλο στις παρούσες εξελίξεις να παίζουν τα πρόσωπα, διότι ακριβώς είναι τα τελευταία καταφύγια που μπορεί να βρουν οι πολίτες προκειμένου να λύσουν, να απαντήσουν στην αγωνία που έχουν για το μέλλον τους. Από τη στιγμή λοιπόν που φαίνεται ότι έχουν διαψευστεί όλες τους οι προσδοκίες από την τήρηση των προγραμμάτων που κατά καιρούς τους έχουν προταθεί, έχουν αναδιπλωθεί στην ελπίδα ότι ίσως κάποια πρόσωπα ή κάποιο πρόσωπο θα κάνει τη διαφορά. Εξού και βλέπουμε να αναβιώνει ο προσωποκεντρικός χαρακτήρας των κομμάτων με έναν τρόπο ο οποίος επιβεβαιώνει ότι δεν έχουν παρέλθει οι εποχές που πράγματι τα κόμματα ήταν αρχηγικά και εξαιτίας του αρχηγικισμού τους μπορεί να ήταν αποτελεσματικά. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο έγκυται στο κατά πόσο ακριβώς από τη στιγμή που γίνονται προσωποκεντρικά τα κόμματα μπορούν να διευρύνουν την εκλογική τους επιρροή. Διότι ναι μεν οι χαρισματικές προσωπικότητες μπορούν να κερδίζουν το παιχνίδι σε αυτή τη φάση, αλλά ταυτόχρονα δεν απαντούν στα κέρια ερωτήματα που έχουν κυρίως οι νεότεροι ψηφοφόροι. Με αποτέλεσμα να διατρέχουμε το ρίσκο να δούμε την αποχή να σπάει νέα ρεκόρ εάν δεν σημάνει η αντιστροφή των εξελίξεων με έναν τρόπο που θα επαναφέρει το πολιτικό σκηνικό στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δικοματισμού. Αυτό είναι άλλωστε και το δεύτερο μεγάλο στοίχημα αυτών των εκλογών.
1: Λέτε κύριε Σεφερτζή ότι ζούμε το τέλος της μεταπολίτευσης και πάμε σε μια νέα κατάσταση, αλλά ξέρετε κάτι, τώρα θα το πω γιατί είναι διαπιστωμένο. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε για παράδειγμα πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της χώρας, ακόμα και περισσότερα χρόνια από ό,τι έκαναν εμβληματικοί πρωθυπουργοί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ή ο Ανδρέας Παπανδρέου, μιας και τους ανέφερε ο Γιώργος, τότε με ποιο τρόπο εν πάση περιπτώσει συνδυάζεται αυτή η διαπίστωση με το γεγονός το οποίο βιώνουμε σήμερα? Γιατί μπορεί να βγει και τρίτη θητεία ο κύριος Μητσοτάκης και να είναι 12 χρόνια πρωθυπουργός. Ναι, όσο δεν έχει καθίσει ούτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ας πούμε.
0: Γιατί όμως θα συμβεί αυτό? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι που αποτελεί το κλειδί αυτού που συμβαίνει σήμερα. Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο να λέτε αυτό, όπως έχετε απόλυτο δίκιο να ξενίζεστε από το γεγονός ότι σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα κυβέρνηση που κυβερνά με τον τρόπο που κυβερνά ο Μητσοτάκης δεν θα είχε σταθεί παραπάνω από ένα χρόνο. Για να μην πω και λιγότερο. Γιατί όμως αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα? Προφανώς συμβαίνει για δύο λόγους. Ο ένας είναι διότι δεν μπόρεσε η αντιπολίτευση να ανασυγκροτηθεί σε αντίπαλο δέος της παρούσας κυβέρνησης, κάνοντας προτάσεις που να έπτυθαν τον κόσμο για την αξιοπιστία τους. Από την άλλη, το οποίο όσο περισσότερο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο σκέφτομαι ότι αποτελεί το μυστικό της λύσης του ενίγματος που δημιουργεί αυτού του είδους η πολιτική κατάσταση, είναι ότι προφανώς είναι τόσο βαθύ το τραύμα της μνημονιακής περίοδου, ώστε εξακολουθεί ακόμα ο φόβος επανάληψης της μνημονιακής εμπειρίας να φυλάει τα έρμα, συντηρητικοποιώντας τη συμπεριφορά τους. Και αυτό είναι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα αποτελεί και την πιο λογική απάντηση σε αυτό το παράδοξο που πράγματι εμφανίζει η ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Μητσοτάκη. Όμως αυτό σημαίνει τι? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει η αριστερά να μάθει να διαχειρίζεται τις φοβίες της κοινής γνώμης εξίσου καλά με τον τρόπο που κάποτε διαχειριζόταν τις ελπίδες της. Και αυτό νομίζω ότι είναι και η απάντηση στην κρίση της. Όσο δεν δίνει αυτή την απάντηση, ασφαλώς θα παρακολουθεί ή την υποκατάστασή της από χαρισματικές προσωπικότητες ή την πολιτική της παρακμή.
2: Αυτό που είπατε με τα πρόσωπα, ήδη και στα μέσα ενημέρωσης βλέπουμε ντέρμπι ή ξανά Τσίπρας Μητσοτάκης, ξανά δηλαδή στα πρόσωπα, όχι στα προγράμματα. Ο κόσμος πώς συμπεριφέρεται, δηλαδή γιατί αφού η Νέα Δημοκρατία σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε για ένα χρόνο, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις πρώτη. Έχει εθιστεί ο κόσμος, είναι αυτό που λέμε Έλα μαζί μας, δηλαδή αυτό το παλιότερο το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που έπαιρναν 85% με διάφορα ρουσπέτια, δεν ξέρω εγώ άλλους τρόπους, έδαιναν τον κόσμο στο άρμα τους και έπαιρναν αυτά τα ποσοστά. Πώς συμπεριφέρεται σήμερα ο κόσμος όταν δεν του φτάνει το μηνιάτικο? Φοβάται την αντιπολίτευση, δημιουργεί χαμηλές προσδοκίες, σου λέει αυτόν τουλάχιστον τον ξέρουμε, ξέρουμε τι να κάνουμε. Είναι ο φόβος των μνημονίων. Γιατί όμως να συμπεριφέρεται έτσι ο κόσμος και γιατί να είναι στον καναπέ, να μην θέλει να δει έναν άλλο δρόμο, να μην θέλει να αλλάξει αυτό που ζει?
0: Διότι έχει τραυματιστεί και δεν πιστεύει ότι υπό τις κρατούσες συνθήκες μπορεί ο οποιοδήποτε να του λύσει τα πραγματικά του προβλήματα. Και αν αρχίσει να πιστεύει ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να του τα λύσει, θα είναι προφανώς κάποιος που έχει χαρισματικές ιδιότητες. Θα μπορεί να τον ξαναμαγεύσει έτσι, να τον ξαναγωγητεύσει έτσι ώστε να τον εμπνεύσει προκειμένου τουλάχιστον να σηκωθεί από τον καναπέ. Αλλά εκείνο το οποίο προς το παρόν δεν διαφαίνεται είναι ακριβώς ότι δημιουργείται ένα ρεύμα πίστης προς νέες ιδέες και προγράμματα ικανό πράγματι να σηκώσει τον κόσμο από τον καναπέ και έτσι να κάνει την πολιτική διαφορά. Πολιτικό ανταγωνισμό.
2: Επειδή είπατε για το τέλος της μεταπολίτευσης, πιστεύετε ότι αυτές οι εκλογές θα είναι το τέλος ή η έναρξη?
0: Θα είναι η έναρξη μιας νέας μεταπολίτευσης. Αυτό είναι άλλωστε και το νόημα της αναδιάταξης. Είναι σαν να επαναλαμβάνεται το έργο που είδαμε το 1974 όταν επανιδρύθηκαν τα κόμματα της προδικτατορικής περίοδου με εντελώς όμως διαφορετικό χαρακτήρα, περιεχόμενο και στίγμα ιδεολογικό.
1: Το ίδιο
0: που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου με την Ένωση Κέντρου, την οποία ουσιαστικά κατάργησε προκειμένου να την υποκαταστήσει με το ΠΑΣΕ, το ίδιο χρειάζεται τη Ρουμέρου όλων των αναλογιών να ξαναγίνει σήμερα, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης. Διότι όσο δεν γίνεται αυτό, ο Μητσοτάκης θα κυβερνά ελλείψη καλυτέρου. Τι σημαίνει ελλείψη καλυτέρου? Υπό τις συνθήκες πια σημαίνει ότι είναι ο λιγότερο κακός. Ο λιγότερο κακός, η λογική του ίσονους κακού, οδήγησε βεβαίως τη μεταπολίτευση την προηγούμενη σε ένα πλήρες αδιέξοδο. Το αδιέξοδο που ζούμε σήμερα με την κυριαρχία του ενός κόμματος. Αυτό λοιπόν είναι και το μεγάλο πρόβλημα που ας ελπίσουμε ότι θα αρχίσει να λύνεται εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στις προσεχείς εκλογές.
1: Δοθέντων όλων αυτών που τώρα αναπτύξατε στις ερωτήσεις που σας έγιναν, συμπληρωματικά να ρωτήσω πώς, δηλαδή έτσι ένα ερώτημα απλό για να το κάνουμε λίγο πρακτικά. Με τι νομίζετε κατά την εκτίμησή σας ότι θα κατέλθει αυτός ο κόσμος που θα πάει στις εκλογές τις επόμενες, με ποια δεδομένα ας πούμε θα κατέβει και με ποια κριτήρια θα αποφασίσει το τι θα ρίξει σε αυτή την κάλπη? Ποια είναι τα βασικά στοιχεία δηλαδή που θα περάσει μέσα από την κρίση του για να μπορέσει να επιλέξει πια την κατάσταση?
0: Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Διότι εκείνο το οποίο παραμένει απροσδιόριστο ακόμα, αλλά και από το οποίο εξαρτάται η έγκωση των επόμενων εκλογών, είναι τα κριτήρια με τα οποία θα προσέλθει και θα διαμορφώσει τις κομματικές προτιμήσεις η μεγάλη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος. Φαίνεται ότι αυτή η πλειοψηφία βρίσκεται πράγματι σε αναζήτηση νέων πολιτικών ισορροπιών, θεωρώντας ακριβώς ότι έχει παρέλθει η εποχή των κομμάτων της μεταπολίτευσης. Όμως, το με ποια κριτήρια θα προσδιορίσει ποια θα είναι η καλύτερη νέα ισορροπία, ακόμα παραμένει αδιευκρίνιστο. Γιατί παραμένει αδιευκρίνιστο? Πρώτα απ' όλα διότι υπάρχει αυτή η αμφιθυμία μεταξύ μιας χρήσιμης ψήφου και μιας ψήφου διαμαρτυρίας συμβολικού χαρακτήρα. Η ψήφος, για παράδειγμα, που πάει στην Καριστιανού είναι κυρίως συμβολικού χαρακτήρα. Εξού και δεν πιστεύω ότι φαίνεται να είναι οριστική η δημοσκοπική της κάμψη. Διότι αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν Καριστιανού, ακριβώς επειδή τα κριτήρια τους θα είναι συμβολικά, δηλαδή αντισυστημικά, δεν ανοιχνεύονται από τις σημερινές δημοσκοπήσεις και δεν μπορούν να ανοιχνευθούν. Είναι λοιπόν μία αυτή η κατηγορία της συμβολικής ψήφου. Μία άλλη με τα αντίστοιχα κριτήρια ασφαλώς. Η μία άλλη κατηγορία βεβαίως είναι αυτή, η κατηγορία που θα αναζητήσει πιο παραγωγικές πολιτικές ισορροπίες, στηρίζοντας τα κόμματα εκείνα που ενδεχομένως φανούν ότι έχουν περισσότερες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι το καινούριο κόμμα του Τσίπρα ή μπορεί να γίνει το καινούριο κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή εκεί όπου μπορούν να θεωρήσουν ότι οι αρχηγοί τους μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά προς την κατεύθυνση της γέννησης του νέου πολιτικού σκηνικού. Δηλαδή της δημιουργίας νέων πολιτικών ισορροπιών. Διότι εκείνο το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει είναι βεβαίως ότι το γεγονός ότι υπάρχει μία αντίφαση ανάμεσα στην ψήφο του κόσμου που συνήθως είναι αρνητική, καταδικάζει δηλαδή την υφιστάμενη κυβέρνηση εκφράζοντας την απογοήτευσή του, από την άλλη όμως μεριά φοβάται αυτό το οποίο μπορεί να παράξει η καταδίκη της υφιστάμενης κυβέρνησης. Είναι ο φόβος του αγνώστου μπροστά σε ένα μέλλον που μπορεί να εξελιχθεί περιπετειωδώς.
1: Είναι λίγο μεταφυσικό έτσι, αλλά τι να κάνουμε, έχετε δίκιο, είναι κάπως έτσι.
0: Να πω κάτι.
1: Βεβαίως και να είναι
0: δυνατά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ξανααναρωτηθούμε τι είναι το μεταφυσικό στην πολιτική. Ή, να το πω διαφορετικά, αν μπορεί να υπάρξει πολιτική χωρίς μεταφυσική. Τι ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια επί δύο αιώνες το διάβημα της αριστεράς. Δεν ήταν κάτι εξοχήν μεταφυσικό. Δεν ήταν αντανάκλαση της πίστης ότι μπορεί να υπάρξει ένας άλλος, όχι ακριβώς προσδιορισμένος κόσμος. Αυτό είναι μια μεταφυσική με μια έννοια.
1: Σας είπα, έχετε δίκιο, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Και κυρίως πρέπει να αποδώσουμε, να αναγνωρίσουμε στην κοινωνική ψυχολογία τα δικά της δικαιώματα. Διότι καλή η οικονομία, αλλά αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι δεν είναι αυτή που μπορεί να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και αντιδρούν οι άνθρωποι.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σεβερτζή.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Επίσης.
2: Ήταν ο δημοσκόπος, πολιτικός αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής. Πάμε στο ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων με την Αγγέλα Νταρζάνου και επαναρχόμαστε.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
4: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Ένα νέο κεφάλαιο για τη ρομποτική χειρουργική στη χώρα μας ανοίγεται με το πρώτο σε λειτουργία Da Vinci 5 στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ρίγος Ντινάν. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Θανάση Βούλγαρη, διευθυντή της 4ης ουρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ρίγος Ντινάν. Κύριε Βούλγαρη, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα.
4: Σε μια νέα εποχή στην Ελλάδα περνάει η ρομποτική χειρουργική, με το νοσοκομείο που δουλεύετε, το Ρίγος Ντινάν, να εγκαθιστά και να θέτει σε λειτουργία το πρώτο Da Vinci 5 στη χώρα μας. Οι πρώτες επεμβάσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε σειρά χειρουργικών ειδικοτήτων, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα για την ελληνική χειρουργική κοινότητα και κυρίως για τους ασθενείς. Όσο αφορά στην ουρολογία, σε ποιες περιπτώσεις έχει ένδειξη η ρομποτική χειρουργική?
5: Η ρομποτική χειρουργική έχει ένδειξη σε όλες τις μεγάλες ογκολογικές επεμβάσεις. Δηλαδή μιλάμε για τη ρομποτική ριζική προστατεκτομή, τη μερική νεφρεκτομή και τη ριζική νεφρεκτομή, επεμβάσεις οι οποίες έχουν σχέση περισσότερο με ανατομικές ανομαλίες του ροπητικού, όπως είναι η ρομποτική υελοπλαστική και φυσικά και η ρομποτική κυστεκτομή.
4: Πώς εφαρμόζεται η τεχνική, και θα ήθελα να μάθω και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής για τον ασθενή σε σχέση με την κλασική χειρουργική, κύριε Βούλγαρη?
5: Πρώτα απ' όλα έχουμε καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα, τουλάχιστον όσον αφορά τη ρομποτική προστατεκτομή, όσον αφορά τη στήση και την εγκράτεια του ασθενούς μετά το χειρουργείο, τα οποία είναι και τα προβλήματα, τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας ασθενής μετά την επέμβαση. Το δεύτερο είναι ότι τα ογκολογικά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, δεν υστερούν σε τίποτα σε σχέση με το να κάνει κάποιος το χειρουργείο ανοιχτά. Μικρότερος χρόνος παραμονή στο χειρουργείο, ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερος μεταχειρητικός πόνος Επίσης, πάρα πολύ μικρές απώλειες αίματος, δηλαδή τα ποσοστά μετάκησης είναι κάτω του 1%. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά ότι ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει την καθημερινότητά του σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
4: Και μιλάμε για την κακώδια του προστάτη που έχει παραμείνει στην κάψα και δεν έχει φύγει από την κάψα του προστάτη.
5: Κοιτάξτε να δείτε, με την προϋπόθεση ότι ένας καρκίνος δεν έχει δώσει μετάσταση, λοιπόν είναι υποψήφιος για χειρουργείο. Ακόμα και να είναι και εκτός κάψας, μπορούμε εξίσου καλά να τον αφαιρέσουμε με τη ρομποτική χειρουργική. Αν έχει δώσει μετάσταση, βέβαια, μετά πάμε σε άλλες θεραπείες συστηματικές. Δεν χειρουργούμε σε αυτή την περίπτωση.
4: Και πόσο αποτελεσματική όσον αφορά την ολοκληρωμένη αφαίρεση του όγκου του προστάτη με το Da Vinci 5?
5: Τα ογκολογικά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Καταρχάς, έχουμε μία μεγέθυνση την ώρα που χειρουργούμε 10 επί. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι μπορούμε να φτάσουμε πάρα πολύ κοντά στους ιστούς. Το μεγάλο στοίχημα με αυτές τις επεμβάσεις, εκτός το να βγάλουμε τον όγκο, είναι να διατηρήσουμε ένα καλό μήκος ουρίθρας, έτσι ώστε μετά ο ασθενής να μην έχει ακράτεια. Και δεύτερον, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και τα νεύρα, έτσι ώστε μετά ο ασθενής να μπορέσει να αποκτήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα στήση μετά το χειρουργείο αυτό. Μας βοηθάνε πάρα πολύ. Μας βοηθάει πάρα πολύ το ρομπότ να το πετύχουμε.
4: Και σε τι ποσοστό διατηρείται η στήση στον άντρα μετά από την επέμβαση, τη ρομποτική επέμβαση της αφαίρεσης του κακοήθειος του προστάτη?
5: Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο, όπως είναι η ηλικία του ασθενούς, το αν έχει άλλα νοσήματα, το επίπεδο της στήσης πριν το χειρουργείο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν ένας ασθενής δεν έχει καλή στήση πριν το χειρουργείο, δεν θα έχει καλύτερη μετά. Έτσι είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με την προϋπόθεση ότι έχεις έναν ασθενή ο οποίος είναι υποψήφιος για διατήρηση των νεύρων, δεν είναι όλοι, είναι σε καλή ηλικία και επίσης έχει και ένα καλό επίπεδο στήσης, το ποσοστό μπορεί να φτάσει ακόμα και το 80%. Είναι εξαιρετικά ψηλό.
4: Ωστόσο, η ρομποτική χειρουργική χρήζει και εξειδικευμένου προσωπικού για να πραγματοποιηθεί η επέμβαση αυτή, έτσι δεν είναι, κύριε Βούλγαρη?
5: Εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε, η περισσότερη ρομποτική χειρουργία έχουμε περάσει από πολλά στάδια εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι μια προσπάθεια, έτσι, και μια εκπαίδευση η οποία είναι μακροχρόνια. Το καλό βέβαια είναι ότι πλέον το ρομπότ το χρησιμοποιούμε πάνω από 20 χρόνια. Υπάρχει εμπειρία. Δεν είναι δηλαδή μια μέθοδος στα σπάργανα, την οποία ξεκινάμε τώρα. Δεν πειραματιζόμαστε με τον ασθενή. Υπάρχει παγκοσμίως και στην Ελλάδα επίσης, το τονίζω, και στην Ελλάδα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Οι περισσότεροι ρομποτικοί χειρουργοί, συμπεριλαμβανομένου και τον εαυτό μου, έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό πολλά χρόνια. Οπότε είναι μια μέθοδος η οποία είναι ασφαλέστατη. Έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλούς ασθενείς και είναι και ο λόγος που έχει επικρατήσει παγκοσμίως και έχει τόσο καλά αποτελέσματα.
4: Και το Da Vinci 5 σε σχέση με την υπόλοιπη ρομποτική χειρουργική, ποια είναι η διαφορά του, κύριε Βούλγαρη, που έχετε έρθει για πρώτη φορά στη χώρα μας και μάλιστα στο νοσοκομείο που είστε?
5: Έχουμε ξεκινήσει να το χρησιμοποιούμε τον τελευταίο χρόνο. Είμαστε το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει βάλει το Da Vinci 5. Είναι η πιο εξελιγμένη του μορφή. Στην ουσία, αυτό που προσφέρει είναι ότι έχει πολύ καλύτερο απτικό ερέθισμα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι ενώ στα προηγούμενα ρομπότ είχαμε μόνο αίσθηση με το μάτι, σε αυτό πλέον μπορείς να καταλάβεις, παρότι δεν ακουμπάς τον ιστό, είναι σαν να τον ακουμπάς. Στην πράξη λοιπόν, τι έχουν δείξει μελέτες? 40% λιγότερη πιθανότητα τραυματισμού των ιστών. Ακόμα πιο ασφαλές σε σχέση με τα προηγούμενα ρομπότ. Το δεύτερο είναι ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, καταγράφουμε τις επεμβάσεις, το ρομπότ τις αναγνωρίζει και μπορεί από μόνο του από ένα σημείο και μετά να αναγνωρίζει τους ιστούς. Μας βοηθάει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Το τρίτο είναι ότι είναι πολύ πιο βολικό για τον χειρουργό, πολύ πιο άνετο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε πολύ ώρες επεμβάσεις ο χειρουργός παραμένει ξεκούραστος. Και το τέταρτο είναι ότι η ανάλυση της κάμερας είναι 4 φορές πιο υψηλή σχέση με τα προηγούμενα ρομπότ, που μας επιτρέπει ακόμα καλύτερη αναγνώριση των ανατομικών στοιχείων.
4: Πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες, πάρα πολύ σημαντικά τα νέα δεδομένα. Κύριε Βούλγαρη, θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία.
3: '91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
7: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91.4FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 11.
8: .91 και 4 στο κόκκινο.
9: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο, στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν κατοικίες και υποδομές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 4 πυροσβέστες με 2 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην προσπάθεια συνδράμουν υδροφόρες και μέσα του Δήμου Λέρου από αέρος και από αέρος ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα στη Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, επισημένοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί ακόμη ένα κρίκο στην αλυσίδα της συστηματικής εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μετατροπής του πολιτισμού από δημόσιο αγαθό σε πεδίο εξυπηρέτηση ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που βρίσκεται βυθισμένη στο βούρκο της διαφθοράς, επικαλούμενη τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σκανδαλώδη υπόθεση Νοβάρτης, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα Τέμπη, τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Κινητοποίησεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τις κινητοποίησεις στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. Λίγο μετά τις 10 το πρωί σήμερα ξεκίνησε η τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρχμάν. Στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου της Λευκωσίας. Η συνάντηση χαρακτηρίζεται καθοριστική για τα επόμενα βήματα της ειρηνευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό, ενώ αμέσως μετά την ολοκληρωσή της ο κύριος Γκουτέρες αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας. Το αίτημα κατέθεσε ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξακολούθηση, τις οποίες η κυρία Κωνσταντοπούλου φέρεται να τέλεσε σε βάρος του τον περασμένο Φεβρουάριο. Υπέρ της άρσης ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ απουσίαζε, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν με εξαίρεση την Ελληνική Λύση, η οποία επιφυλάσσεται για την τελική της θέση στην Ολομέλεια. Εκτός από ελλείψεις σε υλικά, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και με τη σίτηση των ασθενών στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας. Σύμφωνα με το Σύλλογο των Εργαζομένων, οι εντολές προμήθειας για βασικά είδη διατροφής βρίσκονται στην αναμονή, όπως για παράδειγμα φρούτα, λάδι, κρέας, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μείνουν οι ασθενείς χωρίς φαγητό. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε τη Νότια Ιαπωνία, ενώ σωστικά συνεργεία συνεχίζουν για δεύτερη μέρα τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Ιδιαίτερα στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου Aeon Mall στην περιφέρεια Kumamoto. 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια μετά την κατάρρευση του τμήματος του κτηρίου, που σημειώθηκε έπειτα από έκρηξη περίπου μία ώρα μετά το σεισμό. Μέχρι χθες το βράδυ, 20 έως 30 εργαζόμενοι εξακολουθούσαν να αγνοούνται. Κατά 3% και πλέον εκτινάσσονται οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησε στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Από το Ιράκ, οι μονάδες λαϊκής κινητοποίησης, μια συμμαχία πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων και πλέον τυπικά ενταγμένη στον Ιρακινό στρατό, ανακοίνωσε τουλάχιστον 20 νεκρούς και 32 τραυματίες από τους βομβαρδισμούς. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλαια στο στενό του Ορμούζ. Επιστρέφουν στα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί εξαιτίας των πυρκαγιών στην Ισπανία. Άρση της εντολής εκένωσης που είχε δοθεί για 13 κοινότητες της περιοχής της Μαδρίτης και της γειτονικής Καστήλης και Λεών που επλήγησαν από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Ισπανίας από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περίπου 63.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους μπροστά στην προώθηση της πύρινης λέλαπας που έχει ήδη καταστρέψει 770.000 στρέμματα δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Η πυρκαγιά έχει σταθεροποιηθεί στην περιοχή Ζηρών της Γαλλίας και οι αναζωπηρώσεις της νύχτας είναι υπό έλεγχο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Όμως η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών στη Γαλλία δημιουργεί ανησυχίες για νέα επιδείνωση της κατάστασης. Από τον Ιανουάριο, 920.000 στρέμματα έχουν καεί στη γαλλική επικράτεια. Στις αθλητικές ειδήσεις, στο στόχαστρο των δημοκρατικών των Ηνωμένων Πολιτειών έχει μπει ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, εξαιτίας της στενής του σχέσης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump. Ο ισχυρός δημοκρατικός βουλευτής, Τζέιμι Ράσκιν, κάλεσε τη FIFA και τον πρόεδρό της να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις επαφές τους με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έως τις 9 Αυγούστου. Απέτησε επίσης ο Ινφαντίνο να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής όταν βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανώνυμη πηγή εντός του Δημοκρατικού Στρατοπέδου προειδοποίησε μιλώντας στους New York Times ότι τα ερωτήματα που εγείρονται σήμερα θα μπορούσαν αργότερα να οδηγήσουν σε επίσημες έρευνες.
10: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αθήνα θα πνέουν βόρειοι άνεμοι, 4-6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, νότια-ανατολική άνεμη, 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία που θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
10: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Deep Purple για πάντα. Ιαν Γκίλαν.
1: Θα μπαίναμε νωρίτερα, αλλά θέλω καψόφας να ακούσω τραγούδι. Οπότε τι να κάνω τώρα. Του κάνει και τα χατήρια η Νικόλετα Τσουραμάνη, να μην τα πω δημόσια τώρα. Ό,τι θέλει, όλα δει, όλα. Τη βλέπεις, όλα τα χατήρια του κάνει. Η Νικόλετα Τσουραμάνη στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια παραγωγής. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Τήρης Καπρόφας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Καλά, σου που καψόχα να βάλεις την Πέρπ και εσύ μου κόψες το. Δεν μπορώ να μιλήσω, με έκοψες.
0: Να σου πω, ξεχάσαμε να πούμε αυτό που διαπιστώσαμε. Για τα δύο αυτά τα περίφημα νομοσχέδια.
1: Για τον πολιτισμό και το νερό.
0: Εμπορίας και διαχείρισης.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει. Ψηφίστηκαν μένα μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο από την
1: Ελλάδα.
0: Αλλά τα κόμματα δεν βγάλαν ούτε μία ανακοίνωση. Εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή που έβγαλε.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και η Αυγή μελέτη για το νερό. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις για τον πολιτισμό, για το νερό. Δεν έχουν καλέσει τους δήμους εκεί στην κυβέρνηση να πουν τη γνώμη τους. Εκβιάζουν τις ΔΕΙΑ να μπουν στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ να τα ιδιωτικοποιήσουν όλα μαζί. Εταιρείες διαχείρισης. Όλο αυτό δεν απασχολεί κανένα ακόμα.
0: Δεν ξέρω, μου κάνει και εμένα εντύπωση. Καμία ανακοίνωση.
1: Δεν ξέρω, ψάχνω μήπως κάνουμε λάθος. Έψαχνα, ψάχναμε τώρα εδώ. Και στο διάλειμμα και πριν μπούμε μέσα. Μόνο το ΣΥΡΙΖΑ τον ενδιαφέρει δηλαδή ο πολιτισμός και το νερό. Εντάξει, δεν λέω, το ψήφισε μόνο Νέα Δημοκρατία. Αλλά... τι να πω, δεν ξέρω. Και διαβάζουμε και διάφορα άλλα, διαβάζω και κάτι αναρτήσεις για τα σπιτάκια ανακύκλωση, ότι κακώς γίνεται τόσος ντόρος και που θα πάνε για δουλειά, υπάρχουν άνθρωποι εκεί αμαία κτλ. Δηλαδή το σκάνδαλο να μην αναδειχθεί.
0: Το σκάνδαλο δεν είναι ότι δουλεύουν τα αμαία εκεί, όπως κάποιοι λένε. Το σκάνδαλο είναι ότι ένα προϊόν το οποίο κάνει 30-40 χιλιάδες να το αγοράσεις και να το εγκαταστήσεις, το χρέωσαν στο δημόσιο 300.000. Και το βάλανε και στα πόδια.
1: Ναι, αλλά τι συμβουλή είναι αυτή, ας πούμε, ότι κακός και δεν πρέπει και εκεί εργάζονται παιδιά και... άλλο κλείνει το μαγαζί, άλλο είναι υπερκοστολογημένο. Δηλαδή, αν κάτι πρέπει να το αγοράσεις, ας πούμε, 30.000, αντί για 30.000 το αγοράζεις 300.000...
0: Δεν ξέρω, για πάμε να έχουμε
1: ήδη... Να πούμε όλα καλά καμωμένα.
0: Έχουμε άνθρωπο που το ξέρει καλά το θέμα.
1: Το δικηγόρο περιφερειακό σύμβουλο με τη δύναμη ζωής, τον Άρη Βρούστη. Καλή σας ημέρα, κύριε Βρούστη.
2: Καλημέρα σας. Ωραίο το τραγούδι, κύριε Καψόχα. Μια χαρά.
0: Ευχαριστώ. Είναι...
1: παραγγελιά.
2: Ναι, τι να κάνουμε. Yeah. Έτσι είναι. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Κύριε Βρούστη, λοιπόν, ναι, για πείτε μας, τι γίνεται τώρα. Εσείς το γνωρίζετε καλά το θέμα εκεί με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
2: Δεν ξέρω αν διαβάσατε και την ανακοίνωση της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Δουρού.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το σκάνδαλο που έχει βγει τώρα λόγω της εισαγγελίας είναι παρονυχίδα μπροστά στα σκάνδαλα που εδώ και 7 χρόνια έχουν γίνει γύρω από το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
1: Α, για πείτε το αυτό, γιατί για κάποιους, για κάποιους τα απορρίμματα είναι χρυσός.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου χρυσός.
1: Για κάποιους επιχειρηματίες χρυσός είναι.
2: Όχι, ούτε για τους επιχειρηματίες είναι χρυσός. Για τους εκλεγμένους είναι χρυσός.
1: Για ποιους, για?
2: Για τους εκλεγμένους.
1: Α, για τους αυτοδιοικητικούς λέτε.
2: Βέβαια, για τον κύριο Πατούλη. Και λοιπόν, θα τα πούμε όλα.
1: Γιατί για τον κύριο Πατούλη, τι έκανε?
2: Ναι, και να σας πω τι έκανε ο κύριος Πατούλης και τι έχουν καταγγείλει οι Δήμοι και ο ΕΔΝΑ, γιατί ο ΕΔΝΑ διαχειρίζεται αυτά τα θέματα. Να πω δύο κουβέντες καταρχήν, επειδή ο χρόνος μας αντιλαμβάνομαι δεν είναι πολύ, θα μιλάω κυρίως με επικεφαλίδες.
0: Θα για σας να δώσουμε χρόνο. Ας πείτε εσείς τα καλά πράγματα και το χρόνο.
2: Θα τα πούμε, εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, όσο αφορά τα σπιτάκια. Δεν είναι δουλειά της αυτοδιοίκησης των Δήμων. Αυτά είναι δουλειά των συστημάτων. Κακώς και παράνομα πλήρωσαν οι Δήμοι μέσω της Περιφέρειας και του ΕΔΝΑ τα χρήματα για τα σπιτάκια. Και μάλιστα όχι μόνο κακώς, πήραν τα 150 εκατομμύρια που ήταν για τις μονάδες εγκεκριμένα και βρισκόντουσαν σε διαγωνιστική διαδικασία και τα μετέτρεψαν σπιτάκια. Οι Δήμοι Και μάλιστα ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Μπουλιαγμένης, ο κύριος Κωνσταντέλος, και με τη βοήθεια τη δικιά μου και της δύναμης ζωής, προσέφηκε στο Συμβούλιο, στο Ελεκτικό Συνέδριο. Αλλά το Ελεκτικό Συνέδριο δεν έκανε τη δουλειά του. Χρειάστηκε να έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να κάνει τη δουλειά, μετά από καταγγελίες που έγιναν από το 21 και το 22 και από την ΠΕΔΑ και από δημάρχους. Όπως ήταν και ο σημερινός δήμαρχος Φασκούνης και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Όμως αυτό είναι ένα μικρό σκάνδαλο. Αναδείχτηκε ακριβώς γιατί παρενέβη η εισαγγελία. Ο ΕΣΝΑ διαχειρίζεται το χρόνο, είναι μια, γύρω στα 60 εκατομμύρια. 100 είναι στην ουσία, αλλά τα 40 πηγαίνουν για τα ανταποδοτικά 60. Μέσα σε μια τετραετία κατάφερε ο κύριος Πατούλης να βάλει μέσα τον ΕΣΝΑ 300 εκατομμύρια. Ακούτε νούμερο.
0: Ακούμε.
2: Με άλλες πολλές προμήθειες. Γιατί μετέτρεψε και τον ΕΣΝΑ και την περιφέρεια από διαχειριστή των απορριμμάτων σε εταιρεία προμηθειών. Μόνο προμήθειες. Κανένα έργο. Προμήθειες, δικηγόρους και μελετητές. Γιατί εκεί το χρήμα είναι γρήγορο. Ένα έργο μπορεί να κάνει και 7 και 8 και 10 χρόνια. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν τις εισπράξεις. Κάνουν κανονικά τη δουλειά τους και γρήγορα παίρνουν τα χρήματα. Έκαναν δεκάδες δουλειές οι οποίες δεν ήταν δουλειά του ΕΔΝΑ. Δεν ήταν δουλειά του ΕΔΝΑ. Άλλα πράγματα κάναν αυτοί. Αντί να διαχέρουν τα απορρίμματα, πηγαίνανε και κάνανε οτιδήποτε άλλο θέλετε. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο 300 εκατομμύρια ο ΕΔΝΑ την τετραετία της διαχείρισης του Πατούλη να είναι μέσα. Εκτός από τα χρήματα που εισέπραξε από τους δήμους. Πάμε παρακάτω. Τι έγινε τώρα. Άλλαξε ο κύριος Μητσοτάκης τον Πατούλη και έφερε τον κύριο Χαρδαλιά. Στο διάστημα αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει 150 εκατομμύρια έκτακτη επιχορήγηση στον ΕΔΝΑ προκειμένου να πληρώσει τα χρέη. Τα ακούτε αυτό?
0: Ναι, βέβαια.
2: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πήρε από τους ΚΑΠ που είναι για όλους τους δήμους της Ελλάδας από το αποθεματικό, που είναι για έκτακτες ανάγκες, όπως είναι Φερρυππίν, γίνεται μια πλημμύρα. Πρέπει να πάει να δώσουμε σε μια περιοχή λεφτά. Αυτοί τα πήρανε και τα δώσανε για τη διαφθορά του ΕΔΝΑ και της περιφέρειας.
0: Για τις τρύπες.
2: 150 εκατομμύρια. 150 εκατομμύρια. Ολόκληρα, κολαριστά. Λοιπόν, και γι' αυτό όταν λέμε δεν γίνεται κουβέντα, κουβέντα γίνεται. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης να τα βγάλουν. Αυτό είναι. Και τα λίγα site που υπάρχουν, λίγοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και λίγοι τα διαβάζουν. Και ο κόσμος βρίσκεται σε αυτή που βρίσκεται στην κατάσταση, ασχολείται με τα προβλήματά του, δεν γίνονται θέμα. Αυτό έγινε θέμα τώρα γιατί παρενέβη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάμε λίγο παρακάτω τώρα. Σας έχω μονολογώ. Δεν ξέρω
0: όχι, μάμα, τα
1: ακούσουμε γιατί είναι ενδιαφέροντα.
0: Τα ακούμε γιατί και εμείς τα ψάχνουμε.
2: Όχι, ναι, εγώ επειδή ήμουν 5 χρόνια στην περιφέρεια εκλεγμένος και διαχειριζόμουν όταν ήταν περιφερειάρχης Ιδούρου το θέμα αυτό, για να καταλάβετε την εποχή τη δικιά μας, την πενταετία εκείνη, μειώσαμε κατά όγκο τα απορρίμματα 30% χωρίς να χαλάσουμε φράγκο, χωρίς να χαλάσουμε δεκάρα. Κάναμε και οικονομία, αφήσαμε και 40 εκατομμύρια ταμείο. Καλό.
0: Βέβαια.
2: Πώς σας ακούγεται αυτό? Σας θυμίζει κάτι αυτό? Το αφήσαμε 40 εκατομμύρια
0: ταμείο. Βέβαια είναι. Αφήνατε.
2: για να έρθουν οι άλλοι και να τα σπαταλήσουν. Μια χαρά. Λοιπόν, το θέμα όμως ποιο είναι τώρα. Είναι το εξής. Ότι έρχεται τώρα να πούμε...
3: Ακούω χαρτιά και τι κανένα τόμο με έγγραφα έχετε μπροστά σας.
2: Όχι, δεν έχω έγγραφα. Έχω ένα φυλάδιο του κυρίου Περιφερειάρχη προχτές. Το σοβαρότερο όμως θέμα απ' όλα, και πριν φτάσω στον κύριο Περιφερειάρχη, τον καινούργιο, τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος προχτές την περασμένη Τρίτη έβγαλε να πούμε πάλι το ολιστικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων, θέλω να σας πω το εξής παράδοξο. Οι Δήμοι πληρώνουν για τη διαχείριση των απορριμμάτων με βάση το τονάζ κάθε χρόνο. Από το 2020 κρατάνε προσωρινή τιμή. Τι λένε δηλαδή? Ότι όσα θάψατε το 20, τόσα θα πληρώνετε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εδώ δίπλα σε μένα, επειδή μένω στο Ηράκλειο, είναι ο Δήμος Πεύκης, ένας καινούργιος δήμαρχος. Μείωσε τα απορρίμματά του κατά 30%. Από 12.000 θα πήγε 9. Δεν το χρεώσανε με 9.000 απορρίμματα που πήγε στο ΧΙΤΑ. Το χρεώσανε με 12, διότι ο προηγούμενος δήμαρχος είχε λέει 12. Και 7 χρόνια συνεχίζεται αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν για να μην προχωράνε οι δήμοι σε ανακύκλωση και ανάκτηση. Δεν επιτρέπουν στους δήμους, διότι όταν ένας δήμος πληρώνει δύο φορές, σου λέει ο δήμαρχος, τώρα τι να πάω να κάνω, να πληρώσω και εδώ, να πληρώσω και έξω στις μονάδες, να πάω να κάνω ανακύκλωση, να κάνω ανάκτηση, να χαλάσω τα χρήματα για να μην θάβω και μετά να με χρεώνει με τις ποσότητες του 20. Και αν ένας δήμαρχος, ας πούμε, ή ένας δήμος έβαζε 1.000.000 απορρίμματα στο ΧΙΤΑ, λέω παραδείγματος χάρη, πάλι τα ίδια θα πληρώνε. Γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν για τον εξής λόγο. Εισπράττουν το φόρο των δήμων και ήρθε προχθές ο κύριος Καρδαλιάς και τι είπε? Στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων στην περιφέρεια Αττικής, μάλιστα. 350 εκατομμύρια. Τι θα γίνουν αυτά, από πού θα προέλθουν αυτά? Τα 234 θα προέλθουν από τους πόρους τέλους ταφής. Δηλαδή ο ΕΟΑΝ θα δώσει στον ΕΔΝΑ 250 εκατομμύρια και από το ΙΠΕΝ 68 και άλλοι πόροι 49, 350 για να κάνει τι? Να πάει να ξαναγοράσει πάλι τεμαχιστές, αυτοκίνητα, κάδους και όλα αυτά για να κάνει τι? Να κάνει προμήθεια. Τι κάνουμε τώρα? Συμβαίνει το εξής. Λες και ο κάθε δήμος θέλει τα ίδια πράγματα. Λες και στην Αττική όλοι οι δήμοι είναι οι ίδιοι. Είναι άλλο να είσαι στην Νέα Ιωνία ή στην Καλλιθέα και άλλο να είσαι στο Μαραθώνα. Άλλες οι ανάγκες είναι ενός δήμου που είναι και αγροτικός και έχει και ξενοδοχεία και εν πάση περιπτώσει δεν είναι αστικός. Αλλά εδώ τι κάνουμε? Μια φιλελεύθερη μαφία κάνει αγορές σοβιετικού τύπου.
0: Μιας και το λέτε αυτό, δεν νομίζω να σας βγάλω από τη σκέψη σας, αλλά τώρα μου γεννιέται μία απορία. Αυτές οι μονάδες ανακύκλωσης, γιατί καίγονται τελευταία, τι είναι, συνδέονται με όλα αυτά?
2: Όχι. Είναι, κοιτάξτε να δείτε, οι νόμιμες μονάδες ανακύκλωσης καίγονται γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνη διαχείριση. Να καταλάβετε, μπορεί οι παράνομες βεβαίως και τις καίνε, τις παράνομες. Αλλά οι νόμιμες, όταν ο άλλος έχει κάνει μια ολόκληρη επένδυση, έχει πυροπροστασία, γιατί υπάρχουν τώρα μέσα σε ένα πράσινο κάδο ή σε ένα κάδο, να πούμε, ξέρω εγώ, μπλε, μπορεί ο άλλος να πάει να ρίξει ένα καζάκι. Μπορεί να πάει να ρίξει και επίσης, ακόμα και ένα γυαλί, μπορεί, ας πούμε, με την θερμοκρασία και τον ήλιο να πιάσουν φωτιά. Εδώ τουλάχιστον στην Αττική ξέρω μονάδες που τους βάλανε μπουρλότο και μονάδες οι οποίες κάηκαν και πάλεψαν οι άνθρωποι να τις σβήσουν, γιατί δεν είναι όλα ίδια. Δεν είναι δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις μπαίνει φωτιά δηλαδή για κάποιο λόγο.
0: Όχι, λέω μήπως θέλουν να κρύψουν πιστήρια, δεν ξέρω.
2: Όχι. Αν είναι παράνομες κρύβουν. Οι νόμιμες γιατί να κρύψει ο άλλος? Επιχειρηματίας είναι, τη δουλειά του κάνει και στην τελική ανάλυση σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν φταίνει οι επιχειρήσεις. Οι εκλεγμένοι φταίνε. Εάν ο εκλεγμένος δεν θέλει να τα πάρει με το ζόρι, θα το δώσει ο άλλος.
1: Ωραία, 300 από εδώ, 350 από εκεί, 150 από εδώ, και τι γίνεται, κύριε Βρουσκή?
2: Τι γίνεται? Η διαφορά της διαφοράς και η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της. Είναι γνωστό αυτό, δεν είναι τυχαίο. Θυμάμαι μια φορά σε ένα συνέδριο στην ΚΕΔΕ το 20, γιατί είμαι πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση, τότε ήταν ο Σιμίτης που είχε πει: αν έχετε στοιχεία πηγαίνετε στον εισαγγελέα.
0: Ναι.
2: Και βγήκα και πάνω στη Θεσσαλονίκη και είπα το εξής: παιδιά, τώρα φάτε, πιείτε, γλεντήστε. 3 χρόνια στον ανακριτή, 5 χρόνια στο πρωτοδικείο, 10 χρόνια στο επετείο. Θα μας έχει απαλλάξει ο Θεός. Ό,τι θέλετε κάντε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει.
1: Γι' αυτό και γίνονται
2: καθόλου. Δεν γίνεται. Είναι και να σας πω και κάτι, ακόμα και να υπάρχουν και 5-10 δικαστές σωστοί, αλλάζουν το πινάκιο. Ψάχνουν να βρουν πιο πινάκιο.
4: '91 και 4 στο κόκκινο. Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
8: ...91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν όμως το κράτος αποφασίσει ότι πρέπει να είναι στην Αττική, πρέπει να είναι εκεί, εκεί και εκεί. Τι γίνεται όμως, δεν έχει κορεστεί το κύτταρο πάνω στη Φυλή? Δεν πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Πρέπει να πάμε σε τοπικό επίπεδο, σε πανελλαδικό επίπεδο τη διαχείριση.
2: Όχι.
1: Είναι ένα πρόβλημα που μόνο λύση δεν βλέπουμε. Επέκταση του κυτάρου βλέπουμε μόνο.
2: Ναι, τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Για να σας πω το εξής. Όταν είπα προηγουμένως ότι εμείς μέσα στην πενταετία μας ουσιαστικά μειώσαμε τον όγκο κατά 30%, είναι απλά πράγματα που δεν έχουν κόστος. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 15 που πήγα εκεί έβλεπα τις δαλίκες της Κηδησιάς να ρίχνουν τα παιδιά. Ναι. Πάνω από 300.000 κυβικά κλαδέματα μπαίναν στο χιτά. Από το 17 και μετά κατεκτρέψαμε και τα δώσαμε στους κομποστάδες, στον αναγνώστου, στο φώτο κτλ. Να πάνε να τα κάνουν κομπόστ. Σήμερα όλα τα κλαδέματα φεύγουν από τους δήμους, δεν πάνε στο χιτά και μετατρέπονται σε λείπασμα. Διότι η δουλειά η δικιά μας ως περιφέρεια δεν ήταν να γίνουμε εμείς επιχειρηματίες, αλλά να δείξουμε το παράδειγμα πώς μπορεί ένα υλικό να μην γίνει σκουπίδι, αλλά να συνεχίσει να είναι υλικό.
1: Μέχρι και ρεύμα, λέει, βγάζουν, κάνουν άλλες χώρες, παράγουν άλλες χώρες.
2: Όχι μόνο. Κοιτάξτε, να δει, η βιομάζα, εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα. Το θέμα να πούμε της αξιοποίησης των απορριμμάτων. Έχουμε λοιπόν, υπάρχουν μέχρι το 16, τα μπάζα όλα τα βάζαμε στο χιτά. Ναι. Τώρα υπάρχουν τα ΕΚ, τα επεξεργάζονται οι μονάδες έξω και πηγαίνουν και τα κάνουν, εν πάση περιπτώσει, χαλίκι και το χρησιμοποιούν για να κάνουν τις διάφορες εργασίες. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι. Όμως αυτοί οι τρόποι δεν έχουν λεφτά για τους εκλεγμένους. Έχουν λεφτά, για να έχουν λεφτά πρέπει να κάνουν άλλες δουλειές. Άλλες δουλειές. Μαύρες που λέμε δουλειές. Λοιπόν, και δεν έχω και πρόβλημα. Τα έχω πει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όποιος νομίζει να πούμε ότι θέλει κάτι να απαντήσει, να πει, με ξέρει και μπορεί να... Δεν είναι κανένα θέμα δηλαδή ο τρόπος που μιλάω και ο τρόπος που εν πάση περιπτώσει τα λέω. Έτσι λοιπόν, τι έχουμε τώρα, να σας φέρω ένα παράδειγμα. 7 εκατομμύρια έδινε το χρόνο ο ΕΔΝΑ, γιατί το κομπόστ που κάνουμε εκεί πάνω, γιατί εκεί που νοσητά λέγεται ο ΕΔΑ, έχει και άλλες εγκαταστάσεις. Έχει τις εγκαταστάσεις το ΕΜΑΚ, έχει το αποδεθωτήρα των νοσοκομειακών που καίει τα επικίνδυνα, παράγει ρεύμα, έχει πολλά πράγματα. Λοιπόν, έπαιρνε το κομπόστ αντί να το δώσει στους δήμους να το βάλουν στα παρτέρια και τώρα στον αυλό να λέει να το εξευμενήσει και να το στείλει να το δώσει δωρεάν στους αγρότες. Τρίχες κατσαρές. Ποτέ δεν πήγε ούτε ένα φορτίο. 7 όμως, 500 χιλιάρικα όμως το μήνα τα έδινε σε συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Συγγνώμη, για πείτε το πάλι αυτό, τι δυνατότητα υπάρχει αυτή να πάει δωρεάν στους αγρότες.
2: Έδινα και τους δήμους μέσα με δουλειές που δεν ήταν για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τώρα, ένα μεγάλο. Όταν είχαμε δηλαδή, τα 150 εκατομμύρια που πήραν αυτοί, εμείς είχαμε τελειώσει και τις τρεις μονάδες, και το ΕΜΑΚ και το γραμματικό και το σχιστό. Βρισκόντουσαν σε διαγωνιστική διαδικασία και μάλιστα δεν χρειαζόμαστε 150 εκατομμύρια, με 80 εκατομμύρια κάναμε και τις τρεις μονάδες. Τόσο κόστιζαν. Οι οποίες θα επεξεργαζόταν γύρω στις 800.000 υλικά. Τα υπόλοιπα είχαμε τον τρόπο να τα μειώσουμε και ήδη δηλαδή αν το σχέδιο προχώραγε θα είχαμε πάει καλά. Έρχεται λοιπόν το 19 ο κ. Μητσοτάκης εκεί και τι λέει, σε 5 μέρες θάβουμε βουνά δίπλα και θάβουμε σκουπίδια, εκεί το όρος, πώς λέγεται, δεν είναι συμπάρμεσα, είναι, αλλά είναι χαμηλά, μπορεί να σκάψει το θέλει. Το πρόβλημα δεν είναι να είμαστε θάφτες.
1: Εκεί που θα φτάσουμε στον εθνικό δρυμό, θα φτάσουμε.
2: Βουνά, βγάζουμε να πούμε χαλίκι και πηγαίνουμε και θάβουμε σκουπίδια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να κάνουμε ανάκτηση. Ανάκτηση για να γίνει. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα για να δείτε πόσο είναι μεγάλη η διαφθορά. Εκεί υπάρχει ένα εργοστάσιο, το ΕΜΑΚ. Εκεί στο ΕΜΑΚ όταν πήγαμε εμείς,

0: πληρώνουν 20 εκατομμύρια από το 21 και μετά, δηλαδή 2021, πληρώνουν 20 εκατομμύρια. Και τι κάνουνε, μπήκανε 250.000 πράσινος κάδος και θάψανε 250.000. Δεν εκπέψαν τίποτα. Τίποτα. Έτσι, σκουπίδι μπήκε, σκουπίδι θάφτηκε. Μα παρόλα αυτά δώσαμε και 20 εκατομμύρια. Μια χαρά. Πώς σας ακούγεται αυτό, κύριε Καψόφα?
1: Θαυμάσια όλα. Όλα ακούγονται. Εγώ μετράω και προσθέτω.
0: Δεν σας ακούω καλά. Εσάς δεν σας ακούω καλά.
1: Λέω... Ναι, σας ακούμε.
2: Κάνει πρόσθεση τα εκατομμύρια.
1: Εγώ κάνω πρόσθεση στα εκατομμύρια τώρα. Την ναι, ώρα που εσείς τα αναφέρετε, εγώ
0: τα. Για κάποιο λόγο δεν σας ακούω.
1: Ναι.
2: Τι, έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή?
1: Κόπηκε.
2: Μάλλον κάπου μετακινείται, δεν είναι σταθερό. Θα δούμε, να προσπαθήσουμε πάλι εδώ με τον Χάρη. Να δοκιμάσουμε και πάλι. Τι στο αγαθονίσει, λέει ο Μητσοτάκης, α? Έχει αρχίσει. Λέει, οι νησιώτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Και στη Σαουδική Αραβία πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας.
1: Τώρα πήγε στο αγαθονίσι, ναι. Εντάξει, είναι, εκεί από ό,τι ξέρω έχουν τέτοιο ενδιαφέρον για, για την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου κόπηκε η γραμμή τελευταία, ναι. Γιατί δεν έβγαινε, έκοψε τις επιχορηγήσεις. Και...
2: Σου έχω και καλό, ακόμα καλύτερο. Είπε για τους μετανάστες, λέει, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Άκου όμως τώρα. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, ένα έργο που ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επενδύσεων και στα μικρά κρητικά νησιά. Μιλάει για τον πολιτισμό, δηλαδή.
1: Λοιπόν, για να.
0: Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, να... κύριε Καψόφα?
1: Είχαμε μείνει στο ότι εγώ πρόσθετα εκατομμύρια. Εκατομμύρια. γι' αυτό σας άκουγα και κρατούσα σημειώσεις. Έχω μαζέψει αρκετά.
0: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει άμεσα, έδωνα, είναι να αλλάξει αυτή την απόφαση, να μπορούν οι Δήμοι να πληρώνουν με βάση το τονάζ που πηγαίνουν. Ήδη ο Δήμος της Λυκόβρης Πέμπτης είναι. Το Συμβούλιο Επικρατείας έχει κάνει προσφυγή και άλλοι δήμοι να μπορέσουν αυτό το πράγμα να το αλλάξουν. Γιατί δεν τους αφήνουν να κάνουν καθόλου ανάκτηση. Δεν τους αφήνουν όταν πληρώνουν δύο φορές. Αλλά θέλουν να μαζέψουν τα λεφτά στον ΕΟΑΝ για να μπορέσουν να τα διοχετεύσουν πάλι σε αγορές. Και αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να το ανεβάσουμε πολύ. Ένα, πώς γίνεται τώρα να γίνει, γιατί μου είπατε οι μονάδες στα υπόλοιπα. Ένα μεγάλο πράγμα που πρέπει να κάνουν εκεί, ακόμα και αυτές οι μονάδες που έχουν να τις εκμεταλλευτούν. Τους το έχω πει, εγώ το είπα και στον κύριο Χαρδαλιά, τους το είπα και στον ένα, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν. Στην Αττική, ένα γύρω στο 12% είναι υλικά τα οποία τα λέμε ογκώδη. Ξέρετε, ντουλάπες, πόρτες, διάφορα.
1: Ναι, αυτά.
0: Αυτά, 200.000 τέτοια υλικά πηγαίνουν και θάβονται στο χιτά. Αυτά μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε βιομάζα, να το πάρουν οι βιομηχανίες, το οποίο δεν ρυπαίνει. Δεν ρυπαίνει, διότι δεν μπορεί να γίνει πετκόκ τα υλικά, δηλαδή, που είναι κατεξοχήν ρυπογόνα και αυτό το οποίο το επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επιδοτεί, δηλαδή στην αγορά των ρύπων έχει τιμή 100 ευρώ και έρχονται οι μονάδες και τους παρακαλάνε να τα πάρουν και δωρεάν και δεν τα δίνουν. Δωρεάν τους παρακαλάνε να τα πάρουν και δεν τα δίνουν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι δεν σημαίνει, βγάζουν πολλά. Δεν βγάζουν
0: δεν
1: πολλά.
0: Θέλουν, ναι, από το δωρεάν δεν γίνεται.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Όλα από την πείνα.
1: Κάτι εκεί, αυτό καταλαβαίνω. Εδώ μας γράφουν έτσι οι ακροατές ότι εσείς, λέει, κάνετε προσθέσεις και εμάς μας πέφτουν τα αυτιά με αυτά που ακούμε.
0: Τι να κάνουμε.
2: Είναι ότι με αυτά που αποκαλύπτει, λέει, τον έχω στην γραμμή το χέρι του Θεού.
0: Ξέρετε τι γίνεται, είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο.
1: Αυτό καταλαβαίνω.
0: Που θέλει πάρα πολλές εκπομπές. Είναι γύρω από τα εναλλακτικά καύσιμα. Μιλάμε για το περιβάλλον, μιλάμε για χρήματα. Όταν σας λέω ότι ο κάθε τόνος βιομάζας εισπράττουν όσες βιομηχανίες το καίνε τη βιομάζα, εισπράττουν 100 ευρώ

0: τον τόνο γιατί τα κερδίζουν από τους ρήπους. Και παρακαλάνε τον Έδνα να τους στείλει υλικά, να τους τα δώσει και αυτοί πάνε και τα φάβουνε. Αν είναι δυνατόν. Εμείς βγάζαμε 40.000 τόνους RDF και το στέλναμε στο Βόλο και στο Μιλάκι και αυτοί το σταματήσανε τελείως. Και από εκεί δεν πληρώναμε. Δηλαδή δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά. Δεν είναι να πούμε ότι τα τρώνε. Δεν θέλουν να κάνουν και τη δουλειά. Το ανέκδοτο το ξέρετε.
1: Ποιο απ' όλα, ποιο λέτε.
0: Αυτό που λέει ρε παιδί μου, ήταν τρεις λέει. Ο ένας δεν έκανε τίποτα, ο άλλος τα έτρωγε όλα και ο ένας έτρωγε κάτι, έτρωγε, έκανε και τη δουλειά. Λέει καλύτερα να τρως κάτι και να κάνεις και τη δουλειά. Αυτοί δεν κάνουν και τη δουλειά. Έχουν το ανέκδοτο ότι μόνο να περνάμε καλά. Μόνο να περνάμε καλά.
1: Λοιπόν, τώρα, είναι ωραία, είναι όλα ωραία. Ωραία, δεν, ωραία είναι αυτά που ακούμε γιατί είναι αποκαλυπτικά, δεν θα τα ακούσουμε πουθενά άλλου, αλλά...
0: Όχι. Ξέρετε κάτι, να σας πω ένα πολιτικό. Εχθές έγινε του κυρίου Τσίπρα, τώρα σύντροφο, όπως θέλετε πέστε τον, λοιπόν, έγινε η παρουσίαση εκεί. Ωραία. Μίλησαν καθόλου για τα απορρίμματα. Μίλησαν καθόλου για τα απορρίμματα.
1: Δεν νομίζω.
0: Μιλήσανε καθόλου για τα απορρίμματα.
1: Δεν άκουσα γιατί και εγώ κάτι. Για τα...
0: Δεν είναι θέμα. Μα συνταγματικά η τοπική αυτοδιοίκηση δύο πράγματα έχει. Τα απορρίμματα και το θάψιμο. Δηλαδή είναι βασική της. Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνεις παρουσίαση και να μην μιλάς για τα απορρίμματα. Είναι ένα θέμα το οποίο... Και δεν θέλουν να το πλησιάζουν, δεν θέλουν δηλαδή, σπανίως ακούς άνθρωπο και δεν έχουν και γνώση κιόλας, είναι και θέμα γνώσεων, είναι και αυτό ένα θέμα, αλλά και συγχρόνως δεν θέλουν να το πιάσουν καθόλου.
2: Αυτό κύριε Βρούστη, γιατί κάνει τζιζ αυτό το θέμα με τα απορρίμματα?
0: Πρώτον είναι ότι υπάρχει άγνοια,
2: ναι.
0: Δεύτερον εκεί στον Έδνα όλα αυτά τα χρόνια ο καλύτερος έχει σκοτώσει τη μάνα του.
2: Ναι.
0: Εμείς να καταλάβετε όταν μου είπε η κυρία Δούρου τότε να τους κυνηγήσουμε, της είπα δεν κυνηγάμε κανέναν, ναι. Έχουμε σα σιρτάρια έχουμε τα θέματα και τους απειλούμε για να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί έτσι κι αλλιώς, έτσι και τους πάμε στη δικαιοσύνη, 3 χρόνια στον ανακριτή, 5 χρόνια στο πρωτοδικείο, 10 χρόνια στο εφετείο, στο τέλος θα το απαλλάξει η κυβέρνηση, θα χάσουμε και τη δουλειά δεν θα κάνουμε και το στόχο. Τους απειλούμε, δεν μπαίνουμε σε μια μάχη. Αυτοί τώρα τι είπανε, μας είπανε, μας έρανε παιδιά, 5 χρόνια είναι, θα φύγετε. Και στα 5 χρόνια φύγαμε. Φροντίσανε να φύγουμε. Δεν σας θέλει πιάτσα, πώς θα το κάνουμε δηλαδή.
2: Εντάξει, το έκαναν και με τη Δούρου αυτό στην περιφέρεια, το έκαναν και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε να διαχειριστούν κύριε Βρούστη αυτά τα χρήματα και το Ταμείο Ανάκαμψης. Όχι να κάνετε οικονομία και να αφήνετε και 40 πίσω. Χαλάτε την πιάτσα, με συγχωρείτε πολύ
0: είναι,
2: δηλαδή.
0: Σας είπα, χαλάτε την πιάτσα.
2: Είπαμε, αλλά και 40 εκατομμύρια απόθεμα.
0: Στις εκλογές του 1998, όταν ήμουν εκεί στο Ηράκλειο υποψήφιος δήμαρχος, έχω κάνει πολλά χρόνια, είχα βγάλει μια αφίσα. Ευτυχώς δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αυτό το κυκλοφορεί, το έχει βάλει Ρένα Ιδούρο εκεί, την αφίσα αυτή στο γραφείο της, και από εκεί και πέρα κυκλοφόρησε. Θέλω να πω το εξής, ότι μπορεί να λέμε δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αλλά το θέμα είναι και τι κάνουμε. Ωραία, δεν είμαστε ίδιοι. Αυτά όλα τα πράγματα θέλουν πολλή δουλειά. Θέλουν πάρα πολύ κόπο. Τα βάζεις με μεγάλα συμφέροντα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Έτσι. Και ο καθένας δεν έχει τις αντοχές να μπορέσει δηλαδή να το παλέψει.
2: Είναι μεγάλη δεν υπόθεση είναι αυτοδιοίκηση, είναι... κύριε Βρούστη. Τα ξέρετε πολύ καλά. Μεγάλη υπόθεση αυτοδιοίκηση.
0: Βεβαίως μόνο τα ξέρω. Και όταν, γιατί.
2: Και δεν είναι
0: και όταν
2: μόνο
0: ακόμα...
2: η λάμπα.
0: Όχι, όχι. Είναι να σας πω ένα παράδειγμα. Η Νέα Δημοκρατία αν κρατήθηκε από την αυτοδιοίκηση. Ο κάθε, να πούμε, δήμαρχος κόβει γύρω στις 500 επιταγές, μικρός δήμος, ναι, το μήνα, σε 500 οι οποίοι δεν έχουν λεφτά και τις μοιράζει. Αυτούς τους βάζει να ψηφίσουν ό,τι ψηφίσουν.
1: Το έχει κάνει και σύνθημα. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε, μας έλεγε. Σύνθημα.
0: Ναι, γιατί. για να σου πω γιατί. Όταν πτωχεύσαμε και ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς κοιτάγαμε, νομίζαμε ότι οι Πασόκοι που ψηφίσανε το ΣΥΡΙΖΑ και όλος ο κόσμος για να γίνει κυβέρνηση ήταν και οι Άπωνες, θα κάνανε χαρακτήρι και δεν θα ψηφίσανε τον δήμαρχό τους. Δεν είναι έτσι. Και νομίζανε όλοι θα γίνουν ξαφνικά και δήμαρχοι. Αντί να πάνε να κάνουν κάποιες συνεργασίες, προχωρήσανε εκεί. ή να ξεχάσω το 19, όταν φεύγαν όλοι από την περιφέρεια και πηγαίναν να γίνουν υποψήφιοι δήμαρχοι για να πάρουν 30%. Και τους παρακαλάγαμε, ρε παιδιά, κάντε συνεργασίες. Κάντε συνεργασίες. Υλοποιήστε τις αποφάσεις, να πούμε, εν πάση περιπτώσει, του κομματός σας. Είναι θέματα όμως που δεν ξέρω τώρα, σας έχω πάει πολύ χρόνο.
1: Θα τα ξαναπούμε. Ήταν ενδιαφέροντα.
0: Ερώτηση θέλετε, κάποια συγκεκριμένη, το διατάφτα.
1: Μας τα πάτε όλα, είσαστε καταιγίδα.
0: Όχι, λίγα είναι, λίγα. Λοιπόν, να κρατήσετε το τηλέφωνο μου και όταν είναι για θέματα αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα για απορρίμματα,
1: να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα. Ο Άρης Βρούστης, χρόνια αυτοδιοικητικός, γνωρίζει τα θέματα της αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων, όσο λίγε στην Ελλάδα. Λοιπόν, τι λέει εδώ, Νατάσα, κάνουν τζιζ, λέει, τα σκουπίδια και φοβούνται τα τσιπράκια έλεος. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τώρα για το site της Αβής γίνονται κάποιες εργασίες που λέει ένας φίλος εδώ πέρα, έχει κάποια θέματα, γίνονται κάποιες εργασίες για αυτό. Λοιπόν, και ένας φίλος από την Ολλανδία λέει για τον Σεφερτζή, για τον κύριο Σεφερτζή, ότι έχει δίκιο και τον έχει πιάσει πανικός με αυτά που είπε.
1: Α, γιατί έχει πει, τον ακούγονται έτσι καθαρές κάποιες σκέψεις, ναι, καλό είναι να μαθαίνουμε και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Δεν είναι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, τι διαβάζω εδώ έτσι για, που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Θα πω, περίμενα βέβαια καλύτερα να απαντήσω από τα κόμματα και να τον... θυμάστε λοιπόν αυτόν τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος βγήκε λοιπόν τώρα στην τελευταία του αυτή συνέντευξη και είπε ότι είναι τρέλα η επαναφορά, έτσι. Τρέλα την είπε, τη 13η σύνταξης. Και ότι είναι παροχές της, είπε, προσέξτε τώρα, έχει σημασία, που δεν έχουν αντίκρισμα στον δημοσιονομικό χώρο, είπε ο κύριος Στουρνάρας. Λοιπόν, θα έπρεπε να τον ξεφωνήσουν τα κόμματα καταρχήν όλα. Ό,τι γίνεται αυτό δεν τον ξεφώνησαν. Έβγαλε λοιπόν η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος έβγαλε μια ανακοίνωση και του απαντάει με επιχειρήματα τα οποία ως την ουσία τον βάζει και στη θέση του. Τι του λέει λοιπόν? Ότι οι ονομαστικές απώλειες των συνταξιούχων προσεγγίζουν το 45% και σε αρκετές περιπτώσεις το υπερβαίνουν. Ότι οι ασφαλισμένοι πλήρωσαν εισφορές για 14 μήνες και έλαβαν τουλάχιστον μέχρι τον νόμο Κατρούγκαλου μόνο 12 συντάξεις μειωμένες και επανυπολογισμένες. Το ανταποδοτικό ποσοστό των συντάξεων είναι 50% επί του μέσου μισθού στο σύνολο του εργασιακού βίου για 40 χρόνια ασφάλισης. Και οι φορολογούμενοι υπόκειται εδώ και 17 χρόνια σε διπλή φορολογία από τις παρακρατήσεις προς την εφορία και την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, μέσω της οποίας αφαιρούνται κάθε χρόνο 700 εκατομμύρια ευρώ από τους συνταξιούχους. Όσο δε για το κόστος που το είπε τρέλα ο κύριος διοικητής, το κόστος της καταβολής, ας πούμε, μιας 13ης σύνταξης, δεν αποτελεί, λέει, παρά μία επιστροφή μόλις του 8,30% από αυτά που τους έχουν πάρει. Ναι. Και αυτό το είπε τρέλα. Λοιπόν, η απάντηση λοιπόν είναι τεκμηριωμένη και θα έλεγα ότι είναι και αποσταμωτική για να μπορούν να καταλαβαίνουν κάποιοι, γιατί αυτά είναι τα προβλήματα και για να καταλαβαίνουμε και για τους ρόλους. Ο κύριος Στουρνάρας λοιπόν, μιας και το είπαμε αυτό το πράγμα, με δεδομένη την κατάσταση των χρεών για παράδειγμα που είναι στην απόλυτη αρμοδιότητά του, που έχουν τα κόμματα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προς τις τράπεζες, το οποίο όπως είπαμε θα το πιστολιάσει, μας το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Έτσι. Δεν έχει πει τίποτα. Σε αντίθεση με τα νόμιμα δάνεια των περίπου 80-100.000 που είχε πάρει κάποτε ο Παύλος Πολάκης, που βγήκε και σήκωσε τον κόσμο ανάποδα για να βάλει τον Πολάκη, ας πούμε, να τον στριμώξει, γιατί πήρε με γιατρός χρόνια και αυτός και η γυναίκα του και όλα αυτά τα πράγματα, για να τον στείλει λοιπόν για ένα δάνειο που πήρε 100.000, να τον στείλει Και ο κύριος Στουρνάρας έχει αφωνία σε όλα αυτά τα οποία
2: το
1: είναι και
2: τη ΣΑΠ. Και το
1: και το αποπληρώνει βεβαίως και είχε και τη δυνατότητα να το πάρει. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Γιατροί και οι δύο και με χρόνια.
2: Αυτά τα δάνεια των νεοδημοκρατών βουλευτών δεν ακούσαμε κάτι.
1: Για τίποτα από όλα αυτά. Και μας βγήκε και μας είπε ότι είναι τρέλα το να πάρουν οι συνταξιούχοι τη 13η σύνταξη. Να στηρίξει και με κάθε ευκαιρία βγαίνει για τα δάνεια. Που βγήκε ο Άδωνης και είπε ότι δεν πρόκειται να επιστραφούν ποτέ αυτά τα χρήματα, δεν είπε τίποτα ο κύριος Στουρνάς και για πολλά άλλα θέματα. Είναι ταξικό, είναι καθεστωτικό, είναι ληστρικό, να μην το χαρακτηρίσω εντελώς.
2: Ούτε και για το Πασόκ βέβαια περιμένουμε να πληρώσει.
1: Ναι, προφανώς, αφού δεν μπορεί ο Άδωνης τώρα που είναι μεγαλύτερος τώρα από το Πασόκ, θα μπορέσει το...
2: 600, 500 και για 800, και για 800 ευρώ σου παίρνουν το διαμέρισμα. Θυμάσαι χθες που συζητούσαμε.
1: Ναι, για 5.000. Καταλάβατε λοιπόν για αυτή την κατάσταση ζούμε. Αυτό λοιπόν λέγεται το τέλος της μεταπολίτευσης.
2: Λοιπόν, οι τύποι έχουν κάνει τεράστια μπίζνα. Το οποίο ονομάζουν κυβέρνηση, υπουργείο, Μαξίμου.
1: Θυμάστε.
2: Και όπως πολύ σωστά το είπε και η Φόφη γεννηματά, η Μακαρίτησα, Μαξίμου ΑΕ.
1: Τώρα το είπε πριν λίγο, δεν το πιάσαμε, θα το συζητήσουμε και αύριο. Ένα λεπτό έχουμε, δύο. Είπε για πήγε στο Αγαθονήσι, ναι. Λοιπόν, έτσι. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Στο Αγαθονήσι είναι ένα από τα νησιά τα οποία είναι στα σύνορα τέλος πάντων. Που δέχεται κύματα μεταναστών. Έτσι. Πρόσεξε τώρα. Θυμάσαι Γιώργο μου, θυμάσαι βέβαια, ρητορικό είναι το ερώτημα προφανώς και το θυμάσαι όπως το θυμούνται όλοι. Τι γινότανε με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που κατέκλυζαν όπως αυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κατάσταση που επικρατεί στο μεταναστευτικό ή στο προσφυγικό ή όπως θέλει πες το, είναι... Τρεις φορές χειρότεροι από αυτοί που ήταν, δεν μιλάω για την περίοδο που διέρχονταν εκατομμύρια για να πάνε στην Ευρώπη, μιλάω για την επόμενη. Λοιπόν, αυτούς λοιπόν τους παίρνουν κατευθείαν από τα νησιά στα κρυφά και τους πάνε σε διάφορες μονάδες τις οποίες, πρόσεξε, δεν είναι όλες κλειστές, είναι ανοιχτές μονάδες, τους εγκαθιστούν και κινούνται ελεύθερα μία βόλτα στην Αθήνα άμα κάνει οποιοδήποτε. Ακούς από αυτούς τους, από τα κανάλια για παράδειγμα και από όλους αυτούς που κάποτε είχαν λυσάξει και βλέπανε ας πούμε παντού μετανάστες και εφιάλτες και κίνδυνο της ζωής τους, ακούς τίποτα σήμερα?
2: Όχι,
1: θέμα
2: βέβαια.
1: Όλους αυτούς τους εξαφανίζουν και τους πάνε στην ενδοχώρα. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή δεν ιδρώνει το αυτή κανενός.
2: Τώρα που λες, συζητούσαμε κάποιον πάνω στον Εύρο και είχε πάει, ποιος είχε πάει εκεί, ο Μηταράκης, που τους πήγαιναν εκεί και του λέει, μα τι κάνεις εδώ πέρα, δηλαδή λέει όλους εδώ θα τους φέρεις τους μετανάστες, θα κάνω ό,τι γουστάρω του λέει και θα φέρω όσους θέλω, θα λέγει εδώ ο ίδιος,
1: ναι.
2: Του τα πήγε ο Μηταράκης αυτά.
1: Όχι, δεν, εγώ δεν μπαίνω τώρα στη λογική.
2: Όχι, απλά λέω,
1: και στο κυνήγι
2: ότι δεν φαίνεται
1: απλά
2: ποθελά.
1: Λέω ότι εν πάση περιπτώσει τα προβλήματα, αν υπήρχαν προβλήματα που υπήρχαν το 15, 16, 17, 18, 19, αν υπήρχαν, υπάρχουν πολλαπλάσια και σήμερα. Δες τη δυσαναλογία και της δημοσιότητας και της σπέκουλας που έγινε, γινότανε στην περίοδο εκείνη, να δούμε και με το τι γίνεται τώρα.
2: Τώρα, επειδή έστειλε ένα όχι διευκρινιστικό σχόλιο η Νατάσα, επειδή λέει κάνουν τζι στα σκουπίδια και φοβούνται τα τσιπράκια άλλους και είπα δεν το κατάλαβα. Στέλνει ένα διευκρινιστικό, το σχόλιο ήταν για την ατολμία του κυρίου Τσίπρα να πάρει καθαρή θέση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ο Θοδωρής λέει ακούμε μόνο κόκκινο για την καθαρή φωνή του 24 ώρες το 24ωρο. Με αφορμή αυτό το μήνυμα του Θοδωρή να πω ότι ακόμη και αυτοί που τις προηγούμενες μέρες είχαν επιτεθεί στο κόκκινο, εάν φέρουν ένα θέμα στο κόκκινο, ακόμη και βρίζοντας το κόκκινο, την ώρα που βρίζουν το κόκκινο, αν φέρουν ένα θέμα, εδώ θα το αναδείξουμε. Αν είναι θέμα, θα το αναδείξουμε. Απλά αυτά για να πω για τη σημασία που έχει αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός για τη δημοκρατία, για την αριστερά, την κεντροαριστερά, τον προοδευτικό χώρο, το δημοκρατικό. Για όλους τους δημοκρατικούς πολίτες είναι το κόκκινο. Αυτό απλώς ήθελα να πω, ότι επειδή υπήρχε και κάποια επίθεση τις προηγούμενες ημέρες, αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι ακόμη και αυτοί που κάνουν κριτική στο κόκκινο, εάν φέρουν εδώ ένα θέμα, θα αναδειχθεί. Αν πάνε οπουδήποτε αλλού, ανάλογα με το τι βολεύει τον ιδιοκτήτη. Ενώ εδώ δεν είναι έτσι. Θες να προσθέσεις κάτι, να πάμε μουσικά στο δελτίο?
1: Να χαιρετήσουμε μουσικά. Mm-hmm. Με ένα τραγούδι που θα βάλεις για τον Γιώργο, για να μην μου λέει Νικολέτα μου ότι μόνο για μένα βάζεις τραγούδια.
2: Αυτό για μένα, για το Σωτήρι πάλι. Τάχα μου, τάχα μου, το έχει ζητήσει ο Σωτήρης. Τάχα μου για μένα. Λες και ζήτησα, αφού δεν ζήτησα. τάχα μου, άρεσε το Σωτήρι. Λοιπόν, θα φτάσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Αγγίλα Νταρζάνο έτσι μουσικά. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή ο υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: '105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Έντονη κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές και τα νομοσχέδια που αφορούν την εμπορευματοποίηση όλων των μνημείων πολιτισμού και την προετοιμασία για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά, άσκησε ο Νίκος Παπάς. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ενοποιηθούν οι δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και αποχέτευσης με την ΕΙΔΑΠ, η οποία έχει 26% του μετοχικού της κεφαλαίου σε ιδιώτες. Είπε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, χτυπώντας το καμπανάκι. Τα νοικοκυριά πρέπει να θυμηθούν τι έγινε όταν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ και ότι οι αγρότες πρέπει να αντιληφθούν τι σημαίνει το να περνάνε οι τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων που διανέμουν το νερό άρδευσης στη διαχείριση μιας κεντρικής ανώνυμης εταιρείας. Με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ θα συναντηθεί σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου. Την πρόεδρο θα συνοδεύσουν οι βουλευτές της Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης και Γιάννης Αμανατίδης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Πάρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, ωστόσο παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων που αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά μηνύματα του 112. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά παραμένουν διάσπαρτες αιτίες και καπνογόνα σημεία μέσα στην περίμετρο που έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Δύο ακόμη πυρκαγιές στην επικράτεια που κινητοποίησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στη Λέρο πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα σε χώρο με απορρίμματα. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κατοικίες και υποδομές. Και στον Τύρναβο Θεσσαλίας φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Κινητοποίησεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα εναντίον στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Τις κινητοποίησεις στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 η τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκοσίας. Η συνάντηση χαρακτηρίζεται καθοριστική για τα επόμενα βήματα της ειρηνευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό. Σε λίγη ώρα ο κύριος Γκουτέρες αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη πριν από 10 μέρες. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανή, η οποία είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας. Το αίτημα κατέθεσε ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση, τις οποίες η κυρία Κωνσταντοπούλου φέρεται να τέλεσε σε βάρος του τον περασμένο Φεβρουάριο. Υπέρ της άρσης ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ απουσίαζε. Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν με εξαίρεση την ελληνική λύση, η οποία επιφυλάσσεται για την τελική της θέση στην Ολομέλεια. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε τη Νότια Ιαπωνία, ενώ σωστικά συνεργεία συνεχίζουν για δεύτερη μέρα τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, ιδιαίτερα στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου Aeon Mall στην περιφέρεια Κουμαμότο. 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια μετά την κατάρρευση του τμήματος του κτηρίου, που σημειώθηκε έπειτα από έκρηξη περίπου μία ώρα μετά το σεισμό. Μέχρι χθες το βράδυ, 30 εργαζόμενοι εξακολουθούσαν να αγνοούνται. Κατά 3% και πλέον εκτινάσονται οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησε στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Από το Ιράκ, οι μονάδες λαϊκής κινητοποίησης, μια συμμαχία πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων, πλέον τυπικά ενταγμένη στον Ιρακινό στρατό, ανακοίνωσε τουλάχιστον 20 νεκρούς και 32 τραυματίες από τους βομβαρδισμούς. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ. Επιστρέφουν στα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί εξαιτίας των πυρκαγιών στην Ισπανία. Άρση της εντολής εκένωσης που είχε δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για 13 κοινότητες της περιοχής της Μαδρίτης και της γειτονικής Καστήλης και Λεών που επλήγησαν από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Ισπανίας. Στη Γαλλία, περίπου 60.000 κάτοικοι προαστίων του Μπορντό, τα οποία είχαν εκκενωθεί προληπτικά, έλαβαν άδεια να επιστρέψουν. Ωστόσο, παρότι η πυρκαγιά είχε σταθεροποιηθεί στην περιοχή Ζιρόντ, νέες εστίες εκδηλώθηκαν κοντά στην παραλία Κραν Κορό. 4.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από κάμπινγκ, παραθεριστικά χωριά και τουριστικά καταλήματα γύρω από τη Λακανό στη Ζιρόντ. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Εφήβων κοντράρεται με τη Σερβία σήμερα στις 7 το απόγευμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του μπάσκετ για αθλητές άνω των 18.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αθήνα θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νότιο-ανατολική άνεμοι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Το μικρόφωνο τώρα στον Αντώνη Ριγόπουλο.

Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε και σήμερα εδώ 29 του μηνός. Πλησιάζουμε σιγά σιγά, πλησιάζουμε στον Αύγουστο. Πλησιάζουν και οι διακοπές για τους περισσότερους. Μισή έχετε φύγει. Ετοιμαζόμαστε τώρα να μπούμε στον Αύγουστο και να ηρεμήσουμε λίγο εδώ στην Αθήνα, όσοι θα μείνουμε και όσοι θα εγκλωβιστούμε στην πόλη τις επόμενες μέρες. Είμαστε λοιπόν εδώ, Ίντρι και στο Κόκκινο. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στην επικοινωνία ο Χάρης Δάλλας. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος και περιμένουμε καλημέρες, καλησπέρες, γιατί είμαστε σε αυτό το μετέχμιο τώρα στις 12 η ώρα. Στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Θεματάκια έχουμε μπόλικα και σήμερα και πολλές τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες θα ανοίξουμε τα τελευταία θέματα της επικαιρότητας. Θα ξεκινήσουμε όπως συνήθως με τραγούδι και ξεκινάμε τα υπόλοιπα μετά.

0: Μπράβο, ρε Πιτζάνη.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν και λέμε να πάμε λίγο στη Βουλή. Όχι σε αυτά που γίνονται σήμερα, αλλά για αυτό το εκτός ελέγχου πράγμα που παρακολουθήσαμε πάλι χθες. Γιατί νομίζω πως αυτός είναι ο τίτλος. Ότι είναι εκτός ελέγχου τα πράγματα. Είχαμε αυτό τον τύπο, τον Κυριαζίδη της Νέας Δημοκρατίας, ξανά της Νέας Δημοκρατίας, να μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή τον είχαν διώξει κιόλας από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο οποίος αντί να επανέλαβε όλη την ιστορία που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες στην περίοδο τότε με την ψήφιση του προϋπολογισμού, που είχε πει στην Ζωή Κωνσταντοπούλου άντε κάνε κανένα παιδί επειδή τον είχε εκνευρίσει έτσι λίγο, επανήλθε λοιπόν χθες όταν πήρε το λόγο. Και άρχισε να αναφέρεται πάλι σε όλη αυτή την ιστορία. Ότι τη έδωσε, λέει, ευχή και ότι εκείνη την περίοδο τον κάνανε ηφηγένεια, λέει, και τον κατηγορούσαν τον καημένο για όλα αυτά που είπε και ότι τον είχαν βάλει στην μπούκα και του ρίχνανε όλοι, τέλος πάντων, τα βέλη τους για τις αηδίες που είπε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επανήλθε, λοιπόν, και όταν έρχεται η Έλενα Ιακρίτα, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, και τον αντιμετώπισε τέλος πάντων και εκτός μικροφώνου και του είπε ότι είχε ζητήσει συγγνώμη τότε. Αρνήθηκε μάλιστα ότι είχε ζητήσει συγγνώμη. Αν θυμάστε τότε, ο προεδρεύων τότε της Βουλής, ο Κωνσταντινόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, του είχε δώσει το λόγο 3-4 φορές λέγοντάς του να ζητήσει συγγνώμη. Και ο τύπος αρνιόταν, μέχρι που του την πέσανε και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και αναγκάστηκε να πει κάτι σαν συγγνώμη τότε, την οποία σήμερα την αρνείται. Εγώ θέλω να σας πω ότι τη μέρα εκείνη που είχε γίνει όλο αυτό το περιστατικό ήμουνα στη Βουλή γιατί κάλυπτα τα θέματα τότε του προϋπολογισμού. Είχε έρθει λοιπόν μια υφυπουργός κυβέρνησης, δεν έχει νόημα να πούμε το όνομά της, μια υφυπουργός κυβέρνησης τότε στο γραφείο των δημοσιογράφων να μας αναγγείλει ότι διαγράφεται ο κύριος Κυριαζίδης από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για να προχωρήσουν τέλος πάντων να μας πούνε ότι κάπως πήρανε μέτρα σε σχέση με όλο αυτό. Από εκεί και πέρα, τι έγινε λοιπόν, τη ρωτάει ένας συνάδελφος και της λέει: «Οκ, αλλά δεν πιστεύω να ξαναγυρίσει σε μερικούς μήνες ο Κυριαζίδης όπως κάνετε συνήθως». Μας κοιτάει λοιπόν παραξενεμένη η υπουργός τότε και μας λέει: «Μα γιατί να ξαναγυρίσει, δεν γίνεται να ξαναγυρίσει μετά από αυτό». Και της λέμε ότι επειδή γίνεται μερικές φορές. Μερικές φορές τα ξεχνάτε και λέτε: «Έχετε αυτή τη λογική ότι να τον αφήσουμε στην άκρη για λίγο μέχρι να ξεχαστεί το θέμα». Οπότε μας λέει: «Δεν μπορώ να σας πω, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ να γυρνάει μετά από αυτό». Ξαναγύρισε λοιπόν ο κύριος Κυριαζίδης. Γύρισε και γύρισε αμετανόητος, πλήρως αμετανόητος. Όπως αμετανόητος είναι και ο έτερος μισογύνης, ο κύριος Κερίδης, που δύο μέρες πριν έλεγε για τα κορίτσια με τα ξανθά μαλλιά της εκπροσώπους τύπου της Ελλάς, και τώρα κατηγορεί πάλι την Κωνσταντοπούλου, γιατί λέει προκαλεί τις ακραίες αντιδράσεις των βουλευτών. Αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Και επειδή έχουμε θέματα με τις γυναικοκτονίες, έχουμε θέματα με τη βία την ενδοοικογενειακή και έχουμε πάντα αυτή την ατάκα που ακούγεται συνέχεια. Αν προκάλεσε με έναν τρόπο, τι φορούσε η κοπέλα, μήπως του είπε κάτι και τον εκνόχλησε τον άντρακλα. Είναι πολύ ιδιαίτερα εκνευριστικό το να ακούς από τον Κερίδη, τον προχωρημένο, τον εξευγενισμένο της ευρωπαϊκής αισθητικής, να αρχίζει να στρέφεται και εκείνος κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου και οποιασδήποτε, δεν έχει καμία σχέση το ότι είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου τους εκνευρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Σε λίγο θα μας πει δηλαδή ότι εντάξει, άντρας είναι ο Κυριαζίδης και βράζει το αίμα του. Άμα βράζει το αίμα του, να πάει στην κουζίνα του να κάνει κανένα κοκκινιστό. Στην κουζίνα του, όπως έλεγε και ο. Ποιος ήταν που το έλεγε στην Πέτη Πέρκα, να πάει στην κουζίνα της και να ξεχαστεί.

Λοιπόν, άργησα λίγο να ξαναμπω και να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, γιατί ενημερώνομαι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το site της Αυγής και του Κόκκινου εκ των Πραγμάτων. Έχει πέσει λοιπόν το site, όπως μπορεί να διαπιστώσετε και πολλοί από εσάς. Έχει δεχτεί επιθετικό χακάρισμα από ό,τι μας ενημερώνουν. Και θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Τέλος πάντων, υπάρχει μια τεχνική ομάδα που προσπαθεί να το αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Εντάξει, σημεία των καιρών θα πω εγώ. Γιατί ούτως ή άλλως αυτά θέλουν και προσοχή και υπάρχουν και τις επιθέσεις. Επιστρέφουμε λοιπόν λίγο στα χθεσινά, σε όλα αυτά που γίνανε στη Βουλή, γιατί το καλό τουλάχιστον σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η κυρία Μενδώνη και ο κύριος Φωτήλας αντέδρασαν σε αυτή τη χυδαιότητα. Ο κύριος Κερίδης τη δικαιολόγησε, αλλά υπήρχαν τέλος πάντων κάποιες φωνές εκεί μέσα οι οποίες ήταν πιο ψύχρεμες. Και ο κύριος Κακλαμάνης, πρέπει να πούμε, ως πρόεδρος της Βουλής, και ο κύριος Λαμπρούλης αντέδρασαν όπως έπρεπε. Άνθρωποι οι οποίοι παρεπιπτόντως και ειρήστε εν παρόδο έχουν αντιπαρατεθεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά αυτόν δεν βράζει προφανώς θέματος όπως του κυρίου Κυριαζίδη, δεν είχαν την ψυχραιμία να ζυγίσουν την κατάσταση. Η Τσουραμάνη, που είναι πιο δημοσιογράφος από τους δημοσιογράφους, θυμήθηκε ότι είναι ο Κυρανάκης αυτός που το είχε πει αυτό, το πήγαινε στην κουζίνα σου στην Πέτη Πέρκα τότε. Κάθε ώρα πάντως που περνάει και παρακολουθώ την ειδησιογραφία και βλέπω τις δηλώσεις, ο Κυριαζίδης φαίνεται πως γίνεται όλο και μεγαλύτερο βάρος στην κυβέρνηση. Δηλαδή έχει φέρει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λες και δεν είχαν και τα προβλήματα από μόνοι τους, γιατί έχουν πάρα πολλές δυσκολίες και πολλά προβληματικά πράγματα που πρέπει να υποστηρίξουν χάρη στον μεγάλο ηγέτη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βάρος. Και η λύση ποια είναι τώρα? Η λύση, κατά τη δική μου γνώμη, είναι να διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και να υπάρξει μια ρητή δήλωση ότι δεν θα επιστρέψει ξανά μόλις ξεχαστεί το θέμα, ότι δεν θα κατέβει ξανά στις εκλογές, για να δείξει τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία ότι έχει κάποια αντανακλαστικά σε αυτά που συμβαίνουν. Και να μπορεί να ξαναμιλήσει και για ήθος η Νέα Δημοκρατία, για πολιτισμό και για ισοτιμία. Γιατί όταν τα κάνεις αυτά και στους δικούς σου που τα κάνουν μέσα στη Βουλή δημόσια, ξεκάθαρα, μπροστά σε όλους μας, δεν μπορείς να μιλάς μετά για ισοτιμία. Γιατί αλλιώς θα έχει έναν υπότροπο μισογίνη στα χέρια της εκεί στη κοινοβουλευτική της ομάδα. Που και ουσιαστικά αυτό που θα κάνει πολιτικά θα είναι να παραδέχεται ότι αυτό είναι και το επιτελείο της και προφανώς και το ακροατήριό της, ή τουλάχιστον αυτό που η ίδια πιστεύει ότι είναι το ακροατήριό της. Ότι δηλαδή μιλάει και απευθύνεται σε θρασίδηλους τύπους που είναι τόσο ανασφαλείς για τον ανδρισμό τους, που πρέπει να τον επιβεβαίνουν καθημερινά και δημόσια με επιθέσεις σε γυναίκες.

Πάντως, αυτό που βλέπουμε και αν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα από όλα αυτά που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες, είναι ότι δεν υπάρχουν όρια, ότι είναι τα πράγματα ανεξέλεγκτα στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε έναν Άδωνη Γεωργιάδη που βγαίνει στην τηλεόραση με νεύρα και με φωνές, παραδεχόμενος ότι κλείνει δουλίτσες για δημοσιογράφους. Και ότι αυτά τα κάναμε, ότι είναι και λογικά και συμβαίνουν συνέχεια και ότι θα πρέπει να τα δεχτούμε κιόλας και να μην κάνουμε ότι πέφτουν τα σύννεφα. Να θυμίσουμε ότι για κάτι αντίστοιχο, μεγαλύτερης εμβέλειας βέβαια, είχε γίνει ολόκληρη εξεταστική. Για τη λίστα Πέτσα έχει γίνει εξεταστική. Άσχετα που δεν κλήθηκε ποτέ ο κύριος Πέτσας ως μάρτυρα στην εξεταστική, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά γενικά το να λέμε, να βγαίνει ο Γεωργιάδης και να λέει ότι παιδιά, εγώ κανόνισα μια δουλειά με μια φίλη δημοσιογράφο μέσω μιας εταιρείας που είχα φίλο και τον CEO εκεί πέρα στην εταιρεία, να δώσει μερικά λεφτά, να ηρεμήσει και δημοσιογράφος, να λέει και κανένα καλό λόγο για τον Άδωνη. Έρχεται ο Κυριαζίδης, λέει αυτά που λέει. Έρχεται ο Δημητριάδης, λέει έχουμε μια κυβέρνηση στην ουσία που λειτουργεί με όρους μαφίας, ότι εγώ τρώω τη σφαίρα για το αφεντικό, λες και μιλάμε, λες και είμαστε, παρακολουθούμε επεισόδιο στο Netflix από κάποια μαφιόζικη σειρά. Είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Ανεξέλεγκτη.

Αυτά, έβγαλα λίγο τα νεύρα με τον κύριο Κυριαζίδη. Την πλήρωσε αυτός για διάφορα από ό,τι φαίνεται σήμερα και για τη ζέστη που φάγαμε μέχρι να έρθουμε εδώ στο στούντιο, στο μεταξουργείο. Να πούμε μερικές καλημέρες, γιατί βλέπω ότι είστε αρκετοί αυτοί που μας ακούτε σήμερα και μάλλον σας ενδιαφέρει κιόλας αυτό το θέμα, γιατί έτσι έχετε όρεξη και χώνετε κι εσείς. Δεν θα τα πω όλα αυτά που γράφετε, θα σας το ξεκαθαρίσω αυτό. Να πούμε μια καλημέρα στην Βασιλική. Μέχρι πότε θα είμαι στο Καθημερινό, ρωτάει. Όσο αντέξουμε και όσο αντέξετε. Όσο με αντέξετε εσείς βασικά. Εσείς θα αποφασίσετε, Βασιλική. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Μαρίνα και την ευχαριστώ και εκείνη για τα καλά της λόγια. Η Νατάσα, ποια κουζίνα λέει, στη δικιά μας μπήκανε και το φάει μας τρώνε, και αυτό σωστό. Καλημέρα και στον Γιώργο με το ιδιαίτερο όνομα που θυμίζει άλλον Γιώργο. Καλημέρα και στον φίλο Γιώργο που λέει ότι τα προοδευτικά κόμματα δεν κατηγορούν την τοξικότητα με αυτά που κατηγορούμε, που ακούμε από τους Κυριαζίδηδες. Τι περιμένουν για να τα πούνε και αυτοί. Και καλημέρα και στην Παναγιώτα. Η Παναγιώτα κάνει κριτική στον τρόπο που εκφράζεται ο κύριος Κυριαζίδης και αν μπορεί τέλος πάντων να εκφραστεί σε σωστά ελληνικά. Άλλο αυτό. Αυτό το αποφασίζουν οι ψηφοφόροι του.

Καλημέρα και στον Αντώνη που δίνει μια έτσι λύση για όσους θέλουν να ακούσουν μέσω ίντερνετ το κόκκινο, ότι μπορούν να το ακούσουν μέσω του live24.gr, και αυτό είναι σωστό. Υπάρχουν εκεί όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, μπορείτε λοιπόν να ακούσετε το κόκκινο και από εκεί, όσο τουλάχιστον ισχύει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο site της Αυγής και στην επίθεση που έχει δεχτεί, το χακάρισμα που έχει δεχτεί, και προσπαθούν να το λύσουν οι συνάδελφοι. Θα πάμε σε ένα ακόμα θέμα. Πριν κλείσουν την εκπομπή ο Βούλγαρης και ο Καψόχας, πριν από λίγο παίξανε το Γιάννη το Φωνιά, και έχει ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα. Ο Γιώργος Χατζηδάκης, όπως έχετε ακούσει προφανώς, ο κληρονόμος των δικαιωμάτων της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη, έχει απαγόρευσε μάλλον στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι Γιάννη το Φωνιά σε μια συναυλία που γινόταν αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο. Ο Μητσιάς τελικά έκανε απαγγελία του τραγουδιού. Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό δημιουργεί μια οργή σαν εξέλιξη. Καταλαβαίνω και ότι είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση που φαίνει και τους κληρονόμους ενός δημιουργού απέναντι σε άλλους κληρονόμους ενός άλλου δημιουργού. Δηλαδή εκεί ανοίγει ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι προφανές ότι υπάρχουν υπερβολές στην άσκηση του δικαιώματος των κληρονόμων, των πνευματικών δικαιωμάτων, και πολλές φορές προκαλούν περισσότερα προβλήματα παρά εξασφαλίζουν την ορθή αναπαραγωγή, ειδικά όταν αυτή μετατρέπεται τελικά σε ένα φετιχιστικό τοτέμ, δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι όλα τέλεια, όλα αισθητικά άρτια. Αρχίζει και μπλέκεται το πράγμα. Νομίζω πως είχε ξαναγίνει ένα θέμα πριν από μερικούς μήνες με τον Γιώργο Χατζηδάκη. Τώρα είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση, γιατί είναι μία επιλογή το να πεις ότι δεν θέλω να παιχτεί το τραγούδι μου σε αυτό το πλαίσιο με τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες, και διαφορετικό το να μπαίνεις πια στο δικαίωμα των κληρονόμων του έτερου δημιουργού ενός τραγουδιού και του πρώτου ερμηνευτή επίσης του τραγουδιού αυτού, και να περιορίζεις έτσι τη χρήση του.

Το κρίσιμο είναι να μην μπουν πάντως τα πνευματικά δικαιώματα σε αμφισβήτηση, ειδικά όταν ανήκουν σε οικογένειες δημιουργών. Αλλιώς θα λειτουργούν απλά σαν ένα όχημα κέρδους για μεγάλες εταιρείες διαχείρισης. Αυτό συμβαίνει και με τα δικαιώματα του Θεοδωράκη. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Σας εκμυστηρεύομαι από τώρα ότι αύριο θα το ανοίξουμε πολύ αναλυτικά με μία από τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται τέτοια δικαιώματα, με την Χαρά την Τόκα, την κόρη του Μάριου Τόκα, του μεγάλου συνθέτη, και θα μας πει και εκείνη τη γνώμη της για το πώς αυτό το πράγμα μπορεί να έχει έτσι μια λογική στην διαχείρισή του. Θα τα πιάσουμε όμως αυτά αύριο, που θα έχουμε και λίγο περισσότερο χρόνο. Πάμε για σήμα και ξεκινάμε με τις τηλεφωνικές συνδέσεις.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Επιστρέφουμε λοιπόν, έχουμε και άλλο κόσμο που ακούει. Έχουμε μια καλημέρα από τον Πάρη που μας την πετάει στα μούτρα. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα. Καλημέρα και στον Μάριο που λέει ότι θα εκτιμήσει ιδιαίτερο ο Κυριαζίδης την προτροπή να πάει στην κουζίνα του να φτιάξει κοκκινιστό. Καλημέρα στην Δέσποινα. Μας αντέχετε λέει και μας θέλετε. Που μας αντέχετε, εδώ θα είμαστε. Καλημέρα στην Βασιλική ξανά που μας στέλνει και στην Περσεφόνη και στον Κωνσταντίνο που μας ακούνε. Η Περσεφόνη λέει ότι είναι ματαιότητα να περιμένουμε ευαισθησίες, πόσο μάλλον δημοκρατικές ευαισθησίες, από καταπατητές κάθε ανθρώπινης ηθικής, νόμου και αξίας.

Θα πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ανησυχητικό θέμα, το οποίο όντως δεν έχει ακουστεί όσο θα έπρεπε. Ακούγεται, παίζει στα μέσα ενημέρωσης, αλλά όχι όσο θα έπρεπε. Και αφορά το νερό, την ιδιωτικοποίηση του νερού. Υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης, το έχει περάσει από την Επιτροπή αυτή τη στιγμή.

0: Κυβέρνηση, η οποία το 2014 προσπάθησε να ιδιωτικοποιήσει την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ, πουλώντας το 50% των μετοχών και το management. Mm-hmm. Απέτυχε εκτρά το κάναμε εμείς στη Θεσσαλονίκη το δημοψήφισμα του νερού. Τότε 58% των Θεσσαλονικίων είπαν όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Mm-hmm. Στη συνέχεια, να πούμε ότι από το 19 που εκλέθηκε μέχρι σήμερα έχει φέρει εδώ και το 3,5 και 4 χρόνια τρία διαφορετικά προσχέδια νόμου σχετικά με την συγχώνευση των ΔΕΙΑ. Mm-hmm. Θυμίζω ότι είχαν ένα πλάνο στην αρχή να ενοποιήσουν τις ΔΕΙΑ σε επίπεδο περιφέρειας, δηλαδή Στερεά Ελλάδα μία περιφέρεια, Θεσσαλία μία ΔΕΙΑ, Τράκη μία ΔΕΙΑ. Απέτυχε και αυτό το σχέδιό τους, υπήρχαν πολλές αντιδράσεις. Μετά είπαν να το κάνουν σε επίπεδο νομού τις συγχωνεύσεις. Και θυμίζω ότι πέρυσι το καλοκαίρι και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος θρεωρητικά κιόλας ανακοίνωσε ότι η ΔΕΗ θα έπαιρνε όλες τις ΔΕΙΑ και όλους τους φορείς ίδρυψης. Είναι 700 όλοι οι φορείς μαζί με, με τους τοπικούς οργανισμούς εκεί περιπτώσεων, εννοώ την άρδευση. Η οποία ανακοίνωση του Πρωθυπουργού δεν θυμάμαι αν κράτησε παραπάνω από μία εβδομάδα. Ακυρώθηκε και αυτό το σχέδιο. Mm-hmm. Και τώρα μας φέρνει το σχέδιο συγχώνευσης, όπου η ΕΙΔΑ παίρνει σχεδόν όλη τη στερεά Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και η Θεσσαλονίκη και η ΕΙΑΘ παίρνει όλο το νομό Θεσσαλονίκης και όλο το νομό Χαλκιδικής.
1: Όλες αυτές δηλαδή τις υποδομές που ανήκαν ουσιαστικά σε δήμους των περιοχών, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Η ΔΕΙΑ, να πούμε τον κόσμο που δεν ξέρει, ότι είναι δημοτική επιχείρηση ίδρυσης αποχέτευσης, mm-hmm. ανήκει στο Δήμο 100%. Μιλάμε για δημοτική επιχείρηση με δημοτικά τέλη, σε μια τοπική κοινωνία, σε μια τοπική εμβέλεια με άμεση ενημέρωση τα προβλήματα του νερού, της αποχέτευσης, της άρδευσης, με τοπικές λύσεις. Mm-hmm. Εμφανιστεί τώρα μια κεντροδιοικούμενη ΕΙΔΑΠ που έχει τα γραφεία της στο κέντρο της Αττικής, πώς άμεσα θα αποκριθεί στα προβλήματα της βιωτίας mm-hmm. ή της Φωκίδας ή μέχρι την άλλη άκρη που φτάνει πλέον η αρμοδιότητά της.
1: Αυτό δηλαδή που πληρώνουμε στο Δήμο το νερό έχει σταματάει, κάπως έτσι αυτό βλέπουμε τώρα.
0: Έτσι ακριβώς είναι, και εδώ να πούμε το ότι αυτό δεν είναι μόνο το ένα από τα προβλήματα που δημιουργείται. Σήμερα το 12% της ΕΙΔΑΠ το έχει η Τέρνα, mm-hmm. αυτή η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία mm-hmm. που έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια, που σημαίνει ότι άμεσα με την ψήφιση του νομοσχεδίου αύριο η Τέρνα κατέχει επίσης όλη την ίδρυση, την αποχέτευση mm-hmm. και την άρδευση στις περιοχές στις οποίες ανήκει πλέον και η αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ.
1: Σωστά, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσε να μπει οποιοδήποτε ιδιώτης στις δημοτικές επιχειρήσεις. Τώρα ουσιαστικά αυτόματα περνάνε στις
0: επιχειρήσεις. Επειδή λοιπόν αποτύχαν τα μοντέλα που πουλούσαν ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ άμεσα σε ιδιώτες με το management των εταιριών, τώρα το κάνουμε ένα έμεσο τρόπο. Βάζουν τις εταιρείες δηλαδή να επεκταθούν mm-hmm. και οι ιδιώτες που είναι μέτοχοι των εταιριών αυτών στην ουσία παίρνουν για αυτή μερίδιο από τις ΔΕΙΑ. Να πούμε ότι στο νομοσχέδιο υπάρχει το άρθρο 36 που καταργεί οποιαδήποτε διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού για ανάθεση έργων. Mm-hmm. Ακόμα και τα παραθυράκια του 44-12 του πώς γεννιέται ανάγκη μπορείς να δώσεις όντως ένα έργο απευθείας ανάθεση για να σου πει μια κατάσταση ίδρυψης, αποχέτευσης κτλ. Ακόμα και αυτά τα παραθυράκια δεν τους φτάνουν, τα καταργούν και αυτά. Πλέον η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ μπορούν να καλούν τρεις υποψήφιους αρεσίες τους με επίκληση mm-hmm. της κλιματικής συλλαγής ή της λειψιδρίας. Mm-hmm. Έργα εκεί που θέλουν, όποτε θέλουν, για όση διάρκεια θέλουν και φυσικά για όσο ύψος προϋπολογισμού θέλουν. Δεν καταλαβαίνουμε όλοι που πάει αυτό το πράγμα. Για μας η κλιματική αλλαγή υπάρχει, η υψηδρία υπάρχει, είναι μια κρίση, την οποία όμως αυτή η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά να κάνει την κρίση.
1: Υπάρχει πρόβλημα υψηδρίας και στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζει μόνο στα νησιά και ίσως και στην Αθήνα και στην Αττική.
0: Κοιτάξτε, αν θυμάμαι καλά, όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, η Ελλάδα ήταν στην 21η θέση παγκοσμίως στο θέμα της λειψιδρίας mm-hmm. και 7 χρόνια μετά είναι στην 11η θέση. Mm-hmm. Ας μας πει η κυβέρνηση έκανε 7 χρόνια τώρα για τη λειψιδρία, που η χώρα συνέχεια αναβαίνει για οι κατηγορίες. Mm-hmm. Και δεύτερον, δεν μπορεί τώρα τις τελευταίες μήνες παραμονές εκλογών να θυμάται τη λειψιδρία, mm-hmm. να βγάζει το νομοσχέδιο αυτό με σκοπό να δώσει απευθείας αναθέσεις τεράστια αργά, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι στην Αττική υπολογίζουν 2,5 δις έργα, το οποίο θα δεσμεύσει και τις επόμενες κυβερνήσεις αυτές οι συμβάσεις. Mm-hmm.
1: Οι δήμοι στην περιοχή σας, δηλαδή οι δήμοι της Χαλκιδικής, αν καταλαβαίνω καλά, πώς θα αντιδρούν σε αυτό? Γιατί χάνουν και αυτοί στην ουσία μια πολύ βασική αρμοδιότητα.
0: Χάνουν μια πολύ βασική αρμοδιότητα. Να πούμε φυσικά ότι η στρατηγική είναι κοινή εδώ και χρόνια. Απαξιώνεις κάτι, το οποίο μετά βγαίνει στην καταγγέλνηση εσύ που το απαξίζεις ότι είναι απαξιωμένο και δεν δουλεύει σωστά. Οπότε πρέπει να καταργήσω. Εδώ και χρόνια οι δήμαρχοι μέσω των ΔΕΙΑ που ελέγχουν κάνουν παράπονο ότι αφενός η τιμή της ενέργειας είναι πάρα πολύ ακριβή, mm-hmm. τους χρεώνουν οικιακό ρεύμα και όχι βιομηχανικό που είναι τα έτοιμά τους, έχουν γονατίσει οικονομικά και τώρα λένε «Α, δεν τα καταφέρουν οικονομικά, δεν έχει καλή διαχείριση, πρέπει να τις ενοποιήσουμε την ΕΙΑ». Mm-hmm. Νομίζουμε ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κορυδία με στη μέση, μια μεθοδολογία για να φτάσουν στην απαξίωση. Mm-hmm. Να πούμε ότι στη Χαλκιδική όλοι οι δήμαρχοι

0: και στη Θεσσαλονίκη είναι κατά της ενοποίησης, mm-hmm. αλλά κανείς δεν τους ακούει. Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Γενοτήτων, το κορυφαίο του όργανο, το Πανελλαδικό, επίσης είναι κατά. Η Ένωση των Δημάρχων των ΕΔΕΙΑ, που είναι ένα άλλο δικό τους όργανο, επίσης είναι κατά. Νομίζω βέβαια, αν ξέρετε τον Υπουργό και τον Πρωθυπουργό, δεν υπάρχει κάποιο άλλο που είναι υπέρ του νομοσχεδίου.
1: Αρκούν αυτοί μερικές φορές, κύριε Χροντόπουλε. Τώρα, αληθεύει ότι η κυβέρνηση απέκλεισε κιόλας από την ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή της Βουλής, τους πλέον αρμόδιους για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο?
0: Εμείς είμαστε παρόν στην Επιτροπή της Βουλής ως σωματείο. Ναι. Έχει αποκλειστεί και η Ένωση των ΔΕΙΑ και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Δεν μίλησε κανένας. Τους θυμώσαν κανένα. Και ακόμα και η ίδια η ΡΑΗ, η Δημοτική Αρχή Αποκλήτων Ενέργειας και Ίδρυσης, η οποία είναι όργανο της κυβέρνησης. Αποκλείστηκε από την συζήτηση. Δεν ακούσαμε καν τη ΡΑΗ, η οποία θα ελέγχει όλα αυτά, υποτίθεται, τον τρόπο λειτουργία σε ΕΙΑΦ και ΕΙΔΑΠ, τι άποψη έχει και αν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά αυτή.
1: Ναι, καταλαβαίνω το τι λέτε. Είναι πολύ περίεργο το πώς αποφασίσανετε ξαφνικά να πούνε ότι και το πάμε γρήγορα στη Βουλή και το πάμε μέσα στο καλοκαίρι και δεν επιτρέπουμε σε πολύ βασικούς φορείς να πούνε τι έχουν να πει συνεισφέρον.
0: Όχι μόνο αυτό. Να πούμε καλά ότι το φέρνει καλοκαίρι δεν είναι τυχαία στρατηγική του αυτή. Για να υπάρχουν λίγο τι αντιδράσει και να ακολουθούν.
1: Ναι, να μην το πάρει χαμπάρι κανείς στην ουσία. Αυτό είναι.
0: Τώρα να μας ξεκάθαρε. Αλλά πριν ένα μήνα πέρασε ο νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, mm-hmm. που μέσα ανέφερε τη ΔΕΙΑ ότι εθελοντικά, δηλαδή μονάχα μα θέλουν, μπορούν να συγχωνευτούν με ΕΙΑΦ και ΕΙΔΑΠ, και στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται αύριο, το καινούριο δηλαδή, του Υπουργείου Ενέργειας, mm-hmm. λέει ότι είναι υποχρεωτική η ενοποίηση. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε δηλαδή, ότι η ίδια κυβέρνηση ακυρώνει ο ένας υπουργός την απόφαση του άλλου. Ο Υπουργός Ενέργειας ακυρώνει την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
1: Τώρα, πώς θα οι αντιδράσεις και των εργαζομένων, πώς θα συντονιστούν και με πολίτες? Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα κοινωνικό θέμα. Δεν είναι μόνο ένα θέμα το οποίο αφορά εσάς που δουλεύετε στην ΕΙΑΦ. Είναι κοινωνικό ζήτημα.
0: Αφορά πρωτίστως στις ΔΕΙΑ και στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι τοπικές κοινωνίες και να αντιδράσουν. Είναι κάτι που το βρουν μπροστά τους. Η ΕΙΑΦ και η ΕΙΔΑΠ είναι εταιρείες, ναι, μεν ελέγχομαι στο δημόσιο, αλλά μετοχοποιημένες, που σημαίνει ότι έχει ιδιώτες μετόχους που σου ενδιαφέρει το κέρδος. Που σημαίνει ότι θα διαφέρει το κέρδος να πάρουν κέρδη και από το νερό των ΔΕΙΑ. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει ήδη η κοινή υπουργική απόφαση για την ανάκτηση κόστους, πώς θα γίνει η τιμολόγηση του νερού. Mm-hmm. Αυτά τα έργα, από όλο που ανακοινώνει, θα γίνουν για τοπικά που δεν μπορούσαν οι ΔΕΙΑ και θα τα κάνουν τώρα οι ΑΦ και οι ΔΑΠ, να ανακοινώσουν τον κόσμο την ανάκτηση κόστους. Ανάκτηση κόστους τι σημαίνει? Ότι κάνουν ένα έργο και ανακτώ το κόστος από τον πολίτη, mm-hmm. τον καταναλωτή. Mm-hmm. Θα τα πληρώσουμε όλοι από την τσέπη μας τα έργα αυτά. Πάει πλέον οι δημόσιοι χαρακτήρες των ΔΕΙΑ και των εταιριών που κάνανε δημόσια για
1: κοινωνικό χρήμα. Θα τα πληρώνουμε και μετά θα βγάζουν και το κέρδος ιδιώτες, έτσι, αυτό που θα πληρώσουμε. Και θα τους το πληρώσουμε δηλαδή. Πράγματα που έχουμε δει πάρα πολλές φορές, όχι τόσο στο νερό, μάλλον θα ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε τώρα στο νερό, αλλά τα έχουμε δει στο ρεύμα, τα έχουμε δει σε πάρα πολλούς τομείς.
0: Μα γι' αυτό και είμαστε
1: στην τηλεπικοινωνία επίσης.
0: Να ανοίγει το νερό στο το ρεύμα ακριβό, γιατί εκεί το πάνε σιγά-σιγά.
1: Μάλιστα. Κύριε Αρχοντόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Νομίζω πήραμε μια εικόνα.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλούμε τον κόσμο να αντιδράσει. Σήμερα, από ό,τι ξέρω, στην Αθήνα έχει κάλεσμα 7-8 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα μπροστά στη Βουλή.
1: Καλά κάνετε και το λέτε.
0: Έστω όσοι είναι, έχουν απομείνει στην πόλη, πρέπει να αντιδράσουμε. Mm-hmm. Δεν σταματήσαμε ποτέ και αυτό πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση.
1: Αλήθεια είναι. Κύριε Αρχοντόπουλο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς, γεια σας.
1: Εμείς θα μείνουμε στο θέμα, γιατί όντως το θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και αφορά πραγματικά όλη την κοινωνία, όλους τους πολίτες. Θα πάμε λοιπόν στη δεύτερη τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Ηλίας Κορλός, είναι πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΕΙΔΑΠ. Καλημέρα, κύριε Κορλέ.
2: Καλημέρα, κύριε Διγόπουλη. Να κάνω μια μικρή διόρθωση.
1: Βεβαίως.
2: Είμαι μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας της ΕΙΔΑΠ, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Okay.
2: Υπήρχε παλιά η ιδιότητα.
1: Γι' αυτό θα έχει
2: όταν κάναμε τους μεγάλους αγώνες με τον προναλήσατε τον Γιώργο τον Αρχοντόπουλο και τα άλλα παιδιά. Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Διγόπουλη, δεν πρόλαβα να ακούσω τον Γιώργο, αλλά θα φαντάζομαι τα ίδια τα πράγματα και θα mm-hmm. τα επαναλάβουμε να πούμε και κάποιες λεπτομέρειες. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να πούμε καρχικά είναι η απίστευτη αιμονή Μητσοτάκη για το νερό. Mm-hmm. Θα θυμίσω κάποια πράγματα για να ακούσουν και οι ακροατές. Το 2018... σε συνέντευξή του λέει ότι τον ενδιαφέρει η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΤ να μπει στρατηγικός επενδυτής για να λειτουργήσει όπου θέλει για αυτός καλύτερα. Είχαμε κάποιες ευτυχώς εξαιρετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας στη συνέχεια που προσπάθησαν και έβαλαν ένα φρένο.
1: Το
2: 2022 βγαίνει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει ότι η ΔΑΠ πρέπει να μείνει μόνο στο δημόσιο, mm-hmm. ούτε στο υπερταμείο, ούτε παλιό που ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ, mm-hmm. Και να έχει την πλήρη ευθύνη και για την τιμολογική πολιτική και για τον τρόπο διοίκησης του κράτους. Mm-hmm. Παρεμβαίνει το 2022 το καλοκαίρι με νόμο να παραμείνει στο υπερταμείο. Παρ' όλα αυτά ήρθε μετά το 2023 αναγκαζόμενος, επειδή ξαναπροσφύγαμε στην Επιτροπή Συμμόρφωσης, είχαμε και τις εκλογές, τις συναυλίες στη Θεσσαλονίκη κλπ. Και αναγκάζεται να εφαρμόσει την απόφαση. Αφού λοιπόν απέτυχε ο στόχος, ο άμεσος για να οδηγήσει την ΕΔΑΠ και την ΕΙΑΦ στους ιδιώτες, έκανε αυτό που λέμε Plan B.
1: Βρήκαν τη λύση.
2: Με πρόσχημα δε, την λειψιδρία. Mm-hmm. Ουσιαστικά και το θέμα με την ενέργεια. Προσπάθησε να βάλει σε δεύτερο πλάνο ένα άλλο σχέδιο. Ποιο ήταν το σχέδιο? Να στραγγαλίσει αρχικά τις ΔΕΙΑ μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος, mm-hmm. να τους αναγκάσει να δώσουν τα δίκτυα αφού δεν μπορούσαν να τα λειτουργήσουν. Mm-hmm. Δεν είχαν κόσμο, δεν είχαν χρήματα, mm-hmm. Έπρεπε να πληρώσουν με οικιακό τιμολόγιο το ηλεκτρικό ρεύμα. Τους αναγκάζει λοιπόν τώρα σε δεύτερη φάση να ενσωματωθούν στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΦ. Mm-hmm. Ποια ΕΙΔΑΠ όμως και ποια ΕΙΑΦ? Πρόσφατο νόμο πριν από κανένα δύο μήνες πέρασαν διατάξεις οι οποίες λένε έρχονται γενικοί διευθυντές και διευθυντές απ' έξω από την αγορά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο, μια δημόσια ουσιαστικά επιχείρηση ή μια ΔΕΙΑ σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου που λέει η ΔΑΠ θα ενσωματώσει, το οποιοδήποτε νομό, η οποία ήταν 100% δημόσια, mm-hmm. θα έρθει αμέσως και θα γίνει 50-1 μετοχή. Και ναι, μεν θα λέγαμε μέχρι τώρα ότι okay, είμαστε παρόλα αυτά λόγω των αποφάσεων παραμένει ένας έλεγχος στο κράτος, mm-hmm. Έρχονται σε μια ΕΙΔΑΠ που θα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Θα έχει χαρακτηριστικά ουσιαστικά αυτό που ιδιωτικού τομέα, γιατί
1: μια συσυγμένης εταιρείας, μια συσυγμένης ΑΕ.
2: Και όχι μόνο, γιατί αυτό το στέλεχος που θα έρθει απ' έξω από την αγορά, mm-hmm. Και πιθανότατα θα εξυπηρετεί και συμφέροντα εργολάβου που μπήκαν τελευταία στην, mm-hmm. στην συμμετοχική σύνθεση της εταιρείας της ΕΙΔΑΠ, βλέπει γεκτέρνα, mm-hmm. Θα έρθει και θα εξυπηρετεί συμφέροντα των μετόχων και των μετόχων που είναι τώρα σε μια φάση να πάρουν και άλλες και άλλα ποσοστά, έτσι ώστε να φτάσουν να έχουν κυρίαρχο ρόλο στο μέλλον της εταιρείας της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΠ.
1: Κύριε Κορλέτα, έχουμε δει όμως και σε άλλες χώρες αυτά, και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες μη ευρωπαϊκές, όπου έχει υπάρξει ιδιωτικοποίηση του νερού, έχουμε δει τραγικά αποτελέσματα. Όχι μόνο στις τιμές. Οι τιμές είναι το ένα πράγμα που όντως αυξάνονται πάντα. Αλλά έχουμε δει και κακή ποιότητα νερού, έχουμε δει πάρα πολλά ζητήματα σε σχέση με αυτό το θέμα.
2: Το κακό με την κυβέρνηση Τσοτάκη, ότι αντεγράφει συνταγές και λειτουργίες οι οποίες είναι, όπως είπατε, παροχημένες εδώ και πολλά χρόνια, mm. και τις επαναφέρει με μόνο στόχο να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα γενικά με την κλιματική αλλαγή και με τη λειψιδρία τα τελευταία χρόνια. Στη λογική πονάει χέρι, κόβω κεφάλι, mm. τι έκανε, όπως σας είπα, στραγκάλισε τις ΔΕΙΑ και τις εξανάγκασε να έρθουν σε εμάς. Γιατί? Για να μπορέσει στη συνέχεια, αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, με βάση τη λογική που εισήγαγε το 2023 με τη ρυθμιστική αρχή, mm-hmm. θα ανακτά το κόστος σε κάθε περιοχή που θα πηγαίνει. Ήρθαν οι πρώτες αυξήσεις με βάση τη ρυθμιστική αρχή που νομοθέτησε ο Μητσοτάκης τώρα στην ΕΙΔΑΠ. Στις περιοχές που θα πάει και στην ενσωματώση θα γίνουν ακριβώς τα ίδια. Mm-hmm. Άρα δηλαδή οτιδήποτε πρόβλημα έχει η περιοχή, που πρέπει να γίνουν έργα, που mm-hmm. πρέπει να επενδυθούν πολλά χρήματα, μπορεί μέσω του τρόπου και αυτού του νομοθέτηση κυβέρνηση και τη δυτική αρχή, και στην οποία πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει προσφυγή από τις αρχές του 25 και ακόμα η απόφαση δεν έχει βγει. Mm-hmm. Μια κυβέρνηση η οποία σεβόταν τους θεσμούς θα περίμενε πρώτα να δει αυτό που έκανε, αν είναι νόμιμο συνταγματικό, και στη συνέχεια θα την νομοθετούσε.
1: Εκτός αν προσπαθεί να δημιουργήσει τόσο μεγάλα τελεσμένα που να μην μπορεί να μετρακούμε.
2: Προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα για να πει ότι ανεξαρτήτως της συνταγματικότητας ή όχι τις συγκεκριμένες αρχές, εγώ προχωράω και δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι πολίτες. Άρα λοιπόν θα έχουμε σε όλες αυτές τις περιοχές, μαθηματικά βέβαια, όπως έγινε και εδώ στην Αθήνα τώρα με τις τελευταίες αυξήσεις, αυξήσεις σε όλο το φάσμα και στην ίδρυυση, αλλά δυστυχώς θα υπάρχουν και στην άρδευση. Αυτό που στεναχωριέμαστε καμιά φορά, γιατί δείχνει και ότι και το αγροτικό κίνημα δεν περνάει τις καλύτερες τις στιγμές. Οι αγρότες δεν έχουν καταλάβει πού οδηγείται αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή δεν θα μπορούν να παράγουν, διότι η ΕΙΔΑΠ όποιες παρεμβάσεις κάνει στο επίπεδο να βελτιωθούν κάποιες υποδομές, θα έρθει πίσω με βάση τη ρυθμιστική αρχή και θα ζητήσει να τις επιστραφούν τα χρήματα. Δηλαδή θα αυξηθεί και το νερό της άρδευσης. Και τώρα το ερώτημα είναι πώς θα παράξουν αυτοί οι άνθρωποι και τι θα φάμε εμείς στη συνέχεια αν δεν παράξουν αυτοί. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που γι' αυτό και η κυβέρνηση προσπάθησε να κόψει οποιαδήποτε φωνή μπορούσε να αντιδράσει ακόμα και στη Βουλή. Και δεν ενέκρινε καμία παρέμβαση.
1: Δεν αφήσανε να έρθουν και οι αρμόδιοι φορείς να
2: πούνε τη γνώμη. Εμείς, σαν Επιστημονικό Σύλλογο, ζητήσαμε να παρέμβουμε και μας κόψανε.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κορυλιάμος. Επειδή υπάρχει, το ζήτημα της λειψιδρίας υπάρχει. Το έχουμε δει δηλαδή και κάθε χρόνο είναι και χειρότερο και στα νησιά είναι επίσης πάρα πολύ έντονο και οι πισίνες και όλα αυτά που βλέπουμε. Σε αυτό το επίπεδο, οι ιδιώτες θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν έργα
2: εάν δεν έχουν κέρδος από αυτά. Όπως το έχει στήσει η κυβέρνηση, θα γίνεται το εξής. Χρειάζεται μία παρέμβαση στη Χαλκίδα, στην Βιωτία, δεν ξέρω πού, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν τώρα. Χρειάζεται να γίνει έργο 100 εκατομμυρίων, 200 εκατομμυρίων. Όλο αυτό θα το κάνει κάποιος ιδιώτης, θα το μεταφέρει στην ΕΙΔΑΠ, θα το πληρώνει και στη συνέχεια η ΕΙΔΑΠ έχει το δικαίωμα να ανακτήσει αυτά τα 200 εκατομμύρια μέσω των τιμολογίων. Αυτή είναι η λογική που ισχύει τώρα. Δυστυχώς. Και αυτό δεν έχουν καταλάβει οι πολίτες, πού οδηγούμαστε. Έχουν κάνει εγκλήματα εντός εισαγωγικών, διότι ενώ ξέραν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα στη χώρα μας με τις υποδομές στο νερό, δεν βάλανε ούτε ένα ευρώ στα πλαίσια των προγραμμάτων για το ΕΣΠΑ και για τα ταμεία ανθεκτικότητας, για να μπορέσουν να δεσμεύσουν χρήματα για να φτιαχτούν αυτά τα έργα. Υπολογίζουμε εμείς ότι είναι ένα κόστος θα έχει για να φτιαχτούν υποδομές σε ένα στοιχειώδη σε καλό επίπεδο πάνω από 15 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, αυτά τα χρήματα με τον τρόπο που επιλέγει η κυβέρνηση να το κάνει θα επιστρέψει ο λογαριασμός στους πολίτες και έστω και στην ίδρυυση όπως είπα, αλλά δυστυχώς και στους αγρότες.
1: Ναι, εγώ αναρωτιέμαι και με βάση και με την εικόνα που έχετε και σε επιστημονικό επίπεδο, δηλαδή πώς αντιλαμβάνεστε τα πράγματα. Αν είναι νομοτέλεια να βιώνουμε την κατάσταση αυτή με τη λειψιδρία, δηλαδή φέτος να είναι καλύτερα τα πράγματα λόγω των βροχών, εντάξει, αλλά άμα είναι νομοτέλεια να το βιώνουμε αυτό λόγω του κλίματος, εάν υπάρχουν όντως παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν σε σχέση
2: φυσικά
1: με την λειψιδρία.
2: Φυσικά και μπορεί να γίνουν. Καταρχήν εδώ το πρόβλημα το βλέπα εδώ και 3-4 χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, αφήσαν τα πράγματα να οδηγηθούν στα άκρα για να κάνουν παρεμβάσεις σύμφωνα με το πώς σκέφτονται τι να κάνουν. Δεν δεσμεύσαν, όπως σας είπα, χρήματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι τώρα έχουμε ο μόνος δρόμος που αφήσανε για να οδηγηθούμε είναι να κάνουν τα έργα κάποιοι ιδιώτες και να τα πληρώνει ο κόσμος.
1: Αν θυμάμαι καλά, πριν από μερικούς μήνες ανακοινώθηκε και ότι μπαίνουμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε σχέση με τη λειψιδρία. Ναι. Όχι επειδή υπήρχε άμεσο πρόβλημα, αλλά για να διευκολυνθούν οι απευθείας αναθέσεις.
2: Ακριβώς. Προγραμματίσαν κάποια έργα πάνω από 750 εκατομμύρια, χωρίς να έχουν κάνει το παραμικρό το υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή ενημέρωση πολιτών. Τρόπος επαναχρησιμοποίησης του νερού. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι έχουν κάνει το παραμικρό. Και βέβαια είμαστε και μια τουριστική χώρα που αυξάνεται η τουριστική κίνηση ανεξέλεκτα και με έναν τρόπο που δημιουργεί πρόβλημα και στις δυνατότητες που έχουμε για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στο νερό κάποιες υπηρεσίες σωστές.
1: Ναι, η φέρουσα ικανότητα της χώρας τέλος πάντων και των
2: ακριβώς.
1: Αν μπορούμε να δεχτούμε, αν μπορούμε να σηκώσουμε όλο αυτό το βάρος σε έξτρα πληθυσμό, γιατί μιλάμε για 2-3 Ελλάδες που προστίθενται στη χώρα μέσα σε μερικούς μήνες. κάθε χρόνο.
2: Ούτε εκεί καν, δηλαδή, σκεφτήκαν εδώ και χρόνια να γίνουν επενδύσεις για επαναχρησιμοποίηση του νερού σε κάποιες περιοχές που υπάρχει με αυξημένη τουριστική κίνηση.
1: Καλά, και στα νησιά, νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Στα νησιά είναι και το ζήτημα με τις πισίνες, ας πούμε, είναι τεράστιο. Κάθε ένας κάνει και μία πισίνα ή κάνει και δύο και τρεις, δηλαδή, κάθε μεγάλη μονάδα.
2: Ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας, έχουμε πρόβλημα με το νερό και να αφήνουμε ανεξέλεκτα να λειτουργούν ένα τέτοιο σύστημα που ουσιαστικά θέλει τεράστιες ποσότητες νερού.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά πιστεύουμε γενικά ότι οδηγούμαστε σε εντελώς λάθος δρόμο. Εάν δεν αντιδράσουν οι πολίτες, πολύ σύντομα, όπως έγινε και με το ηλεκτρικό ρεύμα, και αυτό λέμε, ο δρόμος είναι ο ίδιος. Πολύ σύντομα θα δούνε πράγματα ανεξέλεγκτα και στο νερό, πλέον πανελλαδικά από ό,τι φαίνεται.
1: Θα μπορούσαμε δηλαδή να δούμε και εταιρείες που να διαχειρίζονται το νερό όπως το ρεύμα, στην ουσία δηλαδή να χρησιμοποιούν το δίκτυο που έχει φτιάξει ο ελληνικός λαός με το δικό του υστέρημα.
2: Δεν ξέρω αν θα μπούμε σε αυτή τη λογική διάσπασης, αλλά πολύ πιθανόν όλα μπορεί να συμβούν. Αλλά σίγουρα θα οδηγηθούμε στο όπως γίνεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχει πρόβλημα, αυξάνονται ο λογαριασμός και επιστρέφει στους πολίτες. Έτσι θα γίνει και με το νερό. Θα γίνουν κάποια έργα, αλλά αντί να επενδυθούν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί το νερό είναι αγαθό ζωής, δεν μπορεί να ζήσει κάποιος χωρίς νερό. Αντί λοιπόν να γίνουν αυτά τα έργα, βρήκαν τον εύκολο τρόπο, θα τα κάνουμε θα επιστρέψουμε το λογαριασμό στους πολίτες. Δυστυχώς αυτή είναι
1: και η πολιτική συζήτηση για το αν το νερό θα πρέπει να θεωρείται αγαθό, το οποίο να είναι κατοχυρωμένο και συνταγματικά και στην Ευρώπη ως αγαθό το οποίο δεν μπορεί να το στερήσει κανείς από τον άλλον.
2: Ακριβώς, κύριε Κόπρε.
1: Κύριε Κορλένα, πείτε μου, άμα θέλετε να κλείσουμε.
2: Απλώς να πω κι εγώ ότι το απόγευμα έχουμε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αυτή την εξέλιξη. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας αναλαμβάνουν τεράστια ευθύνη. Θα πρέπει να πάνε πίσω και να λογοδοτήσουν στις τοπικές κοινωνίες τι ψηφίζουν και να μην κάνουν τους ανήξερους. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα θα είναι, πιστεύω, πολύ δραματική εξέλιξη αυτή που έρχεται.
1: Η συγκέντρωση σήμερα τι ώρα είναι και πού?
2: 7 η ώρα έξω από την Βουλή.
1: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε
2: Κορλένα. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια σας.

0: Αυτά λοιπόν για το νερό, το νου σας, το νου μας, όλοι μας, γιατί αυτά δεν είναι να παίζουμε. Και όντως νομίζω ότι οι τελευταίες φράσεις του κ. Κορλού έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας να αντιληφθούν τι ακριβώς πάνε να κάνουν, γιατί δεν είναι όλα απλά μία στήριξη στην κυβέρνηση και τελειώσαμε και κλείσαμε και πάμε για εκλογές. Είναι βαθιά πράγματα τα οποία μένουν και η ευθύνη τους είναι πολύ μεγάλη για αυτά που συμβαίνουν.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Η ώρα είναι 1.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
7: Κόκκινο στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, έπειτα από επαρκείς προετοιμασίες όσο αφορά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το ουσιαστικό περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί, είπε. Σε δηλώσεις μετά την κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν στην προστατευόμενη ζώνη των Ηνωμένων Εθνών στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, ο κύριος Γκουτέρες ανέφερε ότι έχει τη συνένεση των δύο πλευρών και των εγκύτριων δυνάμεων για να προχωρήσει σε συνάντηση 5-1, δηλαδή της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας, της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Εθνών. Όταν ρωτήθηκε για το χρόνο της συνάντησης, είπε ότι δεν ορίστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, η επίλυση του κυπριακού προβλήματος είναι απολύτως κρίσιμη, όχι μόνο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ειρήνης του κυπριακού λαού, αλλά και ως παράγοντα σταθερότητα σε μια περιοχή που εξελίσσεται σε επικίνδυνα ασταθή. Έντονη κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές και τα νομοσχέδια που αφορούν την εμπορευματοποίηση όλων των μνημείων πολιτισμού και στην προετοιμασία για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά, άσκησε ο Νίκος Παπάς. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ενοποιηθούν οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης με την ΕΙΔΑΠ, η οποία έχει 26% του μετοχικού της κεφαλαίου σε ιδιώτες, είπε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, χτυπώντας το καμπανάκι. Τα νοικοκυριά πρέπει να θυμηθούν τι έγινε όταν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ και οι αγρότες πρέπει να αντιληφθούν τι σημαίνει το να περνάνε οι τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων που διανέμουν το νερό άρδευσης στη διαχείριση μιας κεντρικής ανώνυμης εταιρείας, προειδοποίησε ο Νίκος Παπάς. Από το 2022 στο 2026, 10.000 συμπολίτες μας ζουν με τη βάσανο ότι από τη βρύση τους έρχεται νερό επιβαρημένο λόγω των γεωτρήσεων. Υπάρχουν άνθρωποι που το πρωί πλένουν το πρόσωπό τους με εμφιαλωμένο νερό, είπε μιλώντας στη Βουλή, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ο Χρήστος Γιαννούλης, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων. Τη θλίψη του για την απώλεια του Ανδρέα Δαριώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. ο Ανδρέας Δαριώτης, ταγμένος όπως και ο αδελφός του Μίμης, στην υπόθεση της αριστεράς, μέσα από την ένταξή του στο ΚΚΕ εσωτερικού και ακολούθως στο ΣΥΡΙΖΑ, διετέλεσε αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κορώνης, πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του τόπου του. Με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ θα συναντηθεί σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Ρένα Δούρου. Την πρόεδρο θα συνοδεύσουν οι βουλευτές Χρήστος Γιαννούλης και Γιάννης Σαμανατίδης. Επίθεση από χάκερ δεχόταν συνεχώς από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα η ιστοσελίδα της Αυγής και του Κόκκινου, αυγή.gr, με αποτέλεσμα να μην είναι προσβάσιμη από τους αναγνώστες. Οι προσπάθειες να αποκρουστούν οι επιθέσεις και να αποκατασταθεί η ιστοσελίδα από τους τεχνικούς μας είχαν αποτέλεσμα πριν από λίγη ώρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Πάρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, ωστόσο παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων 8 μποφόρ που αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούν διαβροχές σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς προκειμένου να αποτραπούν οι αναζωπυρώσεις. Τρεις ακόμη πυρκαγιές στην επικράτεια που κινητοποίησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στη Λέρο πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα σε χώρο με απορρίμματα. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κατοικίες και υποδομές. Στον Τύρναβο της Λάρισας φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ενώ και στην περιοχή Γενέση των Τρικάλων εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στο Θησίο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τις κινητοποιήσεις στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη πριν από 10 μέρες. Ανήκε σε 38χρονη Βρετανή, η οποία είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας. Το αίτημα κατέθεσε ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός, που κατηγορεί την κυρία Κωνσταντοπούλου για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση. Υπέρ της άρσης ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ απουσίαζε, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν με εξαίρεση την Ελληνική Λύση η οποία επιφυλάσσεται. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, κατά 3% και πλέον εκτινάσονται οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ο στρατός της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Από το Ιράκ, οι μονάδες λαϊκής κινητοποίησης, μια συμμαχία πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων, πλέον τυπικά ενταγμένη στον Ιρακινό στρατό, ανακοίνωσε τουλάχιστον 20 νεκρούς και 32 τραυματίες από τους βομβαρδισμούς. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ. Επιστρέφουν στα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί εξαιτίας των πυρκαγιών στην Ισπανία. Άρση της εντολής εκένωσης που είχε δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για 13 κοινότητες στην περιοχή της Μαδρίτης που επλήγησαν από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Ισπανίας. Στην Ιταλία, στη Γαλλία, περίπου 60.000 κάτοικοι προαστίων του Μπορντό, τα οποία είχαν εκενωθεί προληπτικά, έλαβαν άδεια να επιστρέψουν. Ωστόσο, παρότι η πυρκαγιά έχει σταθεροποιηθεί στην περιοχή Ζιρόντ, νέες εστίες εκδηλώθηκαν κοντά στην παραλία Γκραν Κροό. 4.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από κάμπινγκ, παραθεριστικά χωριά και τουριστικά καταλήμματα γύρω από τη Λακανό στη Ζιρόντ. Στις αθλητικές ειδήσεις, στο στόχαστρο των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ έχει μπει ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, εξαιτίας της στενής του σχέσης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump. Ο ισχυρός δημοκρατικός βουλευτής, Τζέιμι Ράσκιν, κάλεσε τη FIFA και τον πρόεδρό της να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις επαφές τους με την κυβέρνηση των ΗΠΑ έως τις 9 Αυγούστου. Απέτησε επίσης ο Ινφαντίνο να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής όταν θα βρίσκεται στις ΗΠΑ. Ανώνυμη πηγή εντός του Δημοκρατικού Στρατοπέδου προειδοποίησε μιλώντας στους New York Times ότι τα αιτήματα που εγείρονται σήμερα θα μπορούσαν αργότερα να οδηγήσουν σε επίσημες έρευνες.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αθήνα θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νότια-ανατολική άνεμοι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι νεότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Επιστροφή τώρα στον Αντώνη Ρηγόπουλο.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η ομάδα είναι όπως την αφήσατε. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στη δημοσιογραφική παραγωγή. Πάντα τα μπερδεύω εκεί. Δημοσιογραφική παραγωγή λοιπόν ο Κώστας Πιαντές. Στην επικοινωνία ο Χάρης Δάλλας, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Ακούτε τις σύντριγες στο κόκκινο και περιμένουμε μηνύματα και σχόλια στο 698-5870-059. Αυτό είναι το Viber. Και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Θα πούμε και καλημέρες που έχουμε αρκετές να πούμε και στην Εύη και στην Νατάσα και στην Μαρίνα και στην Αναστασία που μας λέει ότι έχει λυθεί το πρόβλημα με το site της Αυγής. Αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, δεν το έχω διαπιστώσει ακόμα, θα το δούμε. Και βεβαίως και στην Περσεφόνη που είναι πάντα έτσι εδώ μαζί μας και αλληλεπιδρούμε στην εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε πολιτικά λοιπόν τη δεύτερη ώρα. Θα πάμε στον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, είναι καθηγητής οικονομικών στο ΑΠΟΘΟΥ και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα κύριε Ζαρωτιάδη.
1: Καλησπέρα κύριε Ριγόπουλε, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Και εγώ για την αποδοχή. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα συνταγματικά και την αναθεώρηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει εκθέσει τις απόψεις του, έχει εκθέσει τις απόψεις του για όλες τις διατάξεις που θα ήθελε να αναθεωρηθούν, βέβαια όχι με την οπτική της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό δεν έδωσε και τη θετική του ψήφο στις περισσότερες από αυτές. Θα σταθώ λίγο στο άρθρο 16 και επειδή είστε και στο Αριστοτέλειο καθηγητής, αλλά και επειδή έχει γίνει και πάρα πολλής λόγος γι' αυτό. Καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον, θέλετε να αναθεωρηθεί, αλλά δεν θέλετε να υπάρξει και να συνεχιστεί ο νόμος Πιερακάκη όπως είναι αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένος. Νομίζαμε ότι υπάρχει κοινή γραμμή στο ΠΑΣΟΚ, αλλά υπάρχει μια παρέμβαση της κυρίας Γιαννακοπούλου που αυτό το ανατρέπει κάπως. Πού στέκεται το ΠΑΣΟΚ τελικά?
1: Θα με επιτρέψετε στο συγκεκριμένο ζήτημα, επειδή είμαι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου και πρόσφατα μάλιστα πράττηκαν άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών, να φέρω την άποψή μου ως πανεπιστημιακός. Και οποία βεβαίως θεωρώ ότι...
0: Κυρία Ζαρωτιάδη, πριν μας πείτε, αν μπορείτε, άμα έχετε κάνει free να το βγάλετε, δεν ξέρω αν...
1: Ναι, βεβαίως. Να σας πω λοιπόν την άποψή μου ως πανεπιστημιακός, η οποία είναι καταγεγραμμένη και με την πιστεύω, η οποία θεωρώ ότι συνάδει...
0: Και λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο κύριε Ζαρωτιάδη.
1: Άποψη του κινήματος. Αυτό το οποίο θέλω να ξεκινήσω είναι λέγοντας το εξής. Η όλη συζήτηση από πλευρά της κυβέρνησης για το άρθρο 16 είναι παραπλανητική. Και το λέω αυτό διότι θα πρέπει να μιλήσουμε για την, αν με επιτρέπετε, την έκφραση για την ΤΕΠΑΚΕ. Λέμε, για παράδειγμα, για την ανάγκη ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Έκπληξη προς όλους όσους χρησιμοποιούν αυτή τη φράση ότι στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο μη κρατικά πανεπιστήμια. Τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια είναι μη κρατικά. Και ως μη κρατικά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να τα κατανοήσουμε. Ανεξάρτητα αν η κυβέρνηση κάνει ότι περνά από το χέρι της για να τα ελέγξει μέσα από απίθανους νόμους για τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει η Βρετανική Αρχή και γενικότερα η διοίκηση και το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Αλλά πάντως είναι μη κρατικά ιδρύματα. Δεύτερο, μιλάμε για την ανάγκη της διεθνοποίησης και της ενίσχυσης του δημόσιου πανεπιστημίου. Και γιατί χρειάζεται, διερωτώ με εγώ, αλλαγή του άρθρου 16 για να επιτευχθεί περισσότερη διεθνοποίηση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου και γιατί χρειάζεται αλλαγή του άρθρου 16 για να επιτευχθεί η ενίσχυσή του. Τρίτο, που έχει πολύ ενδιαφέρον, θα χρησιμοποιήσω μια άποψη που εξέφρασε και στα προηγούμενα χρόνια και στις προηγούμενες περιόδους και την εκφράζει και σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και μιλάει για την αναγκαιότητα να δίνεται η δυνατότητα σε φορείς της ελληνικής κοινωνίας, στα τιμελητήρια, στις κοινωνικές δικτυώσεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, να μπορούν να προβαίνουν σε πρωτοβουλίες ίδρυσης ανώτατων ιδρυμάτων. Διερωτώμε, συμφωνώ καταρχάς, και διερωτώμε γιατί αυτό χρειάζεται αλλαγή του άρθρου 16. Το άρθρο 16 δεν απαγορεύει την ίδρυση νέων πανεπιστημίων που θα προέκυπταν από μια πρωτοβουλία με την ευρύτερη έννοια φορέων της κοινωνίας. Το άρθρο 16, αυτό το οποίο διασφαλίζει, είναι τη διατήρηση της δημόσιας δωρεάν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Και αυτό το οποίο διασφαλίζει λοιπόν είναι το ότι δεν μπορεί να βάλει κανείς χέρι με κερδοσκοπικές και χειραϊσμένες λογικές στον προϋπολογισμό της ελληνικής οικογένειας mm-hmm. και να κερδοσκοπήσει βάζοντας δίδακτρα στις πανεπιστημιακές σπουδές. Αυτό διασφαλίζει το άρθρο 16. Mm-hmm. Και εδώ πρέπει να το πούμε καθαρά αυτό, για να μην υπάρχει καμία αντίληψη μέσα από την προπαγάνδα την κυβερνητική στον ελληνικό λαό, στην ελληνική κοινωνία, ότι πρόκειται για μια προσπάθεια εξυγχρονισμού της τροπέδας εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να βάλουν χέρι συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, εμπλεκόμενα προφανώς με τους κυβερνητικούς, στα δίδακτρα που θα θεσπίσουν για να αποβάλουν μεγαλύτερο εισόδημα από την ελληνική οικογένεια, από την ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Άρα, αν θα έλεγε κανείς την αναγκαιότητα αλλαγής του 16, θα ήταν στην κατεύθυνση του να ενισχυθεί η πρόβλεψη περί διατήρησης και υπεράσπισης του δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έτσι ώστε διάφοροι συνταγματολόγοι να μην βρίσκουν παραθυράκια για να δικαιολογούν το αδικαιολόγητο, mm-hmm. για να προσπαθούν δηλαδή, όπως και δυστυχώς επέβαλαν, με τις διάφορες δυνατότητες που έχουν, έναν αντισυνταγματικό νόμο, αυτόν του κ. Περακάκη να χαρακτηρίζεται ότι είναι συμπαντός.
0: Ναι, αυτό ήταν μια μεγάλη συζήτηση όταν ήρθε ο νόμος και όταν πέρασε στο ΣΤΕ, ότι ουσιαστικά στρέφεται, ότι κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από το πνεύμα του άρθρου 16 και απλά τώρα παρουσιάζεται σαν κάτι δεδομένο, σαν κάτι το οποίο δεν μπορεί να ανατραπεί σε καμία περίπτωση ο νόμος Πιερακάκη.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτή είναι η βασική ερώτηση. Αν θεωρείτε ότι μπορεί να. Αυτό που είχε πει και ο κύριος Καρχημάκης κάποια στιγμή, ότι χρειάζεται ξύλωμα αυτού του νόμου και να μπει κάποιος άλλος πολύ διαφορετικός.
1: Μα βεβαιότητα. Από τη στιγμή που υπερασπίζεται κανείς αυτή τη θέση που προηγούμενα ανέλησα, mm-hmm. είναι προφανές ότι ο νόμος του κυρίου Περακάκη δεν μπορεί να συνεχίσει να ισχύει, γιατί είναι αντισυνταγματικός, ανεξάρτητα τι λένε οι διάφοροι που υποστηρίζουν το ανάποδο, mm-hmm. και γιατί είναι σε μια πολύ διαφορετική πολιτική κατεύθυνση από αυτή που μόλις ανέλησα. Mm-hmm. Τώρα, το τι θα γίνει με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ξεκίνησαν να σπουδάζουν και θα συνεχίζουν να σπουδάζουν στα λεγόμενα μη κρατικά ξένα παρατήματα πανεπιστημίων. Τώρα, να μην συζητήσουμε βέβαια για το τι έχει γίνει εκεί πέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πάει όλη την εκπομπή για να αναδείξουμε το τραγελαφικό και ταυτόχρονα το καταγγελτικό που όλες τις υπόθεσεις που πρέπει να το καταγγείλουμε γιατί έγινε. Λοιπόν, μπορούμε να προβλέψουμε σε μια αναγκαία αλλαγή πλαίσιος πολιτικής για τη διαβάθμιση εκπαίδευση μεταβατικές διατάξεις για το πώς θα διαχειριστούν τους φοιτητές και φοιτήτριες που ξεκίνησαν να φοιτούν σε αυτά τα ιδρύματα. Και πρέπει να το κάνουμε. Και βεβαίως υπάρχουν λύσεις.
0: Ναι, θα ήταν όντως άδικο να μην υπάρξει κάποια πρόβλεψη.
1: Να σας πω κάτι. Δείτε για να καταλάβουμε, το βάζω τώρα στην άλλη πλευρά, για να καταλάβουμε όμως και το ποια είναι η πραγματική στόχευση της κυβέρνησης. Mm-hmm. Ξέρετε ότι υπήρχε ένα άλλο νομοθέτημα, απαράδεκτο, το νομοθέτημα το οποίο έβαζε κόφτη και επέβαλε τη διαγραφή φοιτητών mm-hmm. που είχαν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Mm-hmm. Ξέρετε όμως ότι πέραν του απαράδεκτου και του αντικοινωνικού που οδήγησε πολλά παιδιά αδίκως στην έξοδο από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια μόλις στην πάροδο μερικών ετών μετά την προβλεπόμενη ελάχιστη φοίτηση, έδινε ο ίδιος ο νόμος τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά τα οποία τα εξωθούσε έξω από το δημόσιο πανεπιστήμιο, τους έδινε τη δυνατότητα να μετεγραφούν σε ιδιωτικά ιδρύματα mm-hmm. αναγνωρίζοντας τα μαθήματα τα οποία πέρασαν στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Δηλαδή τι τους έλεγε, σας διαγράφω εγώ μένα από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο γιατί δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα κάνετε mm-hmm. 7 χρόνια ή 6,5 για να τελειώσετε τις σπουδές σας,
0: αλλά μπορείτε όπως θέλετε,
1: μπράβο. Mm-hmm. Τώρα δηλαδή είναι τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, ας πούμε, για το ποια είναι η πολιτική της mm-hmm. κυβέρνησης.
0: Τώρα, να πάμε και λίγο στα πολιτικά, κύριε Ζαρωτιάδη. Σε πολιτικό επίπεδο, το ΠΑΣΟΚ δέχεται μια πίεση. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, ο στόχος της δεύτερης θέσης φαίνεται να απομακρύνεται, φαίνεται τουλάχιστον προς ώρας να κυριαρχεί στη δεύτερη θέση η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Το ερώτημα είναι τι χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ για να ξεκολλήσει από αυτό το σημείο. Και αν υπάρχουν έτσι, βασικοί στόχοι, τουλάχιστον μέχρι την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για το ΠΑΣΟΚ, ώστε να προχωρήσει και να δείξει ξανά ότι έχει κάποια δυνατότητα ανόδου.
2: Οφείλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο στόχος του κινήματος είναι η πρώτη θέση στις εκλογές.
0: Παραμένει.
2: Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι ναι, δεν έχει υπάρχει άλλη επίσημη εκδοχή της στρατηγικής του κινήματος. Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις καταγεγραμμένες τάσεις της κοινωνίας. Επίσης, βεβαίως, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις δημοσκοπήσεις ως τάσεις και όχι ως καταγραφές τελευταίες και τελεσίδικες. Σε κάθε περίπτωση είναι εμφανές ότι υπάρχει ένα ζήτημα και είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας. Έτσι πρέπει να τίθεται τι πρέπει να αλλάξει ή πού είναι το πρόβλημα ώστε να μην φαίνεται ακόμη ότι μπορεί να πετύχει τον τιθέμενο στόχο του το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι στα πρόσωπα καταρχάς και να από αυτό. Όλη η φημολογία ή η φιλολογία για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να αλλάξει εκ νέου πρόεδρο το ΠΑΣΟΚ ή αν είναι ζήτημα εμβέλειας του Προέδρου του ή αν είναι... Και το λέω εγώ που προσωπικά στην διαδρομή μου και από ιδεολογική και πολιτική προσέγγιση και ταυτότητα αλλά και από προσωπικές επιλογές δεν θα χαρακτηριζόμουν ως άνθρωπος του Προέδρου έτσι χαρτολογώντας. Αλλά παρά τα αυτά όμως δεν νομίζω ότι το ζήτημα είναι στο πρόσωπο. Το ζήτημα είναι στην πολιτική. Και εδώ εγώ θα είμαι ιδιαίτερος συγκεκριμένος και κριτικός. Αν και οφείλω να πω, και το λέω με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ότι οι θέσεις, οι επιμέρους του προγράμματος και των πολιτικών αντιπαραθέσεων που σηκώνει το κίνημα την τελευταία διετία έχουν σαφέστατα ριζοσπαστικοποιηθεί και είναι σε μια κατεύθυνση αναγκαίας αλλαγής πολιτικής πλεύσης, νομίζω ότι υπάρχει ακόμη δρόμος σε αυτήν την κατεύθυνση για να πιστεί η ελληνική κοινωνία ότι το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα γυρίζει, επιστρέφει στις βασικές αρχές, με σύγχρονη βέβαια έννοια, με τη σύγχρονη έννοια, της 3ης του Σεπτέμβρη. Τι θέλω να πω, επιστρέφει σε μια συζήτηση για την αναγκαία δημοκρατική ανοικοδόμηση της χώρας. Εδώ νομίζω θα βρούμε και πολλούς συμμάχους σε όλο το φάσμα της πολιτικής έκφρασης, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχουμε πρόβλημα στην λειτουργία της ίδιας αστικής δημοκρατίας, τεράστιο. Γυρίζει στην αντίληψη για μια ανεξάρτητη διεθνή πολιτική θέση ανεξάρτητης χώρας, μια πολυδιάστατη, όπως λέμε με σύγχρονους όρους, διπλωματική στρατηγική της χώρας, η οποία δεν θα περιορίζεται στην τυφλή ακολουθία των στρατηγικών άλλων δυνάμεων, οι οποίες μάλιστα στην περιοχή έχουν ένα ιδιαιτέρως, πώς να πω, κατακριτέο ρόλο. Αναφέρομαι προφανώς στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Εντάξει, προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις ισορροπίες των συμμαχιών που έχει η χώρα, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι θα είναι ακόλουθος μια συγκεκριμένη αντίληψη και ταυτότητα και πολιτική που είναι κατακριτέα. Και το τρίτο, πέραν από την εθνική ανεξαρτησία, έτσι όπως διατυπώνοντας το πρόσφατο της 3ης Σεπτέμβρη με σύγχρονους όρους, είναι η ανάγκη να ξαναμιλήσουμε για ένα πρότυπο μιας κοινωνικής απελευθέρωσης, μιας κατεύθυνσης σε μια κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας με όσο το δυνατόν περισσότερο κοινωνικό δημόσιο τρόπο. Μιλάω δηλαδή για μια επάνωδο στην κατεύθυνση της σοσιαλιστικής μετεξέλιξης της κοινωνίας, ειδικότερα σήμερα που οι τεχνολογικές συνθήκες και οι διεθνείς εξελίξεις οδηγούν προς αυτό το μοντέλο μακριά από το νεοφιλελεύθερο παρελθόν των προηγούμενων δεκαετιών.
0: Κύριε Ζηλογιάννη, νομίζω είστε πάρα πολύ σαφείς και σας ευχαριστώ.
3: ...91 και 4... στο κόκκινο.
4: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια... και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια... έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη... ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν και θα πάμε στην τελευταία μας συνομιλία. Θα παραμείνουμε πολιτικά. Θα μιλήσουμε με την κυρία Θεοδώρα Κριώτου. Είναι βουλευτής ευβίας του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος πολιτικής γραμματείας. Καλησπέρα, κυρία Κριώτου.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Και καλή αρχή επίσης. Δεν την έχουμε πει. Καλή αρχή τώρα στα νέα καθήκοντα.
2: Καλή δύναμη σε όλους μας.
1: Κυρία Κριώτου, πριν πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή χθες είχαμε τη συζήτηση για την εκχώρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.
2: Σωστά, χαρακτηρίσατε πολύ ωραία, εκχώρηση.
1: Εκχώρηση, νομίζω ναι, δεν μπορεί να βρω άλλη λέξη για να το χαρακτηρίσω. Και υπήρχε και πολύ θερμό κλίμα στη Βουλή. Εσείς νομίζω μιλήσατε και για το θέμα στη Βουλή. Θέλω να λίγο να μας περιγράψετε.
2: Ήταν η πρώτη μου ομιλία.
1: Σημαδιακή, για σημαντικό θέμα.
2: Ναι, ναι. Ναι, το ήθελα πολύ γιατί είναι ένα τομέα στον οποίο θα τον αναλάβω εννοώντας.

0: κανονικότητα, δηλαδή ότι αυτό είναι στα πλαίσια του αναχρονισμού κάποιων φορέων, κάποιες καλές πρακτικές που μπορεί να έχει αποτυπώσει από το εξωτερικό. Δηλαδή προσπαθεί να οριοποιήσει μια κατάσταση που στην ουσία του όμως δεν αλλάζει, γιατί στην ουσία του περιγράψατε και με την πρώτη λέξη του είπατε για την εκχώρηση. Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ουσιαστικά είναι η διαχείριση, η ιδιωτική διαχείριση. Αυτό αλλάζει στον πυρήνα και οτιδήποτε δηλαδή και να γνωρίζουμε που άπτεται του πολιτισμού θα περνάει από μια ΑΕ, μια εταιρεία, με ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί μια ΑΕ είναι ένα δημόσιο φορέα που θα υπηρετήσει ευθυγραμμισμένο το δημόσιο συμφέρον, μια εταιρεία η οποία πρέπει να έχει κόστος όφελος. Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ στεγνά, πολύ ξεκάθαρα και με πολύ γραφειοκράτικα από γραφειοκράτες. Για να
1: και με αγορία λογική προφανώς, δηλαδή να είναι μόνο
0: εκ των πραγμάτων,
1: ποιος κερδίζει και ποιος δεν κερδίζει.
0: Είναι αγορά, μιλάμε για αγορά μετά, δεν μιλάμε για δημοσιογραφό. Άρα ο πυρήνας και το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί. Τώρα οτιδήποτε άλλο που μπορεί να είναι καινοτόμο, που πράγματι μπορεί να φέρει, ξέρω εγώ τώρα, μια καινούργια κατάσταση, ξέρω εγώ, στα πολιτήρια ή μπορεί να βρει άλλα πράγματα τα οποία θα εφαρμόσει, okay. Αλλά όλα αυτά έρχονται συμπληρωματικά για να ουσιαστικά να ωρεοποιηθεί ο πυρήνας του νομοσχεδίου, που ο πυρήνας είναι η εκχώρηση του πλούτου σε ιδιωτικά χέρια, κάπως έτσι.
1: Η κυρία Μενδώνη λέει όμως ότι εσείς στην αντιπολίτευση δεν αντέχετε την επιτυχία και γι' αυτό φωνάζετε.
0: Αυτό ήταν παρεμβιώδες.
1: Μήπως δεν αντέχετε τόση επιτυχία, κυρία Κλειώτου?
0: Νομίζω αυτό είναι. Εκτός το, δηλαδή, είπε αυτή την ατάκα την αμήμητη, ήταν εξαιρετικό δηλαδή. Η συμπεριφορά τους όμως είναι αυτή. Αυτό που είπε είναι αυτό που νομίζουν πραγματικά. Δηλαδή, εγώ παρακολουθούσα την Επιτροπή και όσο τους παρακολουθούσα αυτό το Υπουργείο, εντάξει, είναι βέβαια και μια κουλτούρα που συνοδεύει όλα τα υπουργεία, είναι η αλαζονία, είναι το να χασκογελάσει με το διπλανό της, μπορεί να είναι υπουργός, μπορεί να είναι το επιτελείο του υπουργείου κλπ. Είναι αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή το ότι υπάρχει ένα ζήτημα του ανήκειν, λετά χιμουά, δηλαδή το κράτος με εγώ, αυτό για αυτούς ισχύει.
1: Εμένα μου θύμισε αυτή η ατάκα, για να σας το πω πώς, τι μου θύμισε, ήταν μια ατάκα του Τραμπ κάποια στιγμή, όταν λίγο πριν βγει, που έλεγε θα βαρεθείτε να κερδίζετε μαζί μου, θα κερδίζουμε τόσο πολύ που θα βαρεθείτε να κερδίζετε. Αυτό μου θύμισε.
0: Είναι διάχυτη αλαζονία, οριζοντίως κυβέρνηση, αυτό είναι. Το πρόβλημα, να σας πω κάτι, εγώ σαν αντιπολίτευση μπορώ και να το καταλάβω, ότι εκεί είναι μια, μπορεί να συμβεί και μια περιχαράκωση, το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό που με τρελαίνει όμως και με δυσκολεύει είναι η περιχαράκωση, η διαφωνία, η απαξία και απέναντι στους επιστήμονες. Δηλαδή στον επιστημονικό κόσμο του Υπουργείου, που είναι η δουλειά του, που τον ενδιαφέρει,
1: απέναντι...
0: που στηριζόμαστε. Ναι, αυτό που, δηλαδή δεν μπορώ να κατανοήσω πώς δέχεται να λιδωρεί τους συναδέλφους, γιατί μιλάμε είναι συνάδελφος. Η επιστημονικότητα, δηλαδή αυτό είναι το πεδίο του επιστημονικού. Αυτό δηλαδή με ξεπερνάει ο τρόπος που διαχειρίζεται και αυτούς και όχι μόνο τώρα, βέβαια. Το είδαμε στο Ρωτρό Θεσσαλονίκη, το έχουμε δει σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Το έχουμε δει. Πάντως, εγώ προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα μπορούσε να είναι η πραγματικότητα στη νέα συνθήκη αυτή που είναι εκκορυμμένη στην ουσία όλη η πολιτική κληρονομιά.
0: Εύχομαι αυτή την πραγματικότητα να μην τη δούμε. Τι εννοώ, ότι εύχομαι πολύ σύντομα να έχει αλλάξει η κυβέρνηση με μια προοδευτική κυβέρνηση, με όποιο τρόπο να το συζητήσουμε αργότερα, αλλά αυτό το πράγμα να μην εφαρμοστεί.
1: Ναι, γιατί στην ουσία θα βλέπαμε, νομίζω, πράγματα τα οποία γίνονται σε μικρό επίπεδο, σε τοπικές κοινωνίες, μικρά μουσεία, μικρά, τα οποία δεν είναι αναγκαστικό ότι έχουν κέρδος εμπορικό, αλλά ότι έχουν σημασία να υπάρχουν. Αυτό είναι, νομίζω, το βασικό ζητούμενο.
0: Θα πάμε σε αυτή τη λογική του κόστος όφελος, δηλαδή δεν μου κάνεις, δεν βγαίνει το μαγαζί, το κλείνω. Ή βγαίνει γιατί θα το πάρει ιδιώτης, το παραχωρώ. Ή βγαίνει γιατί θα το δανειστώ, το παραχωρώ. Δηλαδή σκέφτομαι μετά το πλαίσιο. Δηλαδή μετά εμείς απαιτούμε τώρα, γιατί στο Μάρμαρα του Παρθενώνα, σε τι είσαι έναν ιδιώτη. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό αγγίζει όλες τις πλευρές.
1: Σωστό είναι να το βάζουμε και στο μεγαλύτερο πλαίσιο.
0: Ναι, δηλαδή να δούμε στο εξωτερικό. Δηλαδή εμείς τώρα τι κάνουμε δηλαδή, πραγματικά.
1: Πάμε λίγο και στα πολιτικά, κυρία Κριώτου, γιατί εσείς τώρα είστε ένα πρόσωπο που συμβολίζει, θέλοντας και μη, συμβολίζει μια νέα σελίδα στην οποία περνά το κόμμα, αφού μπήκατε στη Βουλή μετά την παρέτηση του κυρίου Κεδίκογλου. Εσείς, επειδή υπήρχε η συζήτηση, τώρα σας το λέω και δημοσιογραφικά, πάντα υπήρχε συζήτηση, αυτός που θα μπει τελικά, αν θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα ανεξαρτητοποιηθεί, τι θα κάνει.
0: Πολύ στενάχρονο βέβαια αυτό τώρα.
1: Εσείς δεν ακολουθήσατε.
0: Μέλος του κόμματος, μέλος κεντρικής επιτροπής και τελικά να υπάρχει από πίσω η αγωνία και η αναφάλεια. Τελικά αυτό θα πάρει την πλευρά και σκοτεινά φύγει.
1: Εγώ θα σας το ρωτήσω πολύ ευθέως λοιπόν, επειδή δεν ακολουθήσατε αυτή την πρακτική των μαζικών ανεξαρτητοποιήσεων που ήταν εκείνη τη στιγμή και πάρα πολύ έντονη και πολύ έτσι γινόταν συνέχεια. Εγώ σας ρωτάω ευθέως, τι είναι αυτό που σας κρατά στο ΣΥΡΙΖΑ τελικά σήμερα? Πώς αποφασίζετε να μείνετε και τι σας κρατάει στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Εννοείται ότι δεν με κάνετε αναφέρει. Το να με κρατάει είναι δεδομένο.
1: Σωστά. Εγώ είμαι κομμάτι.

0: τι σα κάνει να μην φεύγετε.
1: Τι με κάνει να μην έχω αλλάξει, γιατί το δεδομένο για μα ήταν να είμαστε, μέλη του κόμματο, με την έννοια το κόμμα μα εμπιστεύει, γιατί το εμπιστευόμαστε και έχουμε και μια σχέση ζωή τώρα. Δεν είμαστε στο κόμμα λίγο. Εγώ τώρα θα πω και κάτι άλλο. Στο κόμμα, εγώ είμαι υποψήφια, αν θυμάμαι καλά, από το 12 συνεχόμενα και σε θέσει όχι εκλόγιμε. Να κλείσουν ψηφοδέλτια. Αυτό το να κλείσουν ψηφοδέλτια νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ καλά σαν έκφραση και με την ποσόστοση το να πρέπει να καλυφθούν κάποιες ανάγκες. Αυτό λοιπόν είναι η συστράτευση που είχαμε μένει στο κόμμα. Άρα για μένα ήταν δεδομένο ότι όταν θα προκύψει ψηφοδέλτιο και θα υπάρχει ανάγκη να το ψηφοδέλτιο θα μπω μπροστά και θα το κάνω. Άλλα συμπηρέτησα και την περιφερειακή και την αυτοδιοίκηση. Είμαι περιφερειακή σύμβουλο στην προηγούμενη αυτοδιοίκηση περίοδο. Οπότε δεν τέθηκε ποτέ θέμα. Θα είχετε εσύ θέμα, αν εγώ είχα διαφωνήσει ειδικά με το κόμμα. Έχω πολλές φορές διαφωνήσει ειδικά με το κόμμα. Όχι σε επίπεδο να σηκωθώ να το παρατήσω και να φύγω. Γιατί αυτό θα αισθανόμουν. Το παρατάω και φεύγω. Και έχω περάσει πιο δύσκολο στο κόμμα, όχι τώρα που μας έλεγε. Έχω περάσει με πρόεδρο με τον οποίο εγώ δεν μπορούσα να το. Να συγχωριστώ. Το έχω περάσει αυτό. Αλλά παρόλα αυτά δεν έκανα κάτι. Έκανα πίσω, έκανα στην ισχύα μου. Ό,τι δεν έκανα, δεν το έκανα. Και περίμενα να έρθει μια άλλη μέρα. Ήρθε λίγο καλύτερη, λίγο χειρότερη. Είναι σιγά-σιγά, μου λέει. Στα καλά και στα σιδαρόσια.
0: Στα καλά και στα άσχημα.
1: Κάπως έτσι.
0: Η νέα σελίδα, λοιπόν, τι είναι αυτή η νέα σελίδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο αγώνας που θα δοθεί από εδώ και πέρα, ο οποίος είναι δύσκολος μεν, αλλά νιώθω ότι υπάρχει και μια, έτσι, και από αυτά που λέτε δηλαδή και εσείς και από τον τρόπο που τα λέτε, μια αποφασιστικότητα.
1: Υπάρχει, θα σας πω. Εμείς τώρα έχουμε μια δεμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, εγώ σου το έχω ζήσει, είμαστε τρεις μέρες, τρεις εργάσιμες, ας πούμε. Υπάρχει η αυτοδιάθεση, υπάρχει να βοηθήσει έναν τον άλλον, να το πάμε, να χωρίσουμε ρόλους. Αυτό λειτουργεί. Λειτουργεί όσο εγώ το έχω δει τώρα. Από εκεί και έπειτα υπάρχει το κόμμα, το οποίο και αυτό προσπαθεί να λειτουργήσει. Το κάνουμε με αγωνία, πάθος και με αμφιβολία, βέβαια, αν όλο αυτό μπορεί να βγει. Γιατί ξέρετε, μπορεί τώρα αυτό το κλίμα, το θετικό να υπάρχει σε εμάς, αλλά το σοβαρό να περάσει προς τα έξω. Γιατί έχουμε τώρα, πώς να το πω, υποτιμηθεί. Οπότε, ξέρετε, πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει όχι ότι είμαστε εδώ απλά για να είμαστε εδώ, ότι είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε και θα διεκδικούμε να μεγαλώσουμε, να δυναμώσουμε, να είμαστε παρεμβατικοί, να είμαστε καθοριστικοί.
0: Οι προτεραιότητες τώρα για το επόμενο διάστημα ποιες είναι σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και με το κοινοβουλευτικό βέβαια έργο και γενικότερα.
1: Είναι περίοδος αναδιοργάνωσης. Δηλαδή, εκτεβραγμάμε τώρα οι πληγές που ανοίγουν από συντρόφους και συντρόφους που φεύγουν. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα αντικατασταθούν και στα όργανα, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να δούμε τα μέλη μας ποσοτικά, σε τι επίπεδο βρισκόμαστε, πόσοι είμαστε. Και το βλέμμα μας είναι βέβαια στις εκλογές. Οπότε εκεί θα χρειαστούμε την επιστράτευση των συντρόφων και των συντροφών, να φτιάξουμε ωραία ψηφοδέλτια όσο μπορούμε. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, δεν θέλαμε τώρα, δεν τα ωραιοποιούμε. Εκ των πραγμάτων, η απόπειρα, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει απορροφήσει πάρα πολλούς και πολλές. Εμείς πρέπει να δούμε λοιπόν το δυναμικό μας και να φτιάξουμε κι εμείς ωραία, σοβαρά ψηφοδέλτια και να κατέβουμε κι εμείς σε εκλογές. Δηλαδή, πραγματικά τώρα είναι ένας αγώνας αυτός.
0: Η λογική λοιπόν τώρα στο πολιτικό κομμάτι και στην πολιτική στρατηγική, πέρα από το τι συμβαίνει στα οργανωτικά του κόμματος, που είναι ένα άλλο ζήτημα, είναι, καταλαβαίνω, ένας μονομέτωπος, αυτό τουλάχιστον είδαμε και από την κυρία Δούρου, ένας μονομέτωπος απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και μια προσπάθεια να υπάρξουν όσο το δυνατόν κάποιες συνεννοήσεις, συμπορεύσεις με χώρους στον ευρύτερο χώρο της κέντρου αριστεράς και της αριστεράς.
1: Τώρα από αυτά που είπατε, κατάλαβα ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό ήταν κάτι που εμείς ανέκαθεν το λέμε. Έχει κι αλλιώς, συζητάμε τις συνεργασίες. Το άνοιγμα το θέλαμε πάντα στον προοδευτικό χώρο. Το κάνουμε τώρα. Από την αρχή έχει μπει μπροστά η Ρένα. Νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να προκαλέσει αυτού του είδους συζητήσεις και να τελεσφορήσουν και κάποιες από αυτές. Οπότε αναμένουμε, είναι ανοιχτό, είναι πάνω στο τραπέζι. Προσπαθούμε, γίνονται κάποιες συναντήσεις. Θα δούμε. Αυτό δεν το έχουμε απολέσει. Αυτό είχε ταυτοτικό χαρακτηριστικό δικό μας αυτό. Πάντα το αναζητήσαμε. Το είχαμε βέβαια πόρτες, είναι γεγονός και στην απλή αναλογική και όλα αυτά. Το έχουμε προσπαθήσει. Συνεχίζουμε να το προσπαθούμε. Φαντάζομαι τώρα ότι ο κόσμος, επειδή και ο κόσμος ο ίδιος το ζητάει αυτό, τη ζητάει τη συνεννόηση, ότι θα την εκτιμήσει αυτή τη. Την επιλογή αυτή τη στάση.
0: Μάλιστα. Κυρία Κρύωτου, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Κι εγώ.
1: Θα τα λέμε για ό,τι προκύψει. Καλή δύναμη σε όλους μας.
0: Να είστε καλά.

Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο για το τελευταίο έτσι, δεκάλεπτο που θα έχουμε παρέα. Όσο εμείς συζητάγαμε και λέγαμε για τον Κυριαζίδη και σχολιόμασταν με όλα αυτά τα πολύ ωραία που παρακολουθούμε στη Βουλή, είχαμε μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη στην Κύπρο. Στην Κύπρο γινόταν σήμερα η τριμερή συνάντηση με τον, ανάμεσα στον ΟΗΕ, την Κύπρο βέβαια και την, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ήταν μια σημαντική συζήτηση, ήταν ο Αντώνιο Κουντέρες δηλαδή, ο γραμμικός γραμματέας του ΟΗΕ, ήταν ο πρόεδρος ο Χρυστοδουλίδης από την, από την Κύπρο και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ο Τουφάν Ερχιουμάν. Και συναντήθηκαν λοιπόν και υπάρχουν εξελίξεις σε σχέση με αυτό. Υπάρχει μια προσπάθεια να υπάρξει μια δεύτερη διάσκεψη, μάλιστα σε ένα πλαίσιο 5-1, δηλαδή να συμμετάσχουν η Αθήνα, η Άγκυρα, το Λονδίνο, οι δύο πλευρές στην Κύπρο και βεβαίως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Αυτά είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες πρέπει να τις παρακολουθούμε και με πάρα πολύ έτσι, σοβαρότητα, με πάρα πολύ ψυχραιμία επίσης, ή να μην μπαίνουμε σε διαδικασίες. Είναι πάρα πολύ εύκολα θέματα για να μπορούν να κατηφορήσουν και να πάρουν μια κατηφόρα και να τσουλήσουν προς μια αρνητική κατεύθυνση ανάλυσης. Θέλει και ψυχραιμία να δούμε τι συμβαίνει και με το θέμα των, και με το Ισραήλ που παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την συζήτηση. Δεν είναι προφανώς στην πενταμερή και λογικό να μην είναι, αλλά η εμπλοκή του Ισραήλ σε όλο αυτό και η εμπλοκή του στο να προσπαθεί να δημιουργήσει ζητήματα περισσότερα από αυτά που ήδη υπάρχουν, που είναι δεδομένα ανάμεσα στις δύο πλευρές, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξει και η Κύπρος. Το συζητούσαμε και λίγο χθες κάποια στιγμή για τον τρόπο με τον οποίο Ισραηλινή πολιτική, Ισραηλινές δυνάμεις, γενικότερα κινείται το Ισραήλ σε μια επιθετική κατεύθυνση σε σχέση με την κυριαρχία του στην Κύπρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προστατέψουν οι ίδιοι οι Κύπροι, βεβαίως η ελληνική πλευρά και η τουρκοκυπριακή πλευρά, η τουρκοκυπριακή κοινότητα από την άλλη. Θα τα παρακολουθούμε, θα τα συζητήσουμε και αύριο, θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι έχει συζητηθεί, αλλά νομίζω πως είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το έχουμε έτσι στο νου μας.

Να πούμε τις τελετές μας καλημέρα, καλησπέρες πια στον Θοδωρή που μάλιστα σχολιάζει την κουβέντα που είχαμε για το νερό και την ιδιωτικοποίηση και θυμίζει τον Πινοσέτ και λέει ότι κάποτε έλεγε ότι θα κάνει μεταρρυθμίσει τύπου Πινοσέτ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα πούμε και μια καλημέρα στον Γιώργο που μας θυμίζει ότι το κόκκινο είναι για τον πλουραλισμό και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις στον χώρο της αριστεράς. Δεν το ξεχνάμε, Γιώργο, και θα έχουμε και καλεσμένους και συζητήσεις με πολλούς ανθρώπους από διάφορους χώρους. Δεν περιορίζεται το κόκκινο ούτως ή άλλως. Αυτός είναι και ο ρόλος του, αυτό είναι και το στίγμα του άλλωστε. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Δεν θα ήταν πια κόκκινο άμα δεν το κάναμε αυτό. Και καλημέρα και στον Δημήτρη που παραφράζει έναν στίχο του Κάλβου με αφορμή μάλλον τη συζήτηση με την κυρία Κριώτου για τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ και λέει στους συντρόφους αποχωρήσαντες βουλευτές κρατώντας την έδρα. Θυμίζει έναν στίχο του Κάλβου τον οποίο κάπως τον έχει παραφράσει και λέει θέλει αρετή και τόλμη η αξιοπρέπεια.

Αυτά από μας εδώ στις Σύντρικες στο Κόκκινο. Θα συνεχίσουμε βέβαια με το μαγκαζίνο όπως κάθε μεσημέρι με την Κατερίνα Κρυβοπούλου που θα σας πει όλα τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 12. Αυτά. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Ενενήντα ένα και 4 στο κόκκινο.

0: Τώρα είσαι με τα καλά σα.
1: Τι άλλο να πουλήσουμε δηλαδή.
0: Παραλίες, νησιά, λιμάνια, τρένα. Τα πάντα.
2: Πουλήσαμε.
0: Μόνο αν έχει ιδιωτική οικονομία προχωράει το χρήμα σου, λέω. Πώ δεν φύγει.
3: Και αυτό προετών, έτσι. Τώρα έγινε πράξη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με την εκχώρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς να είναι από χθες νόμος του κράτους, μόνο με τις γαλάζιες ψήφους φυσικά. Ελλάς ΑΕ πλέον και με τη βούλα του νόμου. Χθες τα μνημεία, αύριο το νερό. Και όχι, δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Είναι εξορθολογισμός κατά τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Σταύρο Παπασταύρου.
4: Ολιστική διαχείριση του νερού. Όχι άλλος αποχέτευση, άλλος ίδρυυση, άλλος άρνηση.
5: Κεντρική διαχείριση.
4: Κεντρική διαχείριση. Να μιλήσουμε την τιμή. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή στην Αττική έχει σε επίπεδο Ευρώπης, πανευρωπαϊκά, το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό. Όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δουν όφελος οι πολίτες.
5: Άρα θα δουν μείωση στους λογαριασμούς.
4: Θα δουν σίγουρα εξορθολογισμό.
6: Αυτή η αναπροσαρμογή προς τα πάνω στα τιμολόγια της ΔΕΗ θα ισοσταθμιστεί, θα εξισορροπηθεί με δύο μειώσεις. Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω.
4: Στις περισσότερες περιπτώσεις θα δουν όφελος οι πολίτες.
5: Άρα θα δουν μείωση στους λογαριασμούς.
4: Θα δουν σίγουρα εξορθολογισμό.
6: Τίποτα παραπάνω.
3: Αυτό είναι το αφήγημα, το πλαστό εννοείται, και όπως λέει και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος ο Παπάς, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ. Προειδοποίησε ότι οι ιδιώτες επενδυτές στην εταιρεία θα δουν τις περιουσίες τους να βγαταίνουν, διότι περνούν στη διαχείρισή της και οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης. Και πρόσθεσε ότι τα νοικοκυριά θα πρέπει να θυμηθούν τι έγινε όταν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ. Και ότι οι αγρότες πρέπει να αντιληφθούν τι σημαίνει το να περνάνε οι ΤΟΕΒ στη διαχείριση μιας κεντρικής ΑΕ. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Καταρίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 29 Ιουλίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Συνεχίζει η κυβέρνηση την επιχείρηση ιδιωτικοποίησης δημοσίων αγαθών με την έγκριση νομοσχεδίων μόνον από την κυβερνητική πλειοψηφία λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τη θερινή περίοδο. Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε χθες το νομοσχέδιο που παραδίδει το σύνολο της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας σε ιδιωτικά συμφέροντα μέσω της σύστασης ανώνυμης εταιρείας. Σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και αύριο στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά στη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού πανελλαδικά. Στην απουσία κρίσιμων θεσμικών φορέων από τη διαβούλευση, μεταξύ των οποίων η ΚΕΔΕ και η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, στάθηκε ο Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων. Δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού ενάντια στον νόμο που παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησείο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα εγγένεια έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό. Με απόφαση του Πρόεδρου της Βουλής του Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, η οποία θα εξετάσει τα πρακτικά μετά όσα είπε χθες στην Ολομέλεια κατά της Πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και θα αποφασίσει η Επιτροπή εάν ο κύριος Κυριαζίδης θα υποστεί συνέπειες. Συνάντηση με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ έχει σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Ιρένα Δούρου. Τη θλίψη του για την απώλεια του Ανδρέα Δαριώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανδρέας Δαριώτης, σταγμένος όπως και ο αδελφός του Μίμης στην υπόθεση της αριστεράς, μέσα από την ένταξή του στο ΚΚΕ εσωτερικού και ακολούθως στο ΣΥΡΙΖΑ, διατέλεσε αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κορώνης, πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του τόπου του. Επίθεση από χάκερ δεχόταν συνεχώς από χθες το βράδυ στο σελίδα της Αυγής και του Κόκκινο, αυγή.gr, με αποτέλεσμα να μην είναι προσβάσιμη από τους αναγνώστες. Οι προσπάθειες να αποκρουστούν οι επιθέσεις και να αποκατασταθεί η λειτουργία της ιστοσελίδας από τους τεχνικούς μας είχαν αποτέλεσμα πριν από λίγη ώρα. Τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Κουτέρες, μετά τη κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη τον Τουφάν Ερκιουτμάν στη προστατευόμενη ζώνη των Ηνωμένων Εθνών στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Όταν ρωτήθηκε για το χρόνο της συνάντησης, είπε ότι δεν ορίστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία. Βελτιωμένη εικόνα από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Μπάρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο. Ωστόσο, παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων οκτώμποφορ που αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Χωρίς κίνδυνο επέκτασης πλέον και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χώρους συγκέντρωσης απορριμμάτων στη Λέρο. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Τύρνοβο της Λάρισας σε ύφεση πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, η οποία είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βόμβα στα θεμέλια του ποδοσφαίρου βάζει για ακόμη μια φορά ο Τζιάννη Ινφαντίνο, με τη FIFA να σχεδιάζει την πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων των τουρνουά της, συμπεριλαμβανομένου και του Μουντιάλ, σε ιδιώτες επενδυτές, μεταξύ των οποίων εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Τραμπ. Άμεση αντίδραση από την UEFA, που κατηγόρησε τη FIFA ότι προσπαθεί να πουλήσει κάτι που δεν της ανήκει, την ψυχή του ποδοσφαίρου. Κατά 3% και πλέον εκτινάσονται οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων, τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Επανάστασης. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ. Στη Γαλλία, περίπου 60.000 κάτοικοι προαστίων του Μπορντό, τα οποία είχαν εκενωθεί προληπτικά, έλαβαν άδεια να επιστρέψουν. Ωστόσο, παρότι η πυρκαγιά έχει σταθεροποιηθεί στην περιοχή Ζιρόντ, νέες εστίες εκδηλώθηκαν κοντά στην παραλία Γκραν Κρό. 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από κάμπινγκ, παραθρηστικά χωριά και τουριστικά καταλήμματα γύρω από τη Λακανό. Επιστρέφουν στα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί εξαιτίας των πυρκαγιών σε περιοχές κοντά στη Μαδρίτη και στη γειτονική Καστήλη και Λεόν στην Ισπανία. Και ο καιρός, γενικά θρύος αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά, τοπικά θυελώδης βόρεια ανεμή, οκτώμποφορ, στο Αιγαίο, στους 34 μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Και συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Λοιπόν, χθες η πολιτιστική μας κληρονομιά, αύριο το νερό. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει από σήμερα στην αρμόδια επιτροπή. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι. Ένα-ένα, ναι. Κλείνουν όλες οι εκκρεμότητες σε εισαγωγικά, εννοώ του ξεπουλήματος και της δημόσιας περιουσίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημόσιων αγαθών. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι. Χθες, σε μια μαραθώνια συζήτηση, ολοκληρώθηκε με το νομοσχέδιο Μενδώνη η αλλίωση, το ξύλωμα, το δημόσιο χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς πλέον τα έσοδα 250 εκατομμυρίων ευρώ από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού περνάνε σε μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία χωρίς δημόσιο έλεγχο για τα επόμενα 50 χρόνια θα διαχειρίζεται αυτή την περιουσία, με όχι στόχο την προστασία και την ανάδειξη φυσικά της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά την εμπορευματοποίηση όλων αυτών που η κυρία Μενδώνη έβαλε σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία. Κανείς βέβαια πέραν τις ίδιες δεν μπορούσε να υπερασπιστεί αυτό το νομοθέτημα, Κατερίνα, είπαμε ότι είναι ένα έκτρωμα, το οποίο βάζει ακόμη και το επταπύργιο, το τόπο μαρτυρίου της Θεσσαλονίκης,
3: είναι
1: χώρους που θα αξιοποιούνται εισαγωγικά για events και για εταιρικά δείπνα και δεξιώσεις. Γι' αυτό είδαμε και συγκέντρωση από τον ΣΦΕΑ, καθώς και το επταπύργιο και άλλα 20 νομίζω μνημεία θα μπουν σε αυτή τη λίστα για τις διοργανώσεις ιδιωτικών γευμάτων και εκδηλώσεων. Είναι αυτή η λογική.
3: Μην δούμε και στη Γιάρο, ανάλογα καλά.
1: Ναι, στο νομοσχέδιο υπήρχε δεν υπάρχει. Αλλά
3: δεν υπάρχει, αλλά υπήρχε ως σκέψη, όπως θυμόμαστε.
1: Έχουμε γι' αυτό και στην Αλόγκα.
3: Ακριβώς, και γι' αυτό και υπάρχει μονίμως ένα πανό στο Πάρκο Ελευθερίας, έτσι, εκεί που ήταν το ΕΑΤΕΣΑ. Ένα τεράστιο πανό που είναι μονίμως εκεί και λέει κάτω τα χέρια από τη Γιάρο.
1: Σωστά. Και το επιχείρημα, το πιο τραγελαφικό είναι το επιχείρημα της ίδιας της κυρίας Μενδώνη, ότι δήθεν, επειδή οι μαρτυρικοί τόποι είχαν και άλλη χρήση στο παρελθόν, στο πέρασμα των χρόνων, δεν μπορεί να είναι ασύμβατη καμία χρήση και σήμερα. Αυτό είναι αυτό που σκαρφίστηκε για να δικαιολογήσει ότι τόποι όπως η Σπιναλόγκα, επειδή ήταν ας πούμε ενδεχομένως κάτι άλλο στο παρελθόν, ή προφανώς το επταπύργιο, θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Στην δική τους λογική το αξιοποιηθούν.
3: Ναι, είναι στεγνή αγοραία λογική. Τα πάντα πουλιούνται και αγοράζονται.
1: Και το νερό, όπως είπες, Κατερίνα.
3: Ναι.
1: Καθώς σήμερα πέρασε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του κ. Παπασταύρου, ο ίδιος λέει ότι, το ακούσαμε και στο ηχητικό, θα έχουμε έναν εξορθολογισμό. Θυμίζουμε ότι ο κ. Χατζηδάκης κάτι παρόμοιο έλεγε και τελικά
3: το ακούσαμε και στην αρχή.
1: Να έχει πέρογκες αυξήσεις.
3: Ναι.
1: Τώρα, αυτό που κάνει το νομοσχέδιο του κ. Παπασταύρου ουσιαστικά είναι ότι περνάει τη διαχείριση, μεταφέρει δηλαδή τη διαχείριση των υδάτων όλης της χώρας από τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, που είναι ανώνυμες εταιρείες, να θυμίσω, επιχειρώντας και εδώ η κυβέρνηση την εμπορευματοποίηση κομμάτι-κομμάτι αυτού του κοινωνικού αγαθού, με συνέπειες, με πολλούς να κάνουν λόγο για συνέπειες και στην τιμή και στην δημόσια υγεία και την ποιότητα.
3: Και δεν είναι μόνο η εικόνα το οικονομικό, είναι η όλη νοοτροπία ακριβώς το. Η νοοτροπία και η λογική και η συστηματική μηχανή του ξεπουλήματος, Τάσο.
1: Και όποιος το τόνισε αυτό, Κατερίνα, αποκλείστηκε από τη συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής.
3: Δηλαδή,
1: ακριβώς, με έναν αυταρχικό τρόπο, δεν προσεκλήθη ούτε καν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ούτε η Ένωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης για ένα νομοσχέδιο που τους αφορά άμεσα. Εξαιρέθηκε ακόμη και η Ανεξάρτητη Αρχή για τα Απόβλητα, την Ενέργεια και τα Ύδατα, αν και είναι η ίδια εντεταλμένη για τη συνολική εποπτεία της αγοράς του νερού και την έγκριση των τιμολογίων. Ναι. Όλοι εκτός, προκειμένου να συγγίσουν όλες οι φωνές που αντιδρούν σε αυτή τη μεταρρύθμιση, βάζω εισαγωγικά, κατά τον κύριο Παπασταύρου. Αποκλείστηκαν δηλαδή όλοι. Και επίσης υπάρχει.
3: Οι κατεξοχήν ενδιαφερόμενοι φορείς και γνώστες της κατάστασης, έτσι. Δεν είναι τυπικό το θέμα. Είναι ουσιαστικό.
1: Είναι ουσιαστικό. Και φυσικά στην Ολομέλεια αύριο, θα το νομοσχέδιο, θα ακουστεί τουλάχιστον η φωνή της αντιπολίτευσης που σύσσωμη αντιδρά και καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Ένα από τα μελανά, μάλλον από τα εντυπωσιακά σημεία, είναι οι μαντικές ικανότητες, να πούμε, Κατερίνα, της εταιρείας, μαντέψτε, ΓΕΚ Τέρνα, η οποία φρόντισε πριν από λίγους μήνες.
3: Πέφτουμε από τα σύννεφα, Τάσο, ναι.
1: Ξέροντας προφανώς ή έχοντας ενημέρωση επιλεκτική για αυτό που θα έρθει από αύριο, φρόντισε πριν από λίγους μήνες να αυξήσει τη συμμετοχή της, να φτάσει τελικά σε ένα στρατηγικό ποσοστό 12,7% στην ΕΙΔΑΠ, ώστε πλέον την επόμενη μέρα να έχει λόγο ουσιαστικά στο νερό όλης της Αττικής, που πλέον η ΕΙΔΑΠ θα ενσωματώσει τις δημοτικές επιχειρήσεις.
3: Αγοράζουν και το νερό.
1: Αγοράζουν και το νερό με μεθοδικό τρόπο και σε μια περίοδο μέσα στο κατακαλό καιρό, ενώ όπως έρχονται όλα τα πολύ επικίνδυνα νομοσχέδια, ώστε να μεθούν και αντιδράσεις, αν και νομίζω υπάρχει σήμερα μια διαδήλωση. Ωστόσο, ο κόσμος δεν ξέρω αν θα προλάβει να καταλάβει τι είναι αυτό που έρχεται. Βέβαια, το επίσης εντυπωσιακό.
3: Θα καταλάβει τους λογαριασμούς όπως έγινε με τη ΔΕΗ.
1: Αυτό φοβόμαστε.
3: Αυτό θα γίνει.
1: Το επιχείρημα, μάλλον η δικαιολογία για τις συγχωνεύσεις, είναι τα χρέη των Δήμων και των επιχειρήσεων των δημοτικών.
3: Ναι.
1: Και αυτά τα χρέη προέρχονται και οφείλονται από τη ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα που η ίδια η κυβέρνηση επέβαλε πριν από 6 περίπου χρόνια. Αυτό δηλαδή που η ίδια προκάλεσε το επικαλείται σήμερα για να δημιουργήσει πρόβλημα, για να ενσωματώσει μάλλον στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑ.
3: Απαξιώνουν τα πράγματα, απαξιώνουν τις φορείς, υποβαθμίζουν τη λειτουργία τους για να μπορούν μετά να προχωρήσουν σε ιδιωτικοποίησεις. Αυτό είναι πάγια τακτική, όπως έχουμε δει. Ναι.
1: Και πρέπει να θυμόμαστε, Κατερίνα, ακριβώς ότι το πρώτο στάδιο για την ιδιωτικοποίηση είναι ότι η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ είναι εταιρείες με δημοσίου συμφέροντος, αλλά είναι ανώνυμες εταιρείες και πλέον θα κληθούν να επεκταθούν σε περιοχή πολύ μεγαλύτερη από την περιοχή ευθύνης τους, χωρίς να υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο καμία οικονομοτεχνική μελέτη. Άρα πρώτα ψηφίζουν για να ξεμπερδεύουν και μετά θα δούμε. Άρα το τεράστιο ζήτημα της διαχείρισης των νερών αλλά και των περιουσιακών στοιχείων μένει με ερωτηματικό αυτή τη στιγμή.
3: Ναι.
1: Δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Φανταζόμαστε όλοι ότι ακριβώς αυτό θα είναι και το επόμενο επιχείρημα μετά για να συνεχίσει η εμπορευματοποίηση με το πρόσχημα ότι δεν μπορούν η ΔΑΠ και η ΙΑΘ να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, άρα θα χρειαστούν νέους ιδιώτες μετόχους κτλ. Κτλ. Ξέρουμε το έργο.
3: Ναι, ναι.
1: Το έχουμε δει.
3: Ναι. Τώρα, έχουμε και την παραπομπή, για να αλλάξουμε λίγο πεδίο, του Κυριαζίδη από τον πρόεδρο της Βουλής στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για αυτά που είπε χθες. Και όχι, δεν πήρε πίσω, να θυμίσουμε για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν θυμούνται. Όχι, απλώς δεν πήρε πίσω εκείνο το εσχρό που είχε απευθύνει προς τη ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνε κανένα παιδί. Αλλά το υποστήριξε λέγοντας κιόλας ότι είναι ευχή προς τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Γεγονός που προκάλεσε φυσικά τεράστιος άλλο αντιδράσεων, έτσι.
1: Αυτό το ανήκου το ακούσαμε χθες από τον κύριο Κυριαζίδη, ο οποίος είναι αμετανόητος εξιστής. Πήραν αποστάσεις και τον καταδίκασαν μεν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, όπως ο κύριος Σαμιράς ή ο κύριος Φωτήλας. Τον υπερασπίστηκε με έναν επικίνδυνο τρόπο ο κύριος Κερίδης, αφού τελικά επιτέθηκε στην αντιπολίτευση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
3: Μα ο κύριος Κερίδης επίσης έχει πόντους στο σεξισμό. Ειδικά το τελευταίο διάστημα.
1: Συναγωνίζεται με τον
3: κύριο Κερίδη.
1: Γι' αυτό δεν ήθελε και να τον καταδικάσει ξεκάθαρα. Mm-hmm. Τελικά ο κύριος Κακλαμάνης χθες αργά το βράδυ παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας τον κύριο Κυριαζίδη. Έστειλε τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης που είχαμε και τις θελόντες αντιδράσεις για να εξεταστεί για το αν η συμπεριφορά του κυρίου Κυριαζίδη συνάδει με τις υποχρεώσεις των βουλευτών και τον κώδικα διοντολογίας τους. Το σημαντικό όμως είναι, Κατερίνα, ότι ενώ σήμερα είχαμε συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας για μία ακόμη άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ενώ και η ίδια, μάλλον με επόμενη μάτζη γιατί δεν προσήλθε, αλλά και άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ είπαν ότι πρέπει να προηγηθεί το μείζον, που είναι η συνεδρίαση για τον κύριο Κυριαζίδη, η Νέα Δημοκρατία συνέχισε κανονικά, εισηγείται στην Ολομέλεια την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για μια υπόθεση με τον κύριο Κουσουλό, τον δημοσιογράφο, και πλέον ο κύριος Κυριαζίδης πάει στις καλένδες. Υποθέτουμε, γιατί δεν υπάρχει στο πρόγραμμα της Βουλής συνεδρίαση. Υπάρχει όμως αύριο, να το πούμε, συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας για τον κύριο Αβραμόπουλο, που ξεχάσανε τόσο καιρό να την γνωρίσουν.
3: Ναι.
1: Έτσι, και λίγο πριν το καλοκαίρι, προκειμένου και εκεί να μην γίνει μεγάλος ντόρος.
3: Μετά το ένταλμα για σύλληψή του, έτσι, να θυμίσουμε.
1: Από τις βελγικές αρχές.
3: Βεβαίως.
1: Μετά από τόσο καιρό, και ενώ έχουν κάνει την Επιτροπή Διοντολογίας ένα σύριαλ για τους αντιπάλους τους, θυμήθηκαν να φέρουν αύριο, προτελευταία μέρα, τον κύριο Αβραμόπουλο. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Κυριαζίδης θα έχει έναν ολόκληρο μήνα να σκεφτεί το σεξιστικό του οχετό μέχρι να έρθει να απολογηθεί.
3: Τάσο, η Επιτροπή Διοντολογίας, τι αρμοδιότητες έχει ως προς τα θέματα αυτά, δηλαδή τι μπορεί να κάνει? Πώς μπορεί να τιμωρήσει αν το αποφασίσει τον κύριο Κυριαζίδη?
1: Εάν κρίνει ότι ήταν αντικοινοβουλευτική και παραβιάζει την διοντολογία συμπεριφορά του, μπορεί να το επιβάλλει ενδεχομένως κάποια οικονομική κύρωση, κάποια τέτοια.
3: Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, όχι κάτι άλλο.
1: Και πρέπει να τονίσουμε, Κατερίνα, ότι δεν τολμάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Ναι, θα τα πούμε σε λίγο με τον Κώστα του Σαββόπουλο.
1: Αυτό θα ήταν πραγματικά πραγματική αποφασιστική, τέλος πάντων, καταδίκη του σεξισμού.
3: Ακριβώς. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Αν προκύψει οτιδήποτε μας διακόπτεις για να μας το μεταφέρεις. Ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, για την εσχρότητα Κυριαζίδη.
2: Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς σας συγχαίρω για το γεγονός ότι αφαιρέσατε το λόγο από έναν πολιτικό τραμπούκο και για έναν πολιτικό που θα έπρεπε σήμερα ο επικεφαλής του κόμματος που ανήκει, όχι να τον θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, να πάρει μέτρα για την προσπάθεια. Όταν μιλάμε για πολιτισμό, δεν μπορεί να αρθρώνεται λόγος σκουπιδιών. Είναι πολιτικά σκουπίδια όσοι προσπαθούν να βάλουν στο στόμα τους γυναίκες, πολιτικούς, δημοσιογράφους, ανθρώπους όπως η κυρία Κρήτα, η κυρία Μενδώνη, η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τρόπο όχι μόνο που δεν συνάδει με τον κοινοβουλευτισμό, συνάδει μόνο με χαμετυπίο. Εν πάση περιπτώσει και η ανοχή έχει τα όρια της. Είπαμε, έτσι ο Τάδε, έτσι ο Δίνα, μία, δύο, τρεις, ντροπή. Εάν υπάρχει στοιχειώδης ευαισθησία στο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με τα πολιτικά σκουπίδια σε αυτή την αίθουσα.
3: Αλλά τίποτα δεν δείχνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Αβόπουλε, καλό μεσημέρι, προτίθεται να τον διαγράψει τον κύριο Κυριαζίδη.
7: Ακριβώς, Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Θα τον είχε διαγράψει ήδη, αν είχαμε σχετικά σήματα. Και μάλιστα επειδή επικοινωνούσαμε νωρίτερα με συνομιλητές του Πρωθυπουργού, απλά παραπέμπουν στην απόφαση του Νικήτα Κακλαμάνη να παραπέμψει στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, τον Κυριαζίδη, η οποία θα εξετάσει τα σχετικά πρακτικά. Εάν να πούμε, η Επιτροπή Δεοντολογίας κρίνει ότι υπήρξε παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, μπορεί να εισηγηθεί μία από τις τρεις προβλεπόμενες κυρώσεις, την επίπλεξη, τον καταλογισμό αντικοινοβουλευτικής συμπεριφοράς και την περικοπή μέρους της βουλευτικής αποζημίωσης.
3: Πάντως όχι διαγραφή.
7: Ακριβώς, και φυσικά όλα αυτά τα διαδικαστικά, έστω οι κυρώσεις, είναι δευτερεύοντα μπροστά στα όσα ακούσαμε χθες και μπροστά στην ανοχή που επιδεικνύεται απέναντι σε αυτή την χυδαία συμπεριφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη κατά τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ισχυρίστηκε ο Κυριαζίδης πως απλώς της εξέφρασε μια ευχή όταν της έλεγε άντε και κάνε κανένα παιδί. Πάντως αυτές οι αναφορές έχουν προκαλέσει τη δυσανεξία ακόμη και στελεχών της παράταξής του, ασχέτως αν πολλοί επιδιώκουν συμψηφισμούς σε μια προσπάθεια να θολώσουν τα νερά. Ναι. Και μάλιστα πολλοί υποστηρίζουν ότι ο βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε νέα αρνητική δημοσιότητα για το κόμμα, εκθέτοντας προσωπικά και τον Μητσοτάκη, ο οποίος τον είχε επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά τον πρώτο γύρο της τραμπούκης
3: συμπεριφοράς. Τώρα, να σε διακόψω όμως εδώ για να θυμίσω ότι όταν προημερών, δεν είναι 3-4 μέρες, δεν παραπάνω, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, και βεβαίως υπήρξε πάλι σε άλλους αντιδράσεων, είπε στη Βουλή απευθυνόμενη στη ζωή Κωνσταντοπούλου, ηρεμήστες, βλέπω να είστε σε ίστρο. Πώς να διαγράψει τον Κυριαζίδη, η ίδια νοοτροπία είναι, Κώστα.
7: Βεβαίως, μόλις την Παρασκευή είχε κάνει
3: την, Παρασκευή, την αναφορά ακριβώς, ναι.
7: Ο Μητσοτάκης προς την επικεφαλής της πλεύσης και πήρε ξανά τη σκυτάλη ο Κυριαζίδης. Και το ερώτημα βέβαια πάνω σε αυτό που θύμισες, Κατερίνα, το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ο Κυριαζίδης επέλεξε να επανέλθει σε αυτή την αισχρή συμπεριφορά παρά τις σφοδρές αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η πρώτη του επίθεση. Πατά λοιπόν και σε αυτή την αναφορά του Μητσοτάκη.
3: Πήρα αέρα, μήπως... λέμε, βέβαια.
7: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Και εδώ ανακύπτουν και ερωτήματα. Μήπως ο έμφυλος λόγος εξακολουθεί να βρίσκει απήχηση σε ένα ακροατήριο που επιδιώκει να διατηρήσει ή να προσελκύσει ευρύτερα η Νέα Δημοκρατία. Μήπως πόνταρε στην ανοχή που έχει επιδείξει κατά καιρούς η παράταξη απέναντι σε ανάλογες συμπεριφορές, κρίνοντας και από το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης του έδωσε συγχωροχάρτη επαναφέροντάς τον στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά από, αν θυμάμαι καλά, 7 μήνες.
3: Ναι.
7: Και επειδή μιλάμε για ανοχή ή αστερίσκους, αξίζει να αναφερθούμε σε αυτά τα ναι μεν αλλά, Κατερίνα.
3: Ναι.
7: Σε συνέντευξή του, ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι σε καμία γυναίκα δεν πρέπει να λέγεται αυτό που είπε ο Κυριαζίδης, αλλά δήλωσε, χωρίς όπως είπε να θέλει να συμψηφίζει, ότι αφήνουμε ένα δάσος από επιθέσεις και ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει μια πολιτική αφθάδεια, μας έχει πει δολοφόνους, μας έχει πει παιδεραστές. Παρατηρούμε δηλαδή αυτή την προσπάθεια σχετικοποίησης και συμψηφισμών.
3: Ναι.
7: Το ζήτημα είναι μάλιστα, Κατερίνα, πως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Κερίδης, στην παρέμβασή του τη χθεσινή, απέφυγε να επικρίνει ευθέως τον βουλευτή δράμας και εξαπέλυσε και ο ίδιος επίθεση κατά της Κωνσταντοπούλου. Αυτή μάλλον είναι η κεντρική γραμμή. Τι ακούσαμε να λέει ο Κερίδης, ότι όποιος δίνει δικαίωμα στον κατηγορούμενο να προσποιείται και να εμφανίζεται ως κατήγορος δεν προσφέρει καμία υπηρεσία δείχνοντας προς την πλευρά της Κωνσταντοπούλου. Εδώ να θυμίσουμε πως υπάρχει παρελθόν, γιατί πολλές φορές η ανάσυρση από το αρχείο ή από τη μνήμη μας περιστατικών ανάλογων είναι πολύ πολύ διδακτική και βγάζει και σε συμπεράσματα και πολλές φορές σε ασφαλή συμπεράσματα, αν και τίποτα δεν είναι απόλυτο. Τον Ιανουάριο του 2026, από το Βήμα της Βουλής, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είπε στην Πέττη Πέρκα: «Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».
3: Έτσι.
7: Η φράση προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση με τον τότε υπουργό να αναγκάζεται να ζητήσει δημόσια συγγνώμη μέσω Facebook, προσπαθώντας να πείσει ότι η συγκεκριμένη έκφραση δεν αρμόζει στο κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές. Η υπόθεση λοιπόν έκλεισε εκεί και λίγους μήνες αργότερα είδαμε τον Κυρανάκη να γίνεται το νούμερο 2 της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνοντας τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Εδώ να θυμίσουμε και το άλλο. Έχουμε και τα ενδοπαραταξιακά.
3: Ναι.
7: Θυμόμαστε την αναδημοσίευση του Μακάριου Λαζαρίδη τον περασμένο Απρίλιο στον προσωπικό του λογαριασμό στο πρώην Twitter, σύμφωνα με την οποία η Ντόρα Μπακογιάννη καλό θα ήταν να φάει κανένα σοκολατάκι για να παίξει με τα εγγόνια της. Μια ανάρτηση, μια αναδημοσίευση ανάρτησης που επικρίθηκε ως σεξιστική επίθεση με έντονα στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού. Ακριβώς. Θυμόμαστε τότε ότι η Ντόρα Μπακογιάννη είχε ζητήσει από τον Λαζαρίδη να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό με την παρέτησή του λόγω του fake πτυχίου του, ναι. Κάτι που ο τελευταίος έκανε και έβγαλε τη χολή του ή την πικρία του κατά αυτό τον τρόπο. Βλέπουμε λοιπόν έτσι την ανοχή, τους αστερίσκους, τα ναι μεν αλλά, τα καταδικάζω αλλά φταίει πολλές φορές και ο κατήγορος. Βλέπουμε λοιπόν πολλές φορές πώς η Νέα Δημοκρατία με αυτή την ανοχή αφήνει τη διολίσθηση όλου αυτού του δημόσιου πολιτικού λόγου προς τέτοια πολύ πολύ σκοτεινά και επικίνδυνα μονοπάτια, προφανώς για να κλείσει και το μάτι σε ακροατήρια που βρίσκονται στα δεξιά της δεξιάς.
3: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σας ακούσουμε και στις 6, όπως κάθε απόγευμα, Κώστας Σαββόπουλος. Το μεταξύ ο Κυριαζίδης, θα το πω τώρα, κρατιέμαι από χθες, αλλά δεν θα κρατηθώ άλλο. Μας δείχνει τι, ποια είναι η διαφορά μεταξύ αστυνομικού και μπάτσου. Εντάξει. Δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού ενάντια στον νόμο πια που παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Έχουμε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησείο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, είναι και ηρωνία δηλαδή τώρα αυτό, να γίνονται εγγένεια των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και δεδομένων όλων αυτών, έτσι με την χώρηση...
8: ...91 και 4 στο κόκκινο.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
8: ...91 και 4...

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31, και να δούμε, επειδή σας έλεγα πριν για τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού απόψε στις 18:30 στο Θησείο, όπου ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει τα έργα της αρχαίας αγοράς. Τώρα τι έργα είναι αυτά θα δούμε. Να δούμε αν θα τους επιτραπεί να πάνε έτσι και να διαδηλώσουν οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές και οι πολίτες που θέλουν να διαδηλώσουν, διότι αφορά πια την ίδια μας την πολιτιστική μνήμη και την αξιοπρέπεια ενός λαού για εχώρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τώρα, τι ακριβώς έχουν κάνει, και ψηφίστηκε χθες μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, τα συνόψισε χθες στην ομιλία της Ιρένα Δούρου.
1: Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο και για ένα Υπουργείο που από το 2019 έχει στο ενεργητικό του σειρά καταστροφικών αποφάσεων. Τσιμέντομα της Ακρόπολης. Πέραν όλων των άλλων, ρεζίλεψε διεθνώς τη χώρα μας, και αυτά δεν τα γράφανε απλά site, χρηματοδοτούμενα 7 χρόνια απολίστες, τα γράφω οικόνομις. Την καταστροφή των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη παρά τη διεθνή κατακραυγή. Το ξέπλυμα της αρχαιοκαπηλείας και μετέρχομαι των λέξεων με φιδό, των 161 κυκλαδικών αρχαιοτήτων του Συλλογής Στέρν με τις ψήφους της πλειοψηφίας. Το δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Τα 5 εμβληματικά μουσεία της χώρας που μετατράπηκαν σε νομικό πρόσωπα με απευθείας διορισμένους από την κυβέρνηση διευθυντές. Τις εξαγωγές αρχαιοτήτων για μισό αιώνα. Την πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών. Και πολλές ακόμα χαρακτήριστικες αποφάσεις. Από μια κυβέρνηση και ένα υπουργείο που εν τέλει μισεί τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του, και καλά κάνει, και καλά κάνει και που τους μισεί, και καλά κάνει και που τους φοβάται, διότι η αληθινή τέχνη, όχι η μέτρη των δεξιώσεων, στέκονται πάντα κριτικά προς κάθε μορφή εξουσίας. Από μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019, και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο από τον Τζόναθαν Κόου, αλλά και την αγαπημένη μου φίλη μεσόφωνο, τη Μαργαρίτα Συγγενιώτου, «Τι ωραίο πλιάτσικο».
0: Και ένα πλιάτσικο που δεν αφορά μόνο τον πολιτισμό, έτσι, αλλά τα συνόψεις όλα από το 19, όπως ακούσαμε χθες στη Βουλή από τη Ρένα Ντούρου, είχε αρχίσει το πάρτι. Καταπέλτης πριν την ομιλία της Ρένας Ντούρου στη Βουλή ήταν η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η Έλενα Κρήτας, στο Open, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για την Ελλάδα μας. Και είναι μια μαύρη μέρα για την Ελλάδα μας, γιατί ξεπουλιέται όλος ο πολιτισμός μας, όλες οι συλλογικές μας μνήμες, είτε είναι τα αρχαία μας μάρμαρα, είτε είναι οι τόποι μαρτυρίου, οι φυλακές, οι εξορίες, είτε είναι τα περήφανα μεσαιωνικά μας κάστρα τα υπέροχα, τα οποία δίνονται είτε στην προγονή του κυρίου Κικίλια, την κυρία Κωστοπούλου, για να κάνει γάμους. Το Βυζαντινό Μουσείο, σας θυμάμαι, ότι χόρευαν φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι τα παιδιά του πρώην βασιλιά. Στο επταπύργιο, το παλιό Γεντί Κουλέ, από κάτω, κύριοι συνάδελφοι, είναι τα πτώματα των δολοφονημένων αγωνιστών της αριστεράς. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα πατήσουν και θα μαγαρίσουν την ιστορία μας οι γόβες τηλέτων όλων αυτών των κυριών, με τα μπουά και τα πούπουλα, τα οποία είδαμε και στην
3: Άρα,
2: Προεδρική.
3: Άρα προφανώς ότι δίδονται αυτοί οι χώρες για εκδηλώσεις.
4: Όχι, αυτός ο οργανισμός, ο καινούριος, λέτε, ναι, ναι, που θα δημιουργηθεί τώρα και θα πάρει όλους αυτούς.
3: Ας βάλουμε το όνομα, κυρία Σακρήτα, επειδή μιλάμε τώρα γενικά και θα πούμε μετά για το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Θα δημιουργείται, ναι, αυτός ο καινούριος οργανισμός, λέτε, κυρία Ακρήτα, και όλοι...
2: Παίρνει τα πάντα, κυρία Καραμήτρου. Ναι. Παίρνει αναψυκτήρια, παίρνει εισιτήρια, παίρνει χώρους, παίρνει ψηφιακή διαχείριση. Παίρνει τα πάντα. Χτες ήμασταν στην Επιτροπή με την κυρία Μενδώνη, πλήρως.
3: Συγγνώμη, να πάρουμε τον τίτλο για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Μιλάει γενικά η Έλενα και μετά το βλέπουμε αυτό.
2: Βεβαίως, δεν υπεκφεύγω. Απλά ειδικά έχει ένα συμβολισμό και μια σημειολογία η σημερινή ημέρα, που πραγματικά Ένα θέλω να πω. Υπάρχει κάποιος πολύ σπουδαίος, ο οποίος είπε η ιστορία δεν σου λέει ποτέ αντίο. Η ιστορία σου λέει θα τα ξαναπούμε.
0: Έτσι, αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Για να μην νομίζουν κάποιοι, είτε από αφέλεια είτε ηθελημένα, ότι απλώς το μόνο που κάνουν είναι να διαχειρίζονται τα εισιτήρια και τα έσοδα. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στο Νοσέ τώρα. Νίκος Μαχωνιός εδώ.
5: Καλό μεσημέρι, έτσι. Κατερίνα.
0: Στα ωραία αυτά έργα, τα πολύ σύγχρονα, τα πολύ προχωρημένα, ναι, και όλα αυτά.
5: Ναι, το 100% ETCS, ναι, ναι, ναι. 100% σηματοδότηση, ναι, ναι, ναι, και 100% τηλεδιοίκηση. Εγώ θα πω είναι 100% κοροϊδία. Γιατί? Αυτό συμβαίνει.
0: Γιατί?
5: Διότι τελικά, μετά από πολλές ερωτήσεις, μετά την παραδοχή του CEO του ΟΣΕ, του κύριου Παλιού, ότι τελικά το ETCS δεν λειτουργεί, αυτό που λέμε εδώ και μήνες δηλαδή, mm-hmm, και από αυτό το ραδιόφωνο και από το site και από την εφημερίδα, παραδέχτηκε ότι δεν λειτουργεί. Όμως αυτή τη φορά παραδέχτηκε επίσης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, ότι τελικά δεν θα έχουμε ETCS ούτε στις 31 Αυγούστου. Διότι διέκρινε την επιχειρησιακή του λειτουργία από την εγκατάστασή του. Θα το δούμε και αν έχει εγκατασταθεί και στις 31 Αυγούστου. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση το ETCS να λειτουργεί επιχειρησιακά, δηλαδή να μπαίνει ο κόσμος στο τρένο και να ξέρει ότι έχει ETCS πριν το τέλος του 26.
0: Για όσους δεν γνωρίζετε, είναι ένα

0: γραμμή και στους σειρμούς. Mm-hmm. Γιατί προσπαθεί για κάποιο λόγο η κυβέρνηση, θα το δούμε για ποια, με ποια σκοπιμότητα το κάνει στην πορεία, mm-hmm. προσπαθεί να αποσυνδέσει τελείως το ETCS από την 717. Το έκανε και ο κύριος Κυρανάκης πάλι ως νυν γραμματέας
1: της Νοδού.
0: Πιθανώς να δούμε ποια είναι η σκοπιμότητα, ωστόσο ναι. αυτό δεν ισχύει, διότι η 717 έκανε αυτό ακριβώς, δηλαδή έπρεπε να ανατάξει τα συστήματα, τα υφιστάμενα τότε της τηλεδιοίκησης και της σηματοδότησης για να κουμπώσει το ETCS πάνω σε αυτό. Α, θα το δούμε αυτό, θα εδώ θα δούμε. Είμαστε να το παρακολουθούμε, θα το τι σκοπιμότητα θα υποκρύπτει αλλά, και ναι. αν υποκρύπτει κάλυψη του κύριου Καραμαλή, θα το δούμε.
1: Με βεβαιότητα να εικάσουμε, Νίκο.
0: Ναι, να το δούμε, γιατί και ο κύριος Καραμαλής...
1: Και με Καραμαλή και με το να πέσουν στα μαλακά οι κατηγορούμενοι. Για την 717 είναι,
0: ακριβώς.
1: δεν είναι δίκη των τεμπών με την έννοια ακριβώς. που θα έπρεπε να είναι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Είναι για την 717 και επίσης...
1: Είχαμε και εξέλιξη κιόλας χθες.
0: Καταρχήν, να πούμε στους ακροατές ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος για της κύριας δίκης στο Ντεμπόν. Δεν μπήκε στην αποδεικτική διαδικασία, όπως έχουμε πει και εδώ από το ραδιόφωνο του Κόκκινου. Ευτυχώς το δικαστήριο απέρριψε όλα τα αιτήματα σε σχέση με την αναστολή της δίκης. Ναι. Αυτό που είχαν ζητήσει δηλαδή οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, όπως και τα αιτήματα για προδικαστικό ερώτημα σε σχέση στην Ευρωπαϊκή, στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αν υπάρχει ζήτημα, πρόβλημα ότι θα γίνουν δύο διαδικασίες οι οποίες θα έχουν στο επικεντρό την 717. Ωστόσο, αυτό το έχουν ήδη αποδομήσει οι συνήγοροι υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας, για την ακρίβεια, ότι δικάζονται για διαφορετικά αδικήματα. Ναι. Στο μεν είναι οικονομικά τα αδικήματα, απιστία και τα σχετικά.
1: Και χαμηλόβαθμοι υπηρεσιακοί παράγοντες,
0: ναι,
1: να πούμε.
0: Επίσης, αλλά είναι ήδη κατηγορούμενοι της Εργοσέου, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά εκεί κατηγορούνται για οικονομικά αδικήματα. Εδώ είναι για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών που προκάλεσε θάνατο ανθρώπων. Οπότε έκλεισε με έναν τρόπο ο πρώτος κύκλος. Επίσης, η εισαγγελέα της έδρας, μιλώντας επί 4 ώρες, ανέλησε όλο το κατηγορητήριο και απήγγειλε και επίσημα τις κατηγορίες. Έναν προς έναν τους 36 κατηγορούμενους.
1: Οι οποίες είναι, σε τι συνίστανται.
0: Οι οποίες είναι, το βασικό είναι το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών.
1: Και μετά είναι κακούργημα.
0: Αυτό είναι το κακούργημα, μάλιστα. που προκάλεσε το θάνατο πολλών ανθρώπων. Και μετά είναι το πλημέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια μάλιστα. και των σημαντικών και απλών σωματικών βλαβών. Μάλιστα. Δεν έχουν όλοι τα ίδια. Οι περισσότεροι έχουν το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών. Ωστόσο, αυτό που έχουμε σημειώσει, τα στελέχη της Hellenic Train, οι δύο δηλαδή, ο ένας ο πρώην διευθύνοντας σύμβουλος και άλλος ένας του τεχνικού κομματιού της Hellenic Train, κατηγορούνται μόνο για τα πλημέληματα και όχι για το κακούργημα. Ναι. Που είναι κάτι το οποίο θα φανεί και στη διαδικασία, το ζητάνε συνεχώς οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας, την πλευρά των συγγενών, ζητάνε συνεχώς την αναβάθμιση.
1: Το θέμα είναι, Νίκο, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή συζήτηση μαζί σου. 3 χρόνια μετά τα Τέμπη, η ασφάλεια των τρένων παραμένει ανύπαρκτη.
0: Ναι, παραμένει ανύπαρκτη.
1: Αυτό είναι το διατάφτα.
0: Και να σημειώσω εδώ ότι και στο briefing προχθές ο κύριος Μαρινάκης αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι δεν θα υπάρχει σε επιχειρησιακή λειτουργία αίτηση στις 31 Αυγούστου. Και έκανε τη λεγόμενη, αυτό που κορυδεύει ο κύριος Μητσοτάκης, κολοτούμπα. Έτσι, ωραία, την κολοτούμπα του αιώνα έχει κάνει. Κολοτούμπα, όπως λέει και ο κύριος ο πρωθυπουργός της χώρας μας. Διότι έχει κάνει μια αντίστοιχη κολοτούμπα. Γιατί όταν έκανε τη δέσμευση αυτή, βγήκε μέσα από το Υπουργικό Συμβούλιο, από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Και κατόπιν μετά ο αρμόδιος υπουργός τότε, ο κύριος Κυρανάκης, άρχισε να μιλάει για το ορόσημο της κυβέρνησης 31 Αυγούστου του 2026 θα υπάρχει 100% τα συστήματα ασφάλειας. Δεν θα υπάρχουν 100% κοροϊδία και τώρα διακρίνουν την επιχειρησιακή λειτουργία από την εγκατάσταση και πάλι θα το δούμε γιατί τα συστήματα αυτά είναι πολύπλοκα όντως και σύνθετα και θέλουν πιστοποίηση. Ναι. Δεν είναι απλά και η ΡΑΣ, πρέπει να λαμβάνει ευθύνη.
1: Έχουν περάσει 3 χρόνια.
0: Σε
1: ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Νίκος Ομορφωνιός. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει προκαλέσει επίσης σ' άλλο αντιδράσεων. Τι δεν προκαλεί σ' άλλο αντιδράσεων, εδώ που τα λέμε, και είναι αυτή η εξωφρενική, χουντική σκοπής αντίληψη και τελικά απόφαση του Άδωνη Γεωργιάδη να διορίσει ο ίδιος την ηγεσία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Και ποιον έβαλε? Την κυρία Παγώνη. Και ποιον έχουμε μαζί μας για να το συζητήσουμε όλο αυτό? Τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου, που είναι ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπα-Νικολάου.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Ακριβοπούλου, σε εσάς, ακροάτρες και στους ακροατές.
1: Μήπως θα έπρεπε να διορίσει και τους επικεφαλές της ΟΕΝΓΕ?

0: Ναι, μόνο
1: για να,
0: αυτό.
1: Για να
0: έχει,
1: τελειώνουμε.
0: Μην του βάζετε ιδέες.
1: Μην του βάζω ιδέες.
0: Για να καταλάβουμε τώρα πού έχουμε φτάσει, που αν δεν ήταν εξοργιστικά τα πράγματα, θα ήταν τόσο κωμικά που θα ήταν νούμερο θερινής επιθεώρησης.
1: Ναι.
0: Προσοχή. Ξέρετε τη φρασιολογία του κύριου Γεωργιάδη για τις αναρχοαριστεροκρατούμενες κομμουνιστικές συμμορίες της μιζέριας κλπ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο νυν πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος στις ευρωεκλογές του 2024, πριν από δύο χρόνια, ήταν υποψήφιος με την ακραία κομμουνιστική οργάνωση που λέγεται Νέα Δημοκρατία, στη σχετική ανακοίνωση κατηγορεί τον κύριο Γεωργιάδη, προσέξτε, για αντιδημοκρατικές πραξικοπηματικές πρακτικές που είναι οι ίδιες με αυτές που ακολουθούν ο Ερντογάν και οι αγιατολάδες στο Ιράν. Αυτά τα λέει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Συλλόγος.
1: Κάνατε, στρατολογήσατε τον επικεφαλή του.
0: Που έχουμε φτάσει.
1: Στρατολογήσατε εσείς οι παλιοαριστεροί
0: τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τουλάχιστον τον πρόεδρο.
0: Και εγώ λέω, αν δεν ήταν πραγματικά εξοργιστικά τα πράγματα, θα ήταν νούμερο για θερινή.
1: Κύριε Παπα-Νικολάου, γιατί καταλάβει ο κόσμος που δεν ξέρει όλα αυτά. Καταρχάς, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι μόνο επιστημονικός φορέας, αν δεν κάνω λάθος. Είναι και συνδικαλιστικός φορέας, σωστά.
0: Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι επιμελητήριο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Γι' αυτό δεν διέπεται. Όπως και η Ιατρική Σύλλογη από τον 1264.
1: Τι είναι το 1264?
0: Ο συνδικαλιστικός νόμος για τη Σωματεία.
1: Μάλιστα.
0: Παράδειγμα, στους Ιατρικούς Συλλόγους και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο υπάρχει ανώθετη απλή αναλογική.
1: Ναι.
0: Okay. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας, προσέξτε, έκαναν εκλογές στα μέσα Ιουνίου του 2026.
1: Ναι.
0: Έχουν εκλεγεί οι εκλέκτορες για να συγκροτήσουν το δευτεροβάθμιο όργανο που λέγεται Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Μες. Δηλαδή οι εκλέκτορες που εκλέχθηκαν από τους ιατρικούς συλλόγους, από τους ίδιους τους γιατρούς, όλους τους γιατρούς της χώρας, έτσι, δημόσιο και ιδιωτικού τομέα, πρέπει να συγκληθεί η Γενική του Συνέλευση, η οποία θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και το νέο Ανώτατο Πειθαρχικό. Με την αντιδημοκρατική πραξικοπηματική του ενέργεια ο κύριος Γεωργιάδης αυτό θέλει να καθυστερήσει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
1: Σας κατάλαβα. Προσπαθώ να, να εντοπίσω το πρόσχημα όπως το παρουσίασε.
0: Το πρόσχημα
1: αυτό είναι,
0: είναι
1: το πρόσχημα συνεπώς.
0: Ναι, το πρόσχημα είναι ότι τσακώνονται έχει... μεταξύ τους. Ποιοι τσακώνονται?
1: Ναι.
0: Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Η δική του, να το πω εγώ.
0: Η δική του, δηλαδή. Η δική του.
1: Άρα είναι στημένο.
0: Ναι, συγγνώμη, γελάω τώρα, ξέρετε, για αυτό που λέμε.
1: Ναι.
0: Αν δεν ήταν εξοργιστικά θα ήταν κωμικά,
1: ναι,
0: που λέγαμε πριν.
1: Ναι.
0: Μιλάνε αυτοί για τις διασπάσεις της αριστεράς. Αυτή δεν είναι η φιλολογία του συμπόνιμου.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ενώ στους γιατρούς, τους επικεφαλείς, όχι τους απλούς γιατρούς, δεν μιλάω τώρα, δεν φταίει σε τίποτα ο κάθε γιατρός που μπορεί να ψήφισε Νέα Δημοκρατία σε κάποιες βουλευτικές εκλογές. Μιλάω για τους επικεφαλείς. Ο εμφύλιος πόλεμος που γίνεται εκεί είναι πιο αδυσόπιτος και από τον εμφύλιο πόλεμο στη Μιανμάρα, αν έχετε ακούσει. Και μιλάνε αυτοί τώρα για τους άλλους.
1: Εν
0: πάση περιπτώσει όμως δεν θέλω να σταθώ εδώ. Δεν είναι το μοναδικό κατόρθωμα που έκανε ο κ. Γεωργιάδης.
1: Άρα το αίσθησε κατά τη γνώμη σας, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Σας λέω.
1: Για να δικαιολογήσει.
0: Ο στόχος του είναι οι νέοι εκλέκτορες, οι νόμιμοι, που εκλέχτηκαν από τη βάση, από τους ιατρικούς συλλόγους, δηλαδή 13 και 14 Ιουνίου 2026, οι οποίοι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα έπρεπε να συγκροτήσουν τη νέα νόμιμη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, το νόμιμο δευτεροβάθμιο όργανο δηλαδή, να μην συγκληθεί.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ασθενό στόχο.
1: Γιατί τόση πρεμόρα, κύριε Παπα-Νικολάου?
0: Προφανώς οι κακές γλώσσες λένε ότι προετοιμάζει το δρόμο, η κυρία Παγώνη θα είναι προσωρινή. Προετοιμάζει το δρόμο για το φίλο του τον κύριο Πατούλη. Να πάρει μεταγραφή και να πάει αυτό στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να ελέγχουν τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λένε οι κακές γλώσσες.
1: Πάντως, δεν είναι κακές πολύ αυτές οι γλώσσες, διότι βγάζει τόσο μάτι αυτή η πρεμούρα.
0: Δηλαδή, μεταξύ,
1: γιατί νοιάζει τόσο τον Άδωνη Γεωργιάδη τώρα?
0: Αν μου επιτρέπετε, επειδή έχει κάνει και άλλα δύο τρομερά κατορθώματα αυτές τις μέρες ο κ. Γεωργιάδης. Το ένα κατόρθωμα είναι που έχει πάρει έκταση δημοσιότητα, παραδέχτηκε δημόσια ότι μεσολαβούσε για να πηγαίνουν χρήματα από φαρμακευτική εταιρεία, την Οβάρτη συγκεκριμένα, ναι, ναι, σε συγκεκριμένα sites συγκεκριμένων φίλων του.
1: Επειδή ήταν φίλοι του.
0: Αυτό το είπε δημόσια.
1: Το είπε δημόσια, το είπε και στη Βουλή, το είπε και στα κανάλια, βεβαίως.
0: Είπε και κάτι άλλο το οποίο πέρασε στα ψηλά όμως, πάλι αυτές τις μέρες, τρίτο κατόρθωμα. Mm-hmm. Ότι οι ιδιωτικές διαγνωστικές αλυσίδες θα έπρεπε να τον έχουν κάνει εικόνισμα, τον κύριο Γεωργιάδη, και να του έχουν την φωτογραφία του στην είσοδο και με καντήλι.
1: Και με αναμένα, ναι, έχει γίνει πάρτι βέβαια στα
0: ιδιωτικές
1: social.
0: Ιδιωτικές διαγνωστικές αλυσίδες, έτσι.
1: Έχει γίνει πάρτι στα social.
0: Ωραία.
1: Με αυτό.
0: Με αυτές τις συμπεριφορές, έτσι, εγώ σας ρωτώ, ναι, εκθέτει τον κύριο Μητσοτάκη ή δεν τον εκθέτει?
1: Απολύτως. Ωραία. Απολύτως. Τον εκθέτει, είναι η πρώτη, ναι, ανάγνωση.
0: Δεν τον ελέγχει όμως ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Α, λέτε.
0: Πάμε
1: αυτό
0: στο παρακάτω τώρα. Ναι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Ναι, πολλά λεπτά.
0: Επειδή,
1: ναι,
0: αυτά που ζούμε, εγώ λέω για την υγεία, αλλά και στα άλλα υπουργεία, τα αντίστοιχα θα δείτε εσείς σαν έμπειρος δημοσιογράφος που κάνετε ρεπορτάζ. Προσέξτε. Είναι ο απόλυτος εκφυλισμός του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Ο Πρωθυπουργός δεν ελέγχει τον κάθε υπουργό, εν προκειμένου τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά ούτε ο υπουργός ελέγχει τους παρακάτω. Παράδειγμα, ο κύριος Γεωργιάδης δεν ελέγχει τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών και τους διοικητές των νοσοκομείων.
1: Μάλιστα.
0: Κλασικό παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε καταγγείλει με επίσημα έγγραφα εδώ και 20 μέρες ότι στα νοσοκομεία, στο νοσοκομείο της Νίκαιας, ας πούμε, το παίρνω σαν παράδειγμα, ναι, επειδή από εδώ σας ομιλώ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ενώ λείπουν τα πιο αναγκαία και στοιχειώδη υγειονομικά υλικά και όχι μόνο υγειονομικά, επανήλθε ο Σύλλογος Εργαζομένων χθες για πέμπτη φορά στο θέμα της έλλειψης των αναλώσιμων και αυτή τη φορά επισημαίνει ότι λείπουν και τα τρόφιμα από την κουζίνα για τους ασθενείς. Οι ασθενείς του νοσοκομείου έφαγαν χθες όλη μακαρονάδα. Δεν υπογράφει η διοικήτρια εντολές προμήθειας ούτε για τα τρόφιμα. Και από την άλλη υπογράφει ανεξέλεκτα απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες και προμήθειες υλικών πέμπτης έκτης προτεραιότητας πάλι από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν εκθέτει τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Είναι αυτό που συζητάγαμε, να θυμίσω, ναι, κρατές, την τελευταία φορά που συζητούσαμε εδώ και το καταγγέλλατε εσείς.
0: Δεν την ελέγχει όμως ο κύριος Γεωργιάδης. Δηλαδή θέλω, μάλιστα, να πω, το λεγόμενο επιτελικό κράτος το περίφημο, ναι, έχει εκφυλιστεί από πάνω προς τα κάτω,
1: ναι,
0: σε τοπικά παρακράτη της διαπλοκής, τα οποία τι κάνουν?
1: Ό,τι προλάβει ο καθένας.
0: Σε βάρος του δημοσίου χρήματος, κύριε Ακριβοπουλού.
1: Καλά, σε αυτό είναι μαθημένοι να
0: αυτό
1: κάνουν.
0: Αυτό γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, αυτές οι συμπεριφορές,
1: ναι,
0: δεν είναι μιας κυβέρνησης που πηγαίνει καβάλα στα άλογο.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι παρακμή ενός καθεστώτος που καταραίει.
1: Και ο καθένας
0: αυτό βλέπω.
1: Και ο καθένας ό,τι προλάβει να αρπάξει.
0: Εν τω μεταξύ, ναι, τώρα τι να πούμε, έχουμε κάθε μέρα καταγγελίες. Τώρα διαβάζω καταγγελίες για τα δίθεν εγκαίνια και τις περιοδίες.
1: Ναι.
0: Διαβάστε καταγγελίες από το νοσοκομείο Λίμνου, από το νοσοκομείο, ναι, Λέρου. Ειδικά από το νοσοκομείο Λίμνου είναι καταιγιστικές οι καταγγελίες, έτσι. Mm. Καταγγέλουν οι εργαζόμενοι ότι εγκαινιάζει σε ένα τουβάρι που είναι άδειο από προσωπικό, με συγκεκριμένες ελλείψεις, σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και τους λέει χασομέριδες. Λέει ο Γεωργιάδης.
1: Είναι η συμμορία της μιζέριας που τα κάνει αυτά.
0: Εσείς, τους ελάχιστος
1: παλιοκομμούνες και συμμορίτες, κύριε Παπανικολάου.
0: Τι να πούμε από εκεί.
1: Εντάξει. Εδώ την άλλη φορά, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, που έγινε πάλι, έγιναν κάποια εγκαίνια. Πήγε μια εταιρεία, έστησε εκεί το ντεκόρ για τις κάμερες και τα λοιπά και τους επικοινωνιακούς λόγους και την άλλη μέρα δεν υπήρχε. Και στην άλλη εγκαίνια σαν.
0: Στο νοσοκομείο
1: Κορίνθου, μπράβο. Και στην Εύβοια εγκαινίασαν μονάδα νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος.
0: Ναι, συγγνώμη, εντάξει, αλλά όμως, ναι, προσέξτε τι κρύβεται πίσω από αυτά.
1: Ναι.
0: Για ποιο πράγμα, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί να μιλάει σε 20 κανάλια και 30 ραδιόφωνα την ημέρα, επιπαντός επιστητού, ναι, μπορεί να σου πει για την Ανταρκτική, για τη Γρυλανδία, για τους πιγκουίνους, για το Ισραήλ, για ό,τι θέλετε.
1: Ναι.
0: Για ένα πράγμα δεν έχει βγάλει λέξη 11 ολόκληρους μήνες τώρα. Για ένα πράγμα. Ποιο? Για την υπογραφή του που έβαλε φαρδιά πλατιά σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομίας 11 Αυγούστου 2025. Προσέξτε ημερομηνία, 11, ναι, Αυγούστου. Παραμονές 15 Αυγούστου.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην το πάρετε χαμπάρι δημοσιογράφοι.
1: Βέβαια, κλασικά.
0: Η οποία λέει ότι όλες αυτές οι υποδομές για τις οποίες κόβει την κορδέλα ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και όλες οι υποδομές δημόσιων νοσοκομείων, mm-hmm. θα μπορούν να επινοικιάζονται σε ιδιώτες γιατρούς συνεργαζόμενους με ιδιώτες κλινικάρχες, για να τις λειτουργούν με καθεστώς καθαρά ιδιωτικής κλινικής, με τον ασθενή να πληρώνει, με απόδειξη, κανονικά καθεστώς ιδιωτικής κλινικής, και ο ενοικιαστής ιδιώτης να καταβάλει το αντίτιμο της επινοικίασης στο ταμείο του νοσοκομείου.
1: Μάλιστα.
0: Έχετε ακούσει εσείς τον κύριο Γεωργιάδη 11 ολόκληρους μήνες να πει έστω και μία λέξη για αυτή την υπουργική απόφαση?
1: Όχι. Εγκαινιάζει.
0: Αν όμως το έχετε αυτό κατά νου, καταλαβαίνετε τι σημαίνει εγκαινιάζω μονάδα τεχνητού νεφρού που φτιάχτηκε με δημόσιο χρήμα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι κοινοτικό χρήμα, είναι δημόσιο χρήμα. Όπως τα λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού και τα λεφτά του ΕΟΠΗ είναι δημόσιο χρήμα. Χωρίς νεφρολόγο. Ή πάω και κάνω εγκαίνια στο νοσοκομείο Λίμνου, το οποίο είναι άδειο από γιατρούς γιατί δεν έχω κάνει προσλήψεις. Αυτό σημαίνει. Και ήδη έχουν αρχίσει τα εξαπτέρυγα.
1: Αυτό και να κλείσουμε, κύριε Παπανικολάου.
0: Δηλαδή, θα σας πω παράδειγμα. Νοσοκομείο Άρτας. Ποιο είναι το επιχείρημα? Εντάξει τώρα να πηγαίνουν οι γυναίκες να γεννάνε στα Γιάννενα. Ας γεννάνε μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο. Να πληρώνουν με τιμή ιδιωτικού μευτηρίου. Λιγότερο, πιο φτηνά θα τους έρθει. Καταλάβατε? Αυτά όμως, τελευταία κουβέντα, ο ελληνικός λαός τα έχει προπληρώσει και έχει μισοπληρώσει.
1: Ακριβώς.
0: Με δυσβάστακτους φόρους.
1: Ακριβώς.
0: Και με αιματηρές ασφαλιστικές
1: φορές. Και αρρωσταίνει και φοβάται να πάει στο νοσοκομείο, διότι δεν θα βρει περίθαλψη.
0: Και αυτό, αυτό είναι η μεγαλύτερη ληστεία σε βάρος λαϊκής πλειοψηφίας.
1: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπανικολάου.
0: Να είστε καλά, κύριε Καλά.
1: Το νου σας μέσα σας διορίσει τη διοίκηση στην ΟΗΚΕ, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Καλά, okay, όλα τα περιμένουμε.
1: Καλό σας απόγευμα, Πάνος.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Πάνος Παπανικολάου, γραμματέας της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Αλέκα Ζουμή, τώρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Δεν θα ησυχάσουμε.
1: Ο Ινφαντίνο έπαθε
2: μισοτάκι,
1: ο Μητσοτάκης Ινφαντίνο, δηλαδή.
2: Κάνει σχέδιο ο Ινφαντίνο και εμείς θα τρέχουμε όλο το καλοκαίρι με τα σχέδια
1: Σαν
2: που
1: λέω,
2: κάνει.
1: Έπαθε Μητσοτάκη ή ο Μητσοτάκης έπαθε Ινφαντίνο και πάει αξεπούλημα τον
2: Δεν ξέρω ποιος είχε πρώτος την ιδέα. Πάντως ο Ινφαντίνο. Ο Ινφαντίνο πάντως φαίνεται να το τερματίζει. Έτσι. Ναι. Μιλάμε για μια βόμβα που αν γίνει θα βάλει στα θεμέλια του ποδοσφαίρου για ακόμη μια φορά ο Τζιάννη Ινφαντίνο. Τι σημαίνει αυτό? Η FIFA σχεδιάζει την πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων των τουρνουά τη, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ιδιώτες επενδυτές. Μάλιστα, η Thrive Capital, μια επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Τζοσουά Κούσνερ, είναι αδελφός του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, του Τζάρετ Κούσνερ, ηγείται της αναζήτησης αυτών των επενδυτών. Η FIFA με τα πολλά, και αφού χθες βγήκε ως αποκλειστικό από τους Times αυτό το κρυφό της πλάνο, Κατερίνα, επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με την Αμερικανική Τράπεζα, με την JP Morgan, για τη δημιουργία μιας νέας οντότητας, η οποία θα ονομάζεται FIFA Forward Enterprise, η οποία θα συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, πολλώντας ένα σημαντικό μερίδιο στα εμπορικά δικαιώματα. Παγκόσμιο κύπελο ανδρών, παγκόσμιο κύπελο γυναικών, παγκόσμιο κύπελο συλλόγων σε επενδυτές. Δεν πουλάει μόνο το Μουντιάλ, πουλάει, πουλάει το Μουντιάλ, πουλάει το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, άνδρες, γυναίκες. Δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι θα τα καταφέρει, παρότι κινείται εν κρυπτό, να πούμε εδώ. Να πούμε ότι ο Τζιάννη Ινφαντίνο υπεραμείνθηκε αυτής της εμπορικής πλευράς του παιχνιδιού, όπως είπε. Τα σχέδια υπόκειται όμως την έγκριση της πλειοψηφίας των Ομοσπονδιών Μελών. Η FIFA αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε πότε θα διεξαχθεί αυτή η ψηφοφορία. Μπορεί και να μην κάνει ψηφοφορία. Μπορεί να είναι,
1: μιας
2: και ξεκίνησες με τον κύριο Μητσοτάκη, με απευθείας αναθέσεις αυτό το πλάνο. Να πούμε
1: η
2: ότι
1: UEFA μπορεί να το αποτρέψει.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να το αποτρέψει η UEFA. Τυπικά, αν έχει την πλειοψηφία στη FIFA ο Τζιάννη Ινφαντίνο, δεν θα μπορεί να το αποτρέψει. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει αυτή την πλειοψηφία. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αντέδρασε χθες πάρα πολύ έντονα. Είπε ότι αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί που διέπουν το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να ξεπεραστεί. Ότι στην ουσία πουλάει την ψυχή του ποδοσφαίρου, είπαν από την UEFA, σχολίασαν με ανακοίνωσή τους από την UEFA για τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Σήμερα νέες εξελίξεις. Σύμφωνα με το Sky News, αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες συζητούν την πιθανότητα μποϊκοτάζ του παγκοσμίου κυπέλου, εάν ο Ελβετός αξιωματούχος προχωρήσει με το σχέδιό του να ανοίξει το κεφάλαιο μιας νέας εμπορικής εταιρείας που να συνδέεται με ιδιώτες επενδυτές. Οι ομοσπονδίες μέλη του ΣΟΕΦΑ αναμένεται να συναντηθούν μάλιστα μέσω τηλεδιάσκεψης μέσα σε αυτή την εβδομάδα, τις επόμενες μέρες, για να εξετάσουν το θέμα και να καθορίσουν μια κοινή θέση, με δεδομένη την αντίδραση καταρχάς του Τσέφεριν, του Προέδρου, έτσι και της UEFA. Ενώ στην πλευρά της UEFA στέκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αντίδραση από τον Γκλέν Μικάλεφ, ο οποίος είναι επίτροπος αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προειδοποίησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αναφερόμενες προτάσεις για τον πληστηριασμό, όπως είπε, μειοψηφικών μεριδίων της FIFA, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ενδεχομένως παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέτουν βεβαίως σε κίνδυνο το μέλλον του παιχνιδιού, του πιο δημοφιλούς αθλήματος. Και είπε μάλιστα ο Μικάλεφ, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενεργός, αυτό δεν είναι baseball, υπενθυμίζοντας τη FIFA την ευρωπαϊκή προέλευση του ποδοσφαίρου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά στον πλανήτη, παρά το γεγονός ότι η FIFA εκμεταλλεύεται κάθε εμπορική ευκαιρία. Αλλά φτάνει πια, είπε, η αδιάκοπη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου έχει γίνει διαβρωτική, απειλεί τα πράγματα που έκαναν το ποδόσφαιρο, ακριβώς εκείνα τα στοιχεία που έκαναν το ποδόσφαιρο το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Κατέρινα.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε περισσότερα από αυτά τα εξωφρενικά και σε αυτό το επίπεδο από την Αλέκα στην εκπομπή της στις 4. Αμέσως μετά το Σπύρο Κουτζάνη που ακολουθεί, μετά τη Μελίνα Βελιμέζη που θα μας πει τώρα τους τίτλους των ειδήσεων. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα, καλή ακρόαση. Καλές αντοχές σε όλα. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 3.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
6: Στην περιοχή, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την επιχείρηση ιδιωτικοποίησης δημόσιων αγαθών με την έγκριση νομοσχεδίων μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία, λίγο πριν κλείσει η Βουλή, για τη θερινή περίοδο. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, πέρασε χθες το νομοσχέδιο που παραδίδει το σύνολο της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας σε ιδιωτικά συμφέροντα μέσω της σύστασης ανώνυμης εταιρείας. Σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και αύριο στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ. Ανέφερε χαρακτηριστικά στην απουσία κρίσιμων θεσμικών φορέων από τη διαβούλευση, μεταξύ των οποίων η ΚΕΔΕ και η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, στάθηκε ο Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Δεύτερη μέρα κινητοποίησεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού εναντίον στο νομοσχέδιο που παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στο Θησείο κατά διάρκεια εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία θα εξετάσει τα πρακτικά μετά όσα είπε στην Ολομέλεια κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Συνάντηση με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει σήμερα η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, Ρένα Δούρου. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και ακολούθησαν την έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας με αποτέλεσμα τον θάνατο 67χρονου εργαζόμενου. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη πριν από 10 μέρες. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, η οποία έχει ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη σύγκληση νέα διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά την κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν στην προστατευόμενη ζώνη των ΗΕ στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Τη θλίψη του για την απώλεια του Ανδρέα Δαριώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Ανδρέας Δαριώτης, ταγμένος όπως και ο αδερφός του Μίμη στην υπόθεση της αριστεράς, μέσα από την ένταξή του στο ΚΟΕ εσωτερικού και ακολούθηση του ΣΥΡΙΖΑ, διατέλεσε αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κορώνης, πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του τόπου του. Προσβάσιμοι στους αναγνώστες είναι και πάλι στο σελίδα της Αυγής και του Κόκκινου Αυγή.gr μετά τις συνεχείς προσπάθειες των τεχνικών να την επαναφέρουν μετά από επίθεση από hacker που δεχόταν συνεχώς από χθες το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, άνοδο στι τιμέ του πετρελαίου έπειτα από νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ο στρατό των ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων, τι οποίε η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τι εντολέ των φρουρών τη Ισλαμική Επανάσταση. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικού πυράβλου εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ οι φρουροί τη Επανάσταση ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμού. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του και 62 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό 7,1 ρίχτερ που έπληξε χθες στην περιφέρεια Κουμαμότο στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Τοπικά θυελλώδεις βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Σοφία Ξερικού, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-870059. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε αυτή τη φορά με ένα ηχητικό.
1: Όπως βλέπετε, το σύνθημα το οποίο έχουμε επιλέξει για αυτήν την προσπάθεια είναι «Βάζουμε τάξη στο σπίτι μας». Η δεύτερη αξία μας, η δεύτερη αρχή μας, είναι ο σεβασμός στο φορολογούμενο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομικής στήριξης των κομμάτων και σήμερα ακόμα που μιλάμε, προέρχεται από χρήματα του φορολογούμενου. Κάνουμε ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Βάζουμε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματος.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όχι, δεν είναι πρόσφατος, είναι παλιός. Εκεί, το 2016. Τότε που ως ο καλύτερος διαχειριστής, το καλύτερο βιογραφικό της χώρας και δει στα οικονομικά, έκανε τις εξαγγελίες του. Αλλά με τον ίδιο στόμφο με τον οποίο λέει τα συνήθη ψέματα ή τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Και τι αφορούσε? Αφορούσε βέβαια τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας. Τότε, το 2016 λοιπόν, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας ήταν 239 εκατομμύρια ευρώ. 10 χρόνια αργότερα, στο κλείσιμο του 2025, πόσο είναι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας? 602 εκατομμύρια ευρώ. Τόση τάξη έβαλε στο σπίτι του στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πότε θα τα πληρώσουνε? Νομίζω ότι σε αυτό την έδωσε την απάντηση ένας άλλος δικός του, ο αντιπρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εκείνος δεν έχει ανάγκη να καμουφλάρει τα ψέματά του, ενίοτε γίνεται κυνικός. Και τι είπε? Ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, γιατί κάπου εκεί είναι και του Πασόκ, δεν θα πληρωθούν ποτέ. Ποια θα πληρωθούνε? Τα δικά σας χρέη. Τα δικά μας χρέη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πάντως τον συνόδευε χθες τον Πρωθυπουργό σε μία ακόμη περιοδία, σε μία ακόμη επίσκεψη προεκλογικού τύπου, αυτή τη φορά στην Λέρο και στο Αγκαθονήσι. Στα Δωδεκάνησα, εκεί που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία πριν από τις εκλογές ένα από τα υψηλότερα ποσοστά της ανά την Ελλάδα. Νομίζω ήταν κοντά ή και πάνω από 45%. Μόνο που οι πρόσφατες τοπικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει πέσει κάτω από το 25%, έχει χάσει δηλαδή τη μισή της δύναμη. Γι' αυτό και η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να την επισκεφθεί για να τονώσει το αίσθημα και το συνέστημα των τοπικών στελεχών. Και παράλληλα χθες έστειλε και μια κουστοδία υπουργών στην Δυτική Μακεδονία. Εκεί που η βίαιη και εσπευσμένη απολιγνητοποίηση τους έχει πλήξει, έχει φέρει ανεργία, έχει φέρει περαιτέρω υποβάθμιση, για να τους μιλήσουν για δίκαιη πράσινη μετάβαση. Δεν νομίζω ότι πείθουν με τέτοια κόλπα πια. Εν τω μεταξύ η χώρα πωλείται ή ξεπουλιέται. Ο πολιτισμός της, το νερό, η υγεία, η παιδεία, το ρεύμα. Μαζί και η ακίνητη περιουσία των ιδιωτών σε Τούρκους, Ισραηλινούς, Κινέζους ή τα ωραία φιλέτα από την Μεσσηνία μέχρι την Σύφνο σε Γερμανούς, Γάλλους, σε όποιον τέλος πάντων έχει να πληρώσει και είναι πρόθυμος να αγοράσει. Ανάπτυξη το λέει αυτό η κυβέρνηση. Και μαζί πουλάει και πατριωτισμό. Μέχρι τις εκλογές δεν θα έχει μείνει τίποτα όρθιο. Όπως το είχε προβλέψει μια βουλευτής τότε του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπάρχει χώρα για να σωθεί σε λίγο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στους 105,5 και η κυβέρνηση δεν οροδεί προουδενός. Ήδη δρομολογεί την ιδιωτικοποίηση του νερού, το λέγαμε και χθες. Θα βρει τρόπους να ξεπεράσει τα προσωρινά νομικά εμπόδια από μια παλαιότερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και επίσης δρομολογεί και την ιδιωτικοποίηση ή, αν το θέλετε πιο μαλακά, την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μου γράφει η κυρία Μαρίνα ότι τώρα αρχίζετε να καταλαβαίνετε τι εστί Μιζωτάκης. Εμείς από την Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο το ξέραμε καλά. Έχουν όλα τα αρχαία της Μεσαράς έχουν κατακλέψει, θέλει να πει, τα αρχαία της Μεσαράς. Θυμάμαι ήταν μια παλιά πρόταση, μια παλιά φράση του Κωστή Στεφανόπουλου όταν είχε αποχωρήσει από την τότε Νέα Δημοκρατία, ότι δεν θα παραμείνει να δει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη εκείνη την εποχή να μεταφέρει την Ακρόπολη στο σπίτι του.

0: Λοιπόν, πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς και ιστορικός και πανεπιστημιακός. Οπότε, κυρία Αναγνωστοπούλου, νομίζω ότι είσαστε από τους πλέον κατάλληλους, τις πλέον κατάλληλες να μας κάνετε και ένα σχόλιο για τι γίνεται με αυτή την πολιτιστική κληρονομιά.
1: Αυτό το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και αυτή η κυβέρνηση δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο, χωρίς έλεος όμως. Τι είναι αυτό το νομοσχέδιο, νόμος πια του κράτους με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι, επί της ουσίας είναι, έχουμε τα μνημεία, θα τα στραγγίξουμε για να μας αποδώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Όχι να τους αποδώσουμε εμείς αυτό που τους οφείλουμε από τους πόρους που τα ίδια τα μνημεία παράγουν, όχι γιατί τα μνημεία παράγουν πόρους, εισιτήρια, πολιτήρια, όλα αυτά. Και εδώ επί πάρα πολλά χρόνια, από το 1910 υπήρχε Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Όχι, τώρα αλλάζει εντελώς από το 2020 και από χτες. Ακόμα περισσότερο, δεν μπορείς Παρθενώνα να στέκεσαι έτσι, θα σε ξεζουμίσουμε μέχρι να αποδώσεις τα μέγιστα. Αυτό ναι, σημαίνει.
0: Θυμάμαι κάποτε που είχε κυκλοφορήσει ότι ο Σόιμπλε, ας πούμε, μέσω μνημονίων ήθελε να αξιοποιήσουμε, να ιδιωτικοποιήσουμε την εκμετάλλευση των μνημείων, γιατί προφανώς δεν εννοούσε να πουληθεί η Ακρόπολη και είχαν ξεσηκωθεί οι πατριώτες.
1: Ναι. Οι πατριώτες είχαν ξεσηκωθεί τώρα που ο πατριώτης, έχουν οι πατριώτες, οι ντόπιοι πατριώτες, οι δεξιοί πατριώτες, τα ξεπουλάνε με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι ξεπούλημα με ποια έννοια. Όταν φτιάχνεις μια ανώνυμη εταιρεία, σας λέω ήδη από το 2020 με τον ΟΔΑΠ, η μετατροπή του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων σε οργανισμό διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων, είχαμε τη μετάβαση προς μία τη μετατόπιση σε μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκμετάλλευση εμπορική των μνημείων των αρχαιολογικών τόπων και των ιστορικών τόπων, και το είδαμε, τα γεύματα στη Σπιναλόγκα, στο Επταπύργιο, ναι, τους Ινδούς επιχειρηματίες να κάνουν σοου πάνω στην Ακρόπολη υπό τους ήχους της μπάντας του ναυτικού μας. Προσέξτε τώρα, δηλαδή το ξεζούμισμα. Τώρα με αυτή την ανώνυμη εταιρεία, τι λένε, το ξεζούμισμα δεν ήταν πολύ, πρέπει να γίνει ακόμα με καλύτερο. Να μην έχουμε, να έχουμε ευελιξία, εμπορική εκμετάλλευση και ευελιξία, αυτές είναι οι κύριες λέξεις αυτού του καινούριου νόμου. Και τι θα κάνουμε με αυτό το νόμο, με αυτή την εταιρεία? Θα γίνονται απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες για να συστήσουν, προσέξτε, να βρούνε τρόπους να συστήσουν τα μνημεία μας στο εξωτερικό. Αλαζονία, με προέπεια, γραμματοσύνη. Τον Παρθενώνα η εταιρεία θα τον συστήσει στο εξωτερικό.
0: Ναι, αλλά αυτό μόνο σας αναστείω έτσι. Σωστά το λέτε, αμετροέπεια.
1: Αμετροέπεια.
0: Τώρα, εγώ είμαι παντρεμένος. Είμαι παντρεμένος, αλλά ίσως έτσι, αν ακολουθήσω αυτή την Αμερικανιά της ανανέωσης των Νεόρκων, να πάω να το κάνω στην Ακρόπολη. Γιατί όχι.
1: Βέβαια, βέβαια. Ο άλλος ο κύριος, ένας που μας είχε ξεβλαχέψει τη δεκαετία 90-2000, άντρεψε το παιδί του στο νιόκαστρο της Πύλου. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε, ντεκόρ τα μνημεία, ντεκόρ η αρχαιολογική χώρη, ντεκόρ το Επταπύργιο, για να πηγαίνει μια ελίτ, μια βλαχομπαρόκ ελίτ, να κάνει τις επιδείξεις πλούτου σε αυτά τα μνημεία.
0: Και το, θέμα και είναι, το κάνουν εκείνοι που κατά τα άλλα πουλάνε πατριωτισμό, εθνική ταυτότητα, σεβασμό της εθνικής κουλτούρας και όλα τα άλλα. Αλλά δεν έχουν κανένα πρόβλημα ότι είναι εθνικό και έχει αξία να το εκποιούν, να το πουλάνε, να το προβάλλουν στο εξωτερικό σαν εμπόρευμα.
1: Σαν εμπόρευμα. Η εμπορική αξία. Εμένα αυτό είναι, και νομίζω όλους τους ανθρώπους της αριστεράς, και όχι μόνο της αριστεράς.
0: Θα έλεγα ότι είναι μια προσβολή στον πολιτισμό μας. κυρία Αναγνωστοπούλου.
1: Βαθιά προσβολή. Ναι. Βαθιά προσβολή.
0: Και όσων από μία... έχουν ένα αίσθημα έτσι, προσωπικού πολιτισμού ή κουλτούρας.
1: Ακριβώς. Και ας σκεφτούμε λίγο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, οι κάτοικοι αυτής της χώρας, ότι αυτά τα μνημεία, αυτή η αρχαιολογική χώρη, τα έβγαζαν τα έξοδά τους, αν μου επιτρέπετε, ναι, και τα παραέβγαζαν, και το ένα τροφοδοτούσε το άλλο. Δηλαδή η Ακρόπολη ή το Μουσείο της Ακρόπολης ή άλλα μουσεία μεγάλα τροφοδοτούσαν και μικρότερα μουσεία. Αυτή η αλυσίδα.
0: Εγώ θα έλεγα, μιας και το πιάνουμε αυτή την κουβέντα, ότι καλό είναι να βγάζουν τα έξοδά τους και μάλιστα θα έλεγα να...
1: Και τα βγάζανε πάντα. Και, είναι δυνατό να μην τα βγάζανε.
0: Ακριβώς, να τα βγάζουν και να προσφέρονται και σε όσους ενδεχομένως δεν έχουν κάποια οικονομική
1: ακριβώς
0: δυνατότητα.
1: Ακριβώς.
0: Να μην πληρώνουν, να πληρώνουν χαμηλότερο εισιτήριο κτλ. Υπήρχαν αυτά παλιότερα.
1: Βέβαια. Μα τώρα η εμπορική αξία, το ξεζούμισμα, το εμπορικό, τι σημαίνει? Ότι από 20 ευρώ το εισιτήριο στην Ακρόπολη πήγε 30. Κόπηκαν οι μέρες που ήταν για τους Έλληνες πολίτες, για όλα αυτά. Το καλοκαίρι δεν υπάρχουν αυτά. Μπορεί να πάει και ένας Έλληνας, μια Ελληνίδα με τα παιδιά τους να δούνε ένα τέτοιο μνημείο. Δεν υπάρχουν αυτά. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία θα διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο, όχι από αρχαιολόγους. Πριν ήταν η Γενική Διεύθυνση Αρχαιολόγων του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
1: Του Υπουργείου Πολιτισμού. Δηλαδή λογοδοτούσε σε εμάς τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Τώρα είναι ένα διοικητικό συμβούλιο όπου ο πρόεδρος διορίζεται από την Υπουργό Πολιτισμού με τον Υπουργό Οικονομικών. Δεν είναι αρχαιολόγος, είναι ό,τι να είναι.
0: Μάλλον μάνατζερ θα είναι για να φέρει χρήμα.
1: Μάνατζερ, ακριβώς. Και θα αναθέτουν σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες θα παίρνουν τα πάντα όπως είχαν αρχίσει. Τη φύλαξη των μνημείων, το που
0: θα
1: βρίσκουν.
0: Τα κηλικία και όλα αυτά.
1: Τα κηλικία με έναν ανάδοχο, όπως είδαμε και έγινε σε όλα τα αναψυκτήρια της χώρας.
0: Προφανώς ήταν γρήγορος αυτός και όταν τα πήρε.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
0: Τώρα,
1: δηλαδή έχουμε
0: τι διασυνδέσεις έχει αυτός με την κυβέρνηση ή με τον Μαξίμου, τι να σας πω.
1: Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Όταν βρίσκεται ένας ανάδοχος, ένας και μοναδικός και παίρνει τα πάντα, και κάποιες διασυνδέσεις έχει, δεν μπορεί έτσι από μόνος του.
0: Αυτό είναι το ένα θέμα που είχατε, κύριε Άγιανα Κωνσταπούλου. Δεν θέλω να σας διακόψω, απλά θέλω, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω να σχολιάσουμε και το άλλο που είναι μεγάλο θέμα, κατά την άποψή μου. Είναι το project, το μεγάλο project αυτής της κυβέρνησης. Πώς θα μεθοδεύσει την ιδιωτικοποίηση των νερών?
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι που το έχουμε αύριο στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Μέσα στο καλοκαίρι έρχονται, όχι μέσα στο καλοκαίρι, στην εκπνοή της Βουλής πριν από την καλοκαιρινή διακοπή, έχουμε αυτό το μεγάλο νομοσχέδιο. Τι κάνει το ίδιο? Αν το διαβάσουμε προσεκτικά, είναι περίπου ό,τι κάνει με τον πολιτισμό. Παίρνει διάφορες ΔΕΙΑ, τις δημοτικές επιχειρήσεις.
0: Τοπικές επιχειρήσεις διαχείρισης των υδάτων, για να το πούμε έτσι, και της αποχέτευσης.
1: Ναι, και της αποχέτευσης. Τις παίρνει λοιπόν αυτές στη Φωκίδα, σε διάφορες περιοχές και τις βάζει κάτω από μία εταιρεία. Προσέξτε, υποτίθεται του δημοσίου. Ακόμα δεν το ιδιωτικοποιεί το νερό. Περνώντας το όμως σε μία εταιρεία και συνεχίζοντας με αυτή τη μέθοδο, δηλαδή τις παίρνει αυτές που είναι, που ξέρετε, η διαχείριση υδάτων έχει να κάνει με τις τοπικές ανάγκες, με τις τοπικές αρχές, την αυτοδιοίκηση, το τι ανάγκες έχει ένας πληθυσμός. Τα παίρνει λοιπόν αυτά, τις βάζει κάτω από μία επιχείρηση, μία εδώ στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη, που θα μαζέψει διάφορες, θα κάνει κι άλλες 2-3 έτσι, και εύκολα από εκεί και πέρα θα προχωρήσει και στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Δηλαδή μονίμως βλέπουμε αυτό το πράγμα, κάνει το πρώτο βήμα. Ναι. Σας λέω ότι έγινε στον πολιτισμό, ο ΔΑΠ το 20, ναι, ανώνυμη εταιρεία το 26, αν ξαναβγουν Θεός φυλάξει, ναι, το επόμενο βήμα θα είναι η ιδιωτικοποίηση.
0: Το είπα στην αρχή, αλλά όπως είχε πει μια πρώην σύντροφό σας και πάντα συνάδελφό σας, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, είχε πει ότι αν χαθούν οι εκλογές του 23, στις επόμενες δεν θα υπάρχει χώρα να σωθεί. Είμαστε κοντά σε αυτό το σημείο.
1: Είμαστε κοντά σε αυτό το σημείο. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, γιατί εκτός από το νερό που είναι το μέγιστο,
0: εγώ θα έβαζα εξίσου και τον πολιτισμό, όσο και αν μοιάζει λίγο υπερβολικό, και... αλλά ναι, νομίζω ότι είναι ο πολιτισμός μας. Είναι η ταυτότητά μας.
1: Και δίνει και τον κανόνα πώς είμαστε ως κοινωνία. Ναι. Ότι γίνεται στον πολιτισμό δίνει, γι' αυτό το νερό έρχεται ως επακόλουθο. Αυτό ό,τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε... Εμπορικά δεν υπάρχει δημόσιο αγαθό, αυτή η έννοια, γιατί το νερό είναι δημόσιο αγαθό,
0: ακριβώς,
1: κοινωνικό αγαθό. Κάνει αυτό σύν τους οικισμούς στα νησιά. Όσοι οικισμοί είναι ακατοίκητοι θα δοθούν τώρα στα νησιά με αυτή την υπερικοδόμηση, θα δοθούν και αυτά σε πάμπλου τους για να φτιάξουν ή κλειστά χωριά, όπως βλέπουμε σε διάφορα νησιά, ξενοδοχειακά συγκροτήματα δηλαδή, ή σε μεγάλα ξενοδοχεία ή σε βίλες κλπ.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα πια ως χώρα.
0: Γι' αυτό και εγώ το ξεκίνησα έτσι λέγοντας ότι στο τέλος θα βάλουν ένα πολιτήριο, γιατί βλέπουμε από τουρκικά κεφάλαια ακόμη και πάνω στη Θράκη, που έχει και μια ιδιαίτερη σημασία. Το ανέδειξαν και μόνοι τους, αλλά δεν το σταμάτησαν οι Νεοδημοκράτες. Ναι. Μέχρι το να μπαίνουν και να αγοράζουν ολόκληρες περιοχές Ισραηλινά κεφάλαια στην Μεσσηνία, ή οι Γερμανοί να αγοράζουν τις ιδιοκτησίες, παλιά σπίτια κτλ. Ναι. Στη Σύφνο να αγοράζουν μαζικά οι Γάλλοι. Τώρα έρχεται αυτό το νομοσχέδιο. Το είχα στο νου μου για τους παλιούς οικισμούς, ναι, που επίσης θα αγοράζει όποιος έχει λεφτά, να δω τι θα μείνει τελικά σε αυτή τη χώρα.
1: Τίποτα δεν μένει. Αν δεν το σταματήσουμε.
0: Και ακριβώς εδώ είναι που ένας ακροατής, τακτικός ακροατής, ο κύριος Ευάγγελος, λέει ότι η ουσία όμως, κυρία Αναγνωστοπούλου, είναι ότι εκεί στην αριστερά, εάν δεν καταλάβετε το ρητό, η ισχύς εν τη ενώση και μετριέστε με αριστερόμετρο, ο Μητσοτάκης θα κερδίζει. Ναι. Έχει ένα δίκιο ο κύριος Ευάγγελος, γι' αυτό και το διαβάζω, έχετε και άλλα μηνύματα.
1: Είχε πάρα πολύ δίκιο η ισχύς εν τη ενώση.
0: Ναι.
1: Και όχι, πώς να το πω, σε κάστινγκ, ένωση.
0: Ναι.
1: Ένωση σημαίνει δυνάμεων, δυνάμεων, ναι, και όχι κάστινγκ.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αριστερόμετρα και με ξέρετε λίγο, δεν είχα ποτέ στιγμή.
0: Όχι, διάβασα όλο το μήνυμα και ακριβώς για να απαντήσετε δεν το προσυπογράφω, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Έχει όμως μια βάση, αυτό θέλει να πει.
1: Εντιενώσει, όχι σε κάστινγκ.
0: Όχι σε κάστινγκ, αυτό βλέπει προς την πλευρά κάποιο ο οποίος, εντάξει, της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα που έχει πει ότι μπορεί να πάρει κατηδίαν κάποιος εφόσον πρώτα παραιτηθούν και εφόσον το κρίνει την τελευταία στιγμή.
1: Γιατί
0: το μεταφράζω,
1: ξέρετε,
0: εγώ.
1: Γιατί λέω όχι σε κάστινγκ, γιατί στη Βουλή χτες ποιοι υπερασπιστήκαμε το... Ποιοι δώσαμε τη μάχη εναντίον του νομοσχεδίου, δυστυχώς. Ήταν βεβαίως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μικρή δύναμη πια. Κάποιοι του ΠΑΣΟΚ 4, 3-4 του ΚΚΕ και ήμασταν 9 ανεξάρτητοι. Mm. Μόνο που οι 9 ανεξάρτητοι δεν ακούγε τη φωνή τους όπως πρέπει να ακουστεί.
0: Να σας κάνω ένα τελευταίο σύντομο ερώτημα όμως για τελειώνει ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Υπάρχει προοπτική να τα ξαναβρείτε με το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ.
0: Αλλά ούτε και να το αποκλείσετε.
1: Ισχύσε.
2: '91 και 4 στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

από εκείνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο Σινάτρα και να με και

έρθει ο Πικάσο, να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει και ο Μπρέο, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιγκέλη, να έρθει ο

Σάτσμο, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει και ο Μπρακ, να'ρθει

ξέροντας την άλλη μέρα όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Τώρα εδώ ο κύριος Μιχάλης Βουρίκης μου σχολιάζει το προηγούμενο τραγούδι που βάλαμε, ότι ήταν ταιριαστό για τον Κυριαζίδη, τον Δημήτρη Κυριαζίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που βρήκε την ευκαιρία να επανέλθει και να θυμίσει ότι είχε πει σαν ευχή στην Ζωή Κωνσταντοπούλου: πήγαινε, κάνε κανένα παιδί ή υιοθέτησέ το. Και σχολιάζει ότι ο τύπος στο προηγούμενο τραγούδι είναι τον Ντελάιλα, αφού την σκοτώνει, τη ζητάει συγγνώμη. Forgive me, Delilah. I just couldn't take anymore. Όπου ο Delilah has βάλουμε ζώε, λέει ο κύριος Βουρίκης. Ναι, με αυτή την έννοια επέστρεψε ακριβώς για να θυμίσει μια απρέπειά του. Αλλά τι είχε μεσολαβήσει? Είχε μεσολαβήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή, ο οποίος της είχε πει ότι είσαστε σε ίστρο στην Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό και αν είναι αμετροέπεια από έναν πρωθυπουργό. Και μάλιστα για να απευθυνθεί στους βουλευτές του και να τους πει, να τους συμβουλεύσει να την αντιμετωπίζουν με κατανόηση, ως αν να είναι υπολοιπόμενοι. Δεν είναι, είναι αρχηγός κόμματος, μπορεί να έχει το δικό της ιδιαίτερο τρόπο, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά τέτοιου είδους σχόλια, ειδικά από έναν πρωθυπουργό, είναι επίοικως απαράδεκτα. Τώρα η κυρία Έλενα εδώ πέρα, Μπρετού, μου λέει καλησπέρα σας. Σχετικά με τα μνημεία, θυμηθείτε τον Μοροζίνη και την αντίδραση των Ελλήνων. Αυτοί οι Έλληνες μεταβλήθηκαν σε Μοροζίνη. Η κυρία Μαρίνα ρωτάει, δεν έχει περάσει από το μυαλό σας με τόσα που έχετε δει ότι και στις εκλογές έχει κάνει και θα ξανακάνει λαμογιά το λαμόγιο? Η κυρία Μέρη λέει ότι μέχρι να μελετήσουν οι ισχύς εν τη ενώση θα έχει ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Χαιρετίσματα.

Καλό μεσημέρι, κυρία Άννα. Μιλάτε έτσι, εγώ νιώθω πως δεν είμαι μόνη. Είχατε πει την ιστορία σας από την εκδρομή στην Εύβοια. Ναι.

Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Έχετε πολλά μηνύματα. Διαπίστωσε, λέει, για την κυρία Αναγνωστοπούλου ότι και αυτή ευθύνεται για την διάλυση στο κόμμα. Είναι η αποστάτης της Νέας Αριστεράς. Παλιές ιστορίες, ας το ξεπεράσουμε αυτό. Είμαστε σε μια καινούρια κατάσταση. Ας δούμε πώς μπορούν αυτά να μείνουν πίσω και τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής. Εάν κάθε φορά γυρίζουμε και λέμε τότε που έγινε αυτό και μας μίλησαν έτσι και μας κοίταξαν με άσχημο τρόπο κτλ, δεν θα βγει ποτέ άκρη.

0: κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σωστά το λέω?
1: Καλά τα λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ βέβαια εξακολουθώ να είμαι ενεργός πολιτικά και όπως έχει πει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, εξακολουθώ να κινούμε στο χώρο της μεταπολιτικής. Δηλαδή, εξακολουθώ να συμμετέχω στην πολιτική ζωή με τη σκέψη και με τη δράση μου, με αυτόν τον τρόπο που περιγράψατε, έχοντας εξ αποστάσεως διάφορες καταστάσεις και πρόσωπα, και γι' αυτό μου δίνει και τη δυνατότητα αυτή η απόσταση να έχω μια καλύτερη θέαση των πραγμάτων. Χωρίς βέβαια αυτό να είναι θέα από το πουθενά, που έλεγε ένας φιλόσοφος.
0: Ναι, σωστά το είπατε με τον ορισμό της μεταπολιτικής, ότι το βλέπετε πια από μια άλλη πλευρά και απόσταση, από άλλη, μια άλλη θέση την πολιτική και όχι σαν υπέρβαση της πολιτικής. Θα σας δούμε όμως και πιο ενεργό πολιτικά σε κάποιο άλλο κόμμα από εδώ και στο εξής, κύριε Τζαβάρα, όπως ακούγεται.
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από μια σειρά παράγοντες και πρώτα απ' όλα από το...
0: Από το αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι ας το κάνει
1: ακριβώς,
0: πρώτα.
1: Γιατί εγώ δεν έχω κρύψει ότι με τον Σαμαρά έχω μια προσωπική σχέση. Με είχε τιμήσει κάνοντας με υπουργό πολιτισμού και οπωσδήποτε...
0: Και μάλιστα σε ένα υπουργείο το οποίο κατήχε και ο ίδιος, έτσι, παλαιότερα.
1: Κατήχε και ο ίδιος και πιστεύω ότι προσέφερα και εγώ με την Αμφίπολη τότε, αν θυμάστε, ναι, που κάναμε όλη αυτή την αποκάλυψη. Ήταν μια προσφορά, εν πάση περιπτώσει, και από την μικρή, την ασήμαντη, εν πάση περιπτώσει, ιδιότητα που είχα.
0: Ναι, εντάξει, όλο αυτό είναι βεβαίως, θα πρέπει να το, για να είμαστε τώρα στο σημείο να το περιγράψουμε όπως είναι, έχει αναγγείλει ότι θα το κάνει, έτσι, είπε,
1: πιστεύω,
0: είπε
1: εγώ, πήρα
0: τις αποφάσεις, ναι, μου, θα σας ανακοινώσω, ναι, ναι, στην κατάλληλη στιγμή, ναι, δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο, ναι, περιμένουμε λοιπόν την...
1: τότε λοιπόν θα πάρω και εγώ τις αποφάσεις μου.
0: Θα πάρετε τις αποφάσεις σας, αλλά αυτό είναι ότι έχετε πάρει τις αποφάσεις σας και έχετε αποστασιοποιηθεί πλήρως από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, και
1: κοιτούμε βέβαια στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό
0: της
1: σας
0: Νέας
1: είπα
0: Δημοκρατίας ή της κεντροδεξιάς παράταξης.
1: Έχω την αυτή, το χώρο το φιλελεύθερο. Εγώ αυτοπροσδιορίζουμε φιλελεύθερος, γιατί για μένα το ρεύμα ιδεών που έχει μεγάλη σημασία είναι ο φιλελευθερισμός. Το να είσαι δηλαδή αγωνιστής για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την αξιοκρατία, τη λογοδοσία, την ισότητα. Αυτές είναι οι αρχές και οι ιδέες που με ενεργοποιούν και με κάνουν να αισθάνομαι ότι με αφορά η πολιτική και με ενδιαφέρει βέβαια η πορεία του τόπου μου.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ο φιλελευθερισμός και το φιλελεύθερο κομμάτι είναι το ένα κομμάτι της κεντροδεξιάς.
1: Όχι φιλελές.
0: Όχι, προς Θεού. Όχι φιλελές, ούτε νεοφιλελεύθερος. Προσέχω τους όρους. Δεν θα ήθελα να σας αποδώσω κάτι που δεν ισχύει. Απλά λέω ότι και ο φιλελευθερισμός είναι το ένα τμήμα της ευρύτερης δεξιάς ή κεντροδεξιάς. Το άλλο είναι το συντηρητικό.
1: Για τον συντηρητισμό τώρα είναι μια ολόκληρη ιστορία. Ποτέ στην Ελλάδα δεν υπήρχε αυτός ο συντηρητισμός με την έννοια του ρεύματος των ιδεών. Έχει κάνει μια πολύ ωραία μελέτη ο Παναγιώτης Ραΐμνηστος, Παναγιώτης Κονδύλης, που εκεί τελικά ο καθένας καταλαβαίνει τι σημαίνει συντηρητισμός. Εδώ θα μπορούσα να πω ότι συντηρητισμός με αυτή την έννοια στην Ελλάδα δεν υπήρξε ως οργανωμένο κόμμα.
0: Όπως δεν υπήρξε και φιλελευθερισμός. Ή όταν υπήρξε,
1: και
0: μάλλον δεν πήγε,
1: ναι,
0: δεν πήγε,
1: εντάξει,
0: και τόσο καλά. Ναι. Γιατί αν δούμε τους φιλελεύθερους τώρα του Βενιζέλου, να
1: δεν
0: πάμε
1: ήταν
0: από εκεί. Ήταν μια πρώιμη προσπάθεια φιλελευθερισμού.
1: Είναι αυτό που ωραία το προσδιορίζετε. Είναι το εξής, γιατί μου δίνεται και αφορμή να το πω. Οι φιλελεύθεροι του Βενιζέλου κυρίως ήσανται αντιβασιλικοί φιλελεύθεροι, υπό την έννοια ότι και σήμερα ιστορικά αυτό που λέγεται δημοκρατική παράταξη δεν είναι τίποτα άλλο από το να είναι κάποιος αντίπαλος στο καθεστώς, στο βασιλικό εκείνης της εποχής που είχε δημιουργήσει και είχε προκαλέσει τόσα δεινά για την Ελλάδα.
0: Σαν μια σύντομη παρένθεση από τα τρέχοντα που λέμε, εκείνη την εποχή, ναι, όντως ο Βενιζέλος ήταν αντίθετος, όχι όμως με το θεσμό της βασιλείας.
1: Ο ίδιος δεν είχε προβλήματα με τον βασιλιά.
0: Ήταν αντίθετος με τον Κωνσταντίνο, τον συγκεκριμένο ο βασιλιά, γιατί Ο Βενιζέλος, μια και τον αναφέρατε.
1: Η πρώτη
0: εσείς...
1: ανάθεση που πήρε την πήρα από τον Βασιλιά.
0: Ναι, και μια και το αναφέρατε τον αείμνηστο τον Παναγιώτη Κονδύλη, είχε πει ότι ο μόνος πολιτικός ολκής που ανέδειξε ο 20ος αιώνας ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, και γι' αυτό τάχθηκε κατά του Βασιλιά, γιατί ήθελε να βάλει τη χώρα στο πλευρό της Αντάντ.

0: δεν δίστασε ακόμη και να κάνει τον εμφύλιο, προκειμένου να πετύχει τους στόχους μετά της επέκτασης της
1: καμία αντίθεση αυτά που λέτε. Εγώ απλώς είπα.
0: Αλλά προσδιορίστηκαν τότε οι φιλελεύθεροι.
1: Αυτού που έχει καθιερωθεί να λέγεται Δημοκρατική Παράταξη. Γιατί τελικά μέσα από τη Δημοκρατική Παράταξη βγήκαν και άνθρωποι οι οποίοι τη Δημοκρατία δεν την είχαν περί πολλού. Έκανανε στη δεκαετία του 20 τόσα πραξικοπήματα εναντίον τη Δημοκρατία. Με αυτή την έννοια μιλάω.
0: Εντάξει, μέχρι και ο Βενιζέλος στο τέλος πραξικόπημα. Έκανε το αποτυχημένο και από εκεί αποχώρησε και όχι με τον τρόπο που θα του έπρεπε. Μια και το αναφέρατε αυτό, όμως, πάλι μια σύντομη παρένθεση. Δεν θέλω να κουράζουμε τους ακροατές, αλλά ο Παναγιώτης Κονδύλης ναι, ανέλησε όλο το φαινόμενο του συντηρητισμού και έδειξε ότι οι φιλελεύθεροι ανέβηκαν ως αντίθεση στον συντηρητισμό για να γίνει μετά η νέα αντίθεση με την αριστερά και τους κομμουνιστές. Αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εσείς πού θα την κατατάσσετε τώρα?
1: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα την κατέτασα σε ένα κυβερνητικό καθεστώς, το οποίο είναι δύσκολο βέβαια, αλλά θα το πω. Τελευταία ακούγοντας τη συνέντευξη που έδωσε ο Ιωάννης Ιωαννίδης στο Σαχίνι, στο Κρέτα TV, όπου μιλάει για ένα καθεστώς αχριστοκρατίας, χωρίς βέβαια να το συμμερίζουμε απολύτως, θα έλεγα ότι το πολιτικό σύστημα νοσεί σήμερα. Και ένας από τους λόγους είναι ότι σε πολλές κορυφές της πολιτικής ζωής υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τις ικανότητες που επιβάλλεται να έχουν. Και από εκεί πηγάζουν όλα τα δεινά. Όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, θεωρώ ότι η ομάδα που κυβερνάει αυτή τη στιγμή εν ονόματι της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει σχέση με το ιδεολογικό πρόταγμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως το έχει ορίσει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν κρατάω και εγώ τις επιφυλάξεις μου, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ανήκω στο χώρο.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής αυτή η κυβέρνηση βαρύνεται με τις περισσότερες περιπτώσεις σκανδάλων. Από υποκλοπές ο ΠΚΠΕ μέχρι Ασημακοπούλου, Παραπομπή Τριαντόπουλου κτλ. Είσαστε και εξαίρετος νομικός από ό,τι ξέρω.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχουν όχι απλώς σε διαδικασία διερεύνησης πολλά και πρωτοφανής απαξίας σκάνδαλα, αλλά κυρίως αυτό που εμένα ως νομικό με κάνει να μελαγχολώ είναι ότι την ώρα που η Ελλάδα χρειάζεται μια ισχυρή δικαιοσύνη, μια ισχυρή δικαστική εξουσία, διαπιστώνουμε ότι ο μεγάλος ασθενής του κράτους δυστυχώς είναι η δικαστική λειτουργία του.
0: Ναι, αλλά ένα από τα στοιχεία της μετεξέλιξης μιας κυβέρνησης σε καθεστώς είναι ακριβώς ο έλεγχος ή μάλλον η χειραγώγηση της δικαιοσύνης και ο περιορισμός της ανεξαρτησίας.
1: Αυτό εννοώ και εγώ.
0: Από τα μείζωνα μέχρι τα ελάσσονα, μέχρι το να αποφασίζει δηλαδή με υπουργική απόφαση την παράταση των διοικήσεων των δικαστηρίων, έτσι.
1: Ακριβώς όλα αυτά που λέτε είναι ορθά. Κυρίως μάλιστα εγώ παρακολουθώ τη λεγόμενη ανταρσία των κατώτερων δικαστών, γιατί φαίνεται ότι αν υπάρχει κάποια ελπίδα από τη δικαστική εξουσία, αυτή μάλλον θα προκύψει από τους νεότερους δικαστές, οι οποίοι έχουν και το θάρρος και τη γνώση, αλλά...
0: Ο ένας που εγώ πάντοτε τον αναφέρω είναι ο κύριος Ασκιανάκης, που επανέφερε την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Βεβαιότατα, πολύ ορθά το κατονομάζεται αυτό το πρόσωπο, αλλά... Είδα και την, διάβασα και την πρόταση του κυρίου Μητρούλια, ναι, που και αυτός ήταν μια έκπληξη, γιατί στις 100 σελίδες που περιγράφει τις ενέργειες που έκανε ο κύριος Τριαντόπουλος, εκεί βέβαια δημιουργείται πραγματική εύλογα η πεποίθηση ότι υπήρξε παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, υπήρξε εξαφάνιση κρίσιμου αποδεικτικού υλικού, το οποίο οδηγεί, έχει προκαλέσει βλάβη στους συγγενείς των θυμάτων δικονομική, αλλά κυρίως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι περιγράφει τη διαδικασία του μπαζώματος ο ανώτατος αυτός εισαγγελικός λειτουργός, και εδώ δημιουργείται ένα ζήτημα για τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος όπως θυμάστε είχε πει ότι...
0: Όποιος μιλάει για μπαζώματα είναι για τα μπάζα.
1: Άρα λοιπόν σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Μητρούλιας. ερώτημα θέτω, έτσι, δεν
0: εγώ
1: ξέρω.
0: Εγώ έλεγα ότι δικό μου το σχόλιο, ότι ο κύριος Μητρούλιας στέλνει τον κύριο Φλωρίδη στα μπάζα. το επέστρεψε και, ναι, αλλά εδώ πέρα είναι κάτι αρνητικό. Δηλαδή, ας μπούμε στη θέση του εισαγγελέα που κάνει μια δουλειά και βγάζει αυτό το πόρισμα όταν έχει τοποθετηθεί εκ των προτέρων ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Όχι...
1: Κακώς τοποθετήθηκε και εδώ φαίνεται ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα που λέγανε στο χωριό μου και λένε ακόμα. Και βέβαια ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα πρέπει να σέβεται και να έχει τις αποστάσεις του από όλη αυτή τη διαδικασία, όπου αυτό που ιερουργείται είναι η απονομή του δικαίου, ναι, που στην Ελλάδα σήμερα το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ.
0: Γιατί αυτό που θέλω να πω
1: και
0: είναι
1: για
0: ότι...
1: να υπάρξει, αν μου επιτρέπετε,
0: ναι, φυσικά.
1: Γιατί έχουμε κάποια στιγμή κάνει σύγχυση η εφαρμογή των νόμων και η απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι ταυτόσιμες διαδικασίες. Η απονομή της δικαιοσύνης υπερβαίνει την εφαρμογή του νόμου. Και επειδή πολλές δικαστικές αποφάσεις, και μάλιστα και του Αρείου Πάγου, περιορίζονται στο να εφαρμόζουν στεγνά και ξηρά τον νόμο, χωρίς να τολμούν να φτάσουν μέχρι την απονομή της δικαιοσύνης, όπου απονομή της δικαιοσύνης είναι να αποδίδει ο ανεξάρτητος και ο έντιμος και ο αδέσμευτος δικαστής το χάρισμα που έχει στην ψυχή του και στη συνείδησή του ως δώρο χωρίς ανταπόδοση στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό λέγεται απονομή δικαιοσύνης, για να θυμηθώ ένα Γάλλο φιλόσοφο, τον Ζακ Ντεριντά.
0: Μάλιστα. Εγώ θα σας κλείσω με ένα πολιτικό ερώτημα, γιατί αν παρακολουθήσω τις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, για το εγχείρημα Σαμαρά, το βάζουν να κινείται πολύ χαμηλά. Εσείς που κινείστε έστω στην τοπική σας κοινωνία, ποια είναι η εκτίμησή σας?
1: Εγώ βλέπω ότι έχει αποδοχή ο Σαμαράς, και η προσπάθεια που κάνει έχει αποδοχή που εμένα με υποψιάζει θετικά, ότι μάλλον αυτό που θα καταγράψει, αν κάνει το κόμμα, θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που του δίδουνε, που του αποδίδουνε οι δημοσκοπήσεις. Αν και το να υπάρξει δηλαδή μεταξύ 8 και 10% που υπολογίζω, αν όλα εξελιχθούν καλά, είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται και έχει και ανταπόκριση από την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζαμπάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, ήταν πρώην υπουργός πολιτισμού, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αποχώρησε νωρίς γιατί διαφωνούσε με αυτά τα οποία έβλεπε να έρχονταν, ίσως με την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και ο ίδιος είπε ότι θα είναι και υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά, όταν βεβαίως το ανακοινώσει. Διακριτικότητα, είπε όποτε, γιατί είναι γνωστό ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα δημιουργήσει το κόμμα. Στην τελευταία του δημόσια παρουσία είχε πει ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα μου επιτρέψετε να τις ανακοινώσω στον κατάλληλο χρόνο. Και έκτοτε ετοιμάζει κομματικούς πυρήνες ανά την Ελλάδα, ετοιμάζει ψηφοδέλτια, τα καταρτίζει. Νομίζω ότι θα είναι και πλήρη όταν θα ανακοινωθούν οι εκλογές. Και εδώ αρχίζει το μεγάλο παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση και με τον χρόνο των εκλογών, γιατί ένας ίσως ο βασικός λόγος που παίζει με τον χρόνο των εκλογών και την προεκλογική περίοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ακριβώς να αντιμετωπίσει την απειλή του Αντώνη Σαμαρά. Όχι ότι είναι η μόνη απειλή, δεν θέλουμε να πούμε αυτό, ή ότι βλέπει μόνο αυτό. Απλά θεωρεί ότι αυτή η απειλή αντιμετωπίζεται δύσκολα, γιατί απευθύνεται στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων με την Νέα Δημοκρατία. Για κάποιον νεοδημοκράτη που φεύγει και που δεν θέλει να ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση μετά από όλο αυτό τον οριμαγδό των σκανδάλων και τα αρνητικά της πεπραγμένα, είναι σχετικά εύκολο να πάει σε ένα αδελφό κόμμα όπως θα είναι αυτό που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς. Άσχετα με το ότι θέλει να λέει και λένε και οι δικοί του ότι δεν θα περιοριστεί στην δεξιά, σωστό είναι αυτό, κανένας δεν έχει λόγο να περιορίζεται μόνο σε ένα τμήμα, ο πυρήνας θα είναι αυτός

0: σχόλιο, και επειδή τώρα τελευταία αυτό που μας λένε οι διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι τις πήρε τις αποφάσεις του Κυριάκος Μητσοτάκης, θα τις κάνει τις εκλογές την άνοιξη, γιατί είναι θεσμικός, συγχωρήστε με, αλλά μόνο θεσμικότητα δεν είναι να ανοίγει και να κλείνει το θέμα των προώρων εκλογών και να βάζει μια ολόκληρη χώρα σε τέτοια αναταραχή. Και όσο για το τι θα κάνει εκλογές όποτε νομίζει ότι τον βολεύει για να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα που θέλει? Να μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία, έστω και με κυβέρνηση συνεργασίας, για μια ακόμη τετραετία. Δεν είναι εύκολο, και γι' αυτό και κάνει αυτά τα αντιθεσμικά εντελώς παιχνίδια. Πάντως, η εντολή που έχει δώσει και στους υπουργούς του είναι να είναι όλοι πίσω στις 17 Αυγούστου. Οι εκκρεμότητες και η συνταγματική αναθεώρηση κλείνει επίσης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Τα νερά και τα πολιτιστικά τα πουλάει ήδη από τώρα. Λίγες εκκρεμότητες θα του μείνουν, μόνο δικαστικές για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, και με μια τελευταία είδηση που βλέπω εδώ πέρα τώρα θα σας κλείσω, είναι ότι λέει πως το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ αποσύρεται σιγά σιγά, δηλαδή στα καινούργια νομίσματα που θα κόψει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει 500 ευρώ. Αυτά τα οποία υπάρχουν ήδη και τα έχετε ενδεχομένως, όσοι τα έχετε και καλά κάνετε, θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι να τα μαζέψουν οι τράπεζες και να τα αποσύρουν. Όλο αυτό πάντως είναι, κατά την άποψή μου, ακριβώς για να περιορίσει την ρευστότητα και να υποχρεώσει όλες τις συναλλαγές, ακόμη και τις μικρές, να περνάνε από τις τράπεζες, άλλο που δεν θέλουν και οι δικές μας οι ελληνικές τράπεζες που κάνουν πάρτι κάθε φορά που κάνουμε την παραμικρή συναλλαγή. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Σοφία Ξερικού, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια είχε ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα το Σπύρο Μπιτζάνη.
1: ...91 και 4, στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
1: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ήδη στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βαλιμέζη. Πολλαπλά πύρινα μέτωπα αντιμετωπίζει η πυροσβεστική. Η φωτιά ξέσπασε σε απορρίμματα και ξερά χόρτα στο πλωμάρι Λέσβου. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγερανός Γηθίου στη Λακωνία. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την άμεση ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς να είναι σε ετοιμότητα. 2 πύρινα μέτωπα στην Κρήτη, το ένα σε αγροτολιβαδική έκταση στο χωριό Μωρόνι του Δήμου Φεστού στη Μεσαρά Ηρακλείου και το δεύτερο στην Κρία Βρύση Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου σε χορτολιβαδική έκταση. Στάλθηκε και μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρίας Βρύσης να απομακρυνθούν προς Ρεθύμνο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο και έκαιγε όλη τη νύχτα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ υπάρχουν φόβοι για αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Με το πρώτο φως της μέρας κινητοποιήθηκαν 7 εναέρια μέσα, το ένα σε συντονιστικό ρόλο. Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο τμήμα του νησιού. Από χθες το μεσημέρι μέχρι και τα ξημερώματα είχαν δοθεί εντολές εκένωσης μέσω του 112 για 9 οικισμούς. Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν το meteo.gr και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η φωτιά φαίνεται να επηρέασε συνολικά επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων, με τους επιστήμονες να διευκρινίζουν ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται με την τελική καμένη έκταση. Συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την επιχείρηση ιδιωτικοποίησης δημόσιων αγαθών με την έγκριση νομοσχεδίων μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία. Λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τη θερινή περίοδο, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, πέρασε χθες το νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και την εκχώρηση της διαχείρισής της σε ιδιώτες μέσω της σύστασης ανώνυμης εταιρείας. Σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και αύριο στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ. Ανέφερε χαρακτηριστικά στην απουσία κρίσιμων θεσμικών φορέων από τη διαβούλευση, μεταξύ των οποίων η ΚΕΔΕ και η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, στάθηκε ο Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Δεύτερη μέρα κινητοποίησεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού ενάντια στον νόμο που ψηφίστηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία και παραδίδει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στο Θησίο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνάντηση με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα έχει σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν από τον ανακριτή 3 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και την έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με αποτέλεσμα τον θάνατο 67χρονου εργαζόμενου. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη πριν από 10 μέρες. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, η οποία είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά την κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιούρμαν στην προστατευόμενη ζώνη των ΗΕ στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Όταν ρωτήθηκε για το χρόνο της συνάντησης, είπε ότι δεν ορίστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία. Προσβάσιμοι στους αναγνώστες είναι και πάλι στο σελίδα της Αυγής και του Κόκκινου Αυγή.gr μετά τις συνεχείς προσπάθειες των τεχνικών να την επαναφέρουν μετά από επίθεση από hacker που δεχόταν συνεχώς από χθες το βράδυ. Τη θλίψη του για την απώλεια του Ανδρέα Δαριώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όπως αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του, ο Ανδρέας Δαριώτης, σταγμένος όπως και ο αδερφός του Μίμη στην υπόθεση της αριστεράς, μέσα από την ένταξή του στο εσωτερικό και ακολούθηση του ΣΥΡΙΖΑ, διατέλεσε αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κορώνης, πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του τόπου του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανωδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου λόγω της επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Τα 88,56 δολάρια έφτασε η τιμή του βαρέλιου Brent. Στα 83,23 δολάρια το βαρέλι έφτασε το αμερικανικό αργό. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε κοινή επιχείρηση με τη Σαουδική Αραβία εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Αξιός ότι ζήτησε από τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ ένα έκτακτο χειμερινό πακέτο πυράβλων για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, προκειμένου το Κίεβο να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον των Ουκρανικών ενεργειακών υποδομών. Στις αθλητικές ειδήσεις και με τη βούλα παίκτης της ΑΕΚ, ο Λόβρο Μάγερ, καθώς κιτρινό-μαύρη ΠΑΕ, γνωστοποίησε σήμερα την απόκτηση του Κροάτη μέσω επιθετικού. 28χρονος διεθνής υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Τοπικά θυελλώδης βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Φεστιβάλ 91 και 4. Στο κόκκινο.

Λοιπόν, είμαστε όλοι και όλες εδώ, για να σας δω με μια ομπρέλα κόκκινη, ελάτε από κάτω, εδώ στους 91 και 4 στα FM, στο κόκκινο Θεσσαλονίκης και στο διαδίκτυο μέσω του avg.gr. Εδώ είναι ήδη βέβαια ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, παρεούλα μέχρι και τις 6. Τετάρτη 29 Ιουλίου του 26, άλλες δυο μερούλες και πάει και ο Ιούλιος, αδέρφια. Κάπως έτσι κυλά γοργά το καλοκαίρι, Εδώ λοιπόν μέχρι και τις 6 και έχουμε μπόλικα να πούμε, μπόλικα να σχολιάσω μαζί με σας. Θέλω τα μηνύματά σας, εννοείται, έτσι γεμάτα και ωραιότατα, με ό,τι θέλετε να μοιραστούμε εδώ. Να, ο αγαπημένος μου Γιώργος κατευθείαν, βελουδόφωνη, καλή εκπομπή. Να σε καλά Γιώργο μου, παρεούλα ελπίζω, δεν φεύγεις. Παρούσα και Μαρία, καλώς την. Καλώς το και τον Αντώνη. Και βέβαια βάζετε και τη λέξη αν θέλετε άλσος ή παράδεισος. Διπλές προσκλήσεις, όπως το συνηθίζουμε τώρα κάθε Τετάρτη, για το συνέ άλσος στις Σικές και παράδεισος στη Νεάπολη. Αυτές οι προσκλήσεις έχουν διάρκεια μιας εβδομάδας, μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή, 5 Αυγούστου. Οι ταινίες προβάλλονται σε αυτούς τους δύο κινηματογράφους αναλλάσσονται. Δηλαδή στο άλσος αυτή τη στιγμή θα βρείτε το κινούμενο σχέδιο «Η ζώη και τα ζωάκια της», για να μην ξεχνάμε και τα πιτσιρίκια, έτσι, το οποίο θα πάει μέχρι 2 Αυγούστου στο άλσος, μετά θα πάει στον παράδεισο 3 με 5 Αυγούστου στο Σινέ Παράδεισος. Και στο Σινέ Παράδεισος αυτή τη στιγμή προβάλλεται η ημέρα αποκάλυψης του Spielberg, που μετά τις 3 Αυγούστου θα πάει στο άλσος. Καταλάβατε, οπότε μπορείτε να δείτε και τις δύο σε όποιο χώρο διαλέξετε, αφού όμως διαλέξετε από πριν άλσος ή παράδεισος, που θέλετε να σας βάλω για κλήρωση.

τα μηνύματα με τον γνωστό τρόπο, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε στο Viber 6970-609-900. Ξεκινάτε να στέλνετε. Όσο εγώ διαβάζω εδώ το μήνυμα του Θωμά, έπεσα από τα σύννεφα με τον Κυριακίδη, από πρώην αστυνομικό και από καμπαρετζή, δεν περίμενα τέτοια λόγια. Αυτά τα σύννεφα πια ποιους να πρωτοκρατήσουν, για πείτε μου. Ας πάει και το παλιάμπελο που λέει η κυρία Ναυλαχοπούλου.

Ρένα Βλαχοπούλου, μια μέρα σαν σήμερα, το 2004, έφυγε από τη ζωή στα 81 της χρόνια, και αν δεν την έχουμε δει και την βλέπουμε σε ταινίες, και αν δεν έχουμε γελάσει και γελάμε με όλα αυτά που μας έχει προσφέρει, και βέβαια και τα τραγούδια μαζί, τα οποία ήταν εξαιρετικά με τη φωνή της, έτσι. Εδώ ένα κομμάτι του Αλέκου Σακελάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου σε μουσική Γιώργου Μουζάκη ακούσαμε. Έτσι σας ξεκίνησα μουσικά αυτό το μεσημερό απογευματάκι. Θωμάνε, κατάλαβα για τον Κυριαζίδη ότι έγραφες, έτσι, που καθόλου δεν κάνει σεξιστικές επιθέσεις στη ζωή Κωνσταντοπούλου και καθόλου κυριολεκτικά δεν μετανιώνει για όλα όσα λέει. Αλίμονο. Εδώ δεν μετανιώνει υπουργός πολιτισμού η κυρία Λίνα για το νομοσχέδιο που πέρασε χθες με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας, που ουσιαστικά ξεπουλάει τον πολιτισμό της Ελλάδος. Δεν είναι ξεπούλημα, λέει η ίδια, αξιοποίηση, βρε παιδιά. Μια αλφαέψιλον διαχειρίζεται τα πάντα περί πολιτισμού στην Ελλάδα για 50 χρόνια. Ε? Αλίμονο, αν δεν είναι ξεπούλημα αυτό, τι είναι άραγε. Δεν πάνε να αντιδρούνε φορείς, πολίτες. Έβγαλε ανακοίνωση η Ένωση Σκηνοθετών για το νέο νομοσχέδιο. Δεν τους καίγεται καρφάκι. Το έχουν αποδείξει και το αποδεικνύουν κάθε λεπτό που περνάει. Εν τω μεταξύ, όπως γράφει και η Δέσποινα Κουτσούμπα, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Αρχαιολόγων, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, το ρεζεμού στη Βουλή. Πριν το 19 δεν είχαμε λειτουργικούς αρχαιολογικούς χώρους, ούτε εξυπηρέτηση επισκεπτών, ούτε πολιτεία, ούτε ακριβή αντίγραφα. Δεν ξέρω καν αν υπήρχε Υπουργείο Πολιτισμού πριν το 19. Μάλλον κακώς πληρωνόμασταν και τους μισθούς μας, αφού δεν κάναμε τίποτα. Έτσι, ούτε ναυτόριο δεν υπήρχε στην Ακρόπολη, ούτε τουαλέτες υπήρχαν στο παλιό Μουσείο Ακρόπολης, ούτε εκθέσεις. Όλα αυτά τα είδαμε στον ύπνο μας. Από το 19 και μετά μόνο έχουν γίνει όλα επί Μητσοτάκη και Μενδώνη, όπως επιβεβαιώνει και η ίδια. Έτσι, αυτό μας λέει ουσιαστικά. Όλα τα έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι, τα έχει κάνει. Τι έχει κάνει όμως είναι το θέμα. Η Λίνα Μενδώνη και η κυβέρνηση λένε ότι έχουν κάνει τα καλύτερα. Βρείτε τα εσείς, να τα δω κι εγώ.

Η Λίνα Μενδώνη γράφει πολύ εύστοχα σε έναν αδερφό σε Νατάλη Χατζη Αντωνίου, περνάει στην ιστορία ως ένα τραγικό εάλο, μια αντιθετική έννοια, ένα αντίπαλο ονοματεπώνυμο, ένας απόλυτος αντίποδας στην Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, ή στο Θάνο Μικρούτσικο, στη Μυρσίνη Ζορμπά, σε υπουργούς που οραματίστηκαν πολιτιστική προσφορά και τη δημοκρατία του πολιτισμού, όχι μια πολιτιστική διαχείριση προορισμένη για μια ευνοιοκρατούμενη οικονομική ή πολιτική ελίτ. Τι παραπάνω να πεις, τα είπε όλα η Ναταλία. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα εδώ για παρέα, βάλτε και τη λέξη άλσος ή παράδεισος, διπλή πρόσκληση διάρκειας μιας εβδομάδος που θέλετε να πάτε για να δείτε ταινία, για να αποφορτιστώ με τούτα και με τα άλλα, έτσι.

Και δεν πάμε να ακούσουμε λοιπόν Μίκη Θοδωράκη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1925. Έχει και εδώ απογορεύσεις, από όσο ξέρω όχι. Γρηγόρης Μπηθηκότης να ερμηνεύει τη Μαργαρίτα η Μαργαρό.

Έτσι που λέτε. Απαγορεύσεις επί απαγορεύσεων, λοιπόν. Το όλο θέμα με την απαγόρευση εκτέλεσης τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη από τον κληρονόμο του γιο του Γιώργο Χατζηδάκη δεν έχει τέλος. Και μάλιστα μέσα σε όλα βλέπω και για μια προτομή του Μάνου Χατζηδάκη στο Άλσος Παγκρατίου, που δεν θα γίνει τελικά. Δεν θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια, έτσι. Το απαγόρευσε ο ίδιος, γιατί λέει ο Μάνος Χατζηδάκης δεν ήθελε προτομές και κλεπτά πουθενά. Και έτσι λοιπόν δεν θα πραγματοποιηθεί. Παρ' όλο αυτό το έργο είχε εγκριθεί, δημιουργήθηκε και περίμενε εκεί. Πώς έφτασε ως εκεί, δεν ξέρω τι να σας πω. Απαγόρευσε και ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκης, ο Γιάννης, να μην χρησιμοποιείται το όνομα της μητέρας του που δεν είναι πουθενά χωρίς την άδειά του, μάλιστα. Γελάω με την ανακοίνωση, με την ανάρτηση Μυρσίνης Λοΐζου, η κόρη του Λοΐζου, του Μάνου. Έτσι, μέσα στο θερμό καλοκαιράκι, απαγορεύω στο Γιώργο Νταλάρα να τραγουδάει το Άχ Χελιδόνι μου και στο Βασίλη το 1η Μαΐου. Έλεος κάπου, απαγγελίες μόνο. Χαριτολογεί βεβαίως, ηρωνικά το λέει, έτσι. Τι είναι όλο αυτό ρε παιδιά? Και πού οδηγεί, πού οδηγεί? Συρρήκνωση, εξαφάνιση, επιλεκτικότατη χρήση ενός μεγάλου κομματιού του πολιτισμού. Και ποιου πολιτισμού τώρα μιλάμε? Για ογκόλυθους. Αχ, τουλάχιστον εδώ ο Βασίλης μοιράζεται ποίημα μαζί μας, το οποίο μπορώ να πω κάποιους στίχους. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ταξίδι της κόκκινης ομπρέλας είναι ο τίτλος. Και κρατώ αυτό που γράφει προς το τέλος: τούτη ομπρέλα είναι τα φτερά μας και μας ταξιδεύει ίσαμε εκεί που μας οδηγούν οι άνεμοι της ψυχής μας, τα θέλω και τα πάθη μας. Πετάμε, ναι, μα ο ουρανός έχει μοναξιά και είναι ένα δύσκολο από τους καιρούς. Γι' αυτό εμάς που κρατούμε μια ομπρέλα φτερά, να μας αγαπάτε λίγο περισσότερο, γιατί τη ζωή ως θανάτου αγαπήσαμε. Πολύ τρυφερό, σε ευχαριστώ. Και πάμε να ακούσουμε και την απαγωγή από Μίκη Θοδωράκη. Επιμένω λοιπόν εκεί με Ριλίντα στην ερμηνεία.

ό,τι μπορεί ο καθής φέρνει. Λοιπόν, φέρτε και εσείς μηνύματα εδώ παρεούλα και ξαναλέω, βάζετε την λέξη άλσος ή παράδεισος σε ποιον από τους δύο κινηματογράφους του Δήμου Νεάπολης Σικιών θέλετε να πάτε μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας έως και την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στο άλσος προβάλλεται η ζώη και τα ζωάκια της, κινούμενο σχέδιο για μικρούς και μεγάλους, και στο παράδεισο η μέρα αποκάλυψης του Spielberg. Αυτές οι δύο ταινίες κάνουν τράμπα όπως όλες οι ταινίες στους δύο αυτούς κινηματογράφους, δηλαδή 3 με 5 Αυγούστου αλλάζουν οι προβολές αντίστοιχα, έτσι, στον ένα και στον άλλον. Οπότε σας περιμένω είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Πάμε σε διαφημιστικά και μπαίνουμε σε εντελώς άλλο μουσικό κλίμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: ...91 και 4...

Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας εδώ στην ομπρέλα μας με τόκο, το Μεουρίου. Η Ελισάβετ εδώ λέει επιτέλους και ένα ωραίο μουσικό κομμάτι, ή μάλλον ενδιαφέρον πιο σωστά. Δεν σου άρεσαν τα προηγούμενα δηλαδή? Δεν σου αρέσουν, ε? Σε ό,τι τζανακακίζει νομίζω είσαι περισσότερο συνονόματι. Οκ, έστω και έτσι. Να καλησπερίσω και τον Νίκο, να καλησπερίσω τον Μιχάλη, τον Άρη, την Στέλλα. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Και βλέπω και την είδηση για την αλλαγή που θα έχει η πύλη στο Επταπύργιο, η πύλη του Μνημείου. Μια προμελέτη από το Δήμο Θεσσαλονίκης αυτή τη φορά, που έχει να κάνει με το γύρω χώρο, που όσο να είναι, ναι, είναι λίγο δυσλειτουργικός, θα μπορούσε να πει κανείς. Οκ. Δεν ξέρω τώρα πόσο θα το εκμεταλλευτεί βέβαια όλο αυτό ο Υπουργός Πολιτισμού, που θέλει να κάνει δεξιοσάρες εκεί στο Επταπύργιο. Τι να πω τώρα ρε παιδιά, δεξιοσάρες παντού και στα μουσεία, στα καφέ έτσι όπως λειτουργούν, βλέπω το καινούριο καφέ, μάλλον το πώς ξαναλειτουργεί το καφέ στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Εντάξει, πάντα είχε μια, ας μου επιτραπεί λέξη, lifestyle αύρα, αυτήν συνεχίζει να έχει. Από την άλλη βρέθηκα στο καφέ μπαρ του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο πραγματικά θα πω ότι είναι από τους ωραιότερους χώρους, έτσι με την άπλα που έχει στην πίσω του πλευρά, εκεί που είναι η αυλή, και απογοητεύτηκα ικτρά. Πρώτα απ' όλα ο τίτλος είναι «Προσεχώς», άρα προσεχώς θα γίνει καφέ, διότι θες να παραγγείλεις για παράδειγμα κρασί, σας λέω τώρα παράδειγμα κρασί λευκό, υπάρχει μόνο ένα είδος, ουίσκι υπάρχουν μόνο δύο μάρκες. Και κατά τα άλλα ο κατάλογος είναι όλο στα αγγλικά. Αν δεν ξέρεις αγγλικά, δεν το έχεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Φυτοζωή. Ναι, τολμώ να το πω έτσι. Αυτό το υπέροχο κομμάτι κατά τα άλλα του Αρχαιολογικού Μουσείου θα μπορούσε να το εκμεταλλεύονται πάρα πάρα πολύ καλά, όπως ήταν και στο παρελθόν. Αλλά δεν. Διαβάζω τον τίτλο στην εφημερίδα των συντακτών για το νομοσχέδιο που πέρασε. Θυσίασαν την πολιτιστική κληρονομιά για τα κέρδη των ιδιωτών. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται σε όλους τους χώρους. Κέρδος. Δεν το έχεις πάντα το κέρδος. Όταν η λειτουργία δεν είναι καλή ή όταν είναι πανάκριβα, γιατί να πάω εκεί? Για ποιο λόγο? Θα μου πεις δεν θα πας Ακρόπολη? Αν το εισιτήριο, αν η τουαλέτα ακόμη πρέπει να την πληρώσει πανάκριβα, ξέρω εγώ, θα πας? Τι βλέπεις και από μακριά εν τέλει? Το χειρότερο είναι ότι το απαγορεύουν. Αυτό είναι το θέμα μας. Συνεχίζω με τραγούδια στο ύφος που άρεσε και στην Ελισάβετ. Τα ελληνικά λέει εντάξει, μια χαρά ήταν, από τα καλύτερά μας ελληνικά άσματα. Οκ. Για να δω αν σου αρέσει και αυτό τώρα. Έλα εν δεν μπορώ.

Μ' αρέσει πολύ, Ελισάβετ, το πηγαίνετε πολύ καλά σήμερα. Έβγε. Συμφωνείτε και οι λυπές. Θέλω να σας ταξιδέψω, βρε. Πώς σας έλεγα, κλείστε τα μάτια και ταξιδέψτε. Θα μ' ακούς. Εξάλλου μετά τις 5 καλώς εχόντων θα σας πάω νοερός, εννοείται, σαν Μοθράκι. Ενώ αύριο Πέμπτη θα είμαστε στη Λίμνο, παιδιά, με δύο δράσεις, δύο θέματα που υπάρχουν εκεί. Μήπως και τυχόν ταξιδέψετε και θέλετε να τα απολαύσετε. Να απολαύσετε όμως και ταινίες, δεν βλέπω μεγάλη κίνηση. Τι γίνεται? Άλσος στις Οικές προβάλλει το «Η ζωή και τα ζωάκια» της κινούμενο σχέδιο, και στο «Σινέ Παράδεισος» στη Νέαπολη «Η μέρα αποκάλυψη» του Σπίλμπεργκ. Διπλές προσκλήσεις. Βάλτε τη λέξη «Άλσος» ή «Παράδεισος» στο μήνυμά σας.

Σαμοθράκη λέει ο Θωμάς πήγε η γριά του σταθμού ο Θόφιλος. Γριά, έτσι τον λέμε. Δεν το ξέρα. Δημήτρη, το έχεις ξανακούσει. Γριά τον λέμε το Θόφιλο. Ε? Ναι, το ξέρω ότι πήγε Σαμοθράκη. Το πήγε εκεί. Έχουμε πιάσει τα νησιά, ε? Πώς λέμε, θα πάρω τα βουνά, κάπως έτσι.

Για να δούμε όμως τι έχουμε και εντός πόλης, τα όσα λίγα. Φυσικά έχουμε την παράσταση Άι Λαός, Πανελλήνια πρώτη, εδώ Θεσσαλονίκη, σήμερα το βράδυ, για μία βραδιά στο Θέατρο Γης. Μην ξεχάσετε τις προσκλήσεις σας, όσοι και όσες κερδίσατε χθες. Ένα πολύ έτσι φιλόδοξο εγχείρημα του Στέλιου Βραχνή, που το σκηνοθετεί, είναι βασισμένο στον περίφημο ομότιτλο δίσκο του Δημήτρη Λάγκη με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη και την ερμηνεία της Σωτηρίας Μπέλου και της Τροάδης του Ευρυπίδη. Ένα πάντρεμα αυτών των δύο. Γιώτα Φέστα και Ιωάννα Πηλιχού, με την οποία κυρία Πηλιχού τα λέγαμε χθες σε αυτή την παράσταση, και πλήθος χορού βεβαίως, έτσι, και μουσικών. Θέατρο Γης, 9 η ώρα περίπου, πιο νωρίς θα πάτε εννοείται, και τις πέφσατε να βρείτε θεσούλα καλή. Το ίδιο φυσικά ισχύει και στο Θέατρο Δάσους. Νίκος Ξυλούρης σήμερα, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Το έργο της Ζαχαρένιας Πετράκη σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, με Μελίνα Κανά σε αφήγηση και τραγούδι, και τον Εμιλιανό Σταματάκη ως Ξυλούρη. Επίσης Μέμος Μπεγνής, Μιχάλης Αεράκης, Γιάννης Ασκάρογλου στο Θίασο, Γιάννης Μαθές στο τραγούδι, κριτική μουσική τραγούδι από Μαθιό και Ραφαήλ Δαμουλάκη. Εντάξει. Περπατάμε και εδώ νεαρός στο αγαπημένο νησί της Κρήτης. Ο Θωμάς συνεχίζει ακάθακτος. Λίμνο πήγε η λιγερό κορμί του σταθμού. Τι άλλο χαρακτηρισμό θα ακούσω δηλαδή. Θα πάω λέει και εγώ στη Μηχανιώνα. Θα κλείσω τα μάτια και Χαβάη. Οικισμός Χαβάη. Ναι βρε, έτσι θα το δεις. Είναι θέμα οπτικής τα πάντα, δεν το καταλαβαίνεις τελικά. Και αν περνάς καλά, μα το Θεό, ποια Χαβάη τώρα. Τι σημασία έχει, να περνάς καλά, να είσαι καλά. Με συγχύζεις. Λοιπόν, Ροζαλία Τζισόουζα, με είπε ο Μάνος ότι έτσι προφέρεται, για να το πω σωστά, Μαρία Μοΐτα το τραγούδι.

Ναι, λοιπόν, η Ελισάβετ λέει: γενικά η βραζιλιάνικη μουσική δεν είναι πολύ καλοκαιρινή. Με ρωτάς ή είσαι σίγουρη? Εγώ έτσι αισθάνομαι. Εξάλλου είναι εξαίσια για όλες τις εποχές. Όποιος βρει. Ποια είναι η ομάδα, ποια ομάδα, τι λες πάλι? Αυτή η Χαβάη πρέπει να παίζει με την ίδια ομάδα που έπαιξε και η Ελλάδα. Αυτή η βρε, που λέει και ο Μητσοτάκης, Ελλάδα 2-0. Από τη Χαβάη πάντως έφαγε 5 γκολ. Όποιος βρει ποια είναι η ομάδα, δώρο το κηλικείο της Ροτόντα και δύο Λέγκο αγκάλματα της Βενιζέλου. Το Χαβάη 5-0, τη σειρά. Δεν ξέρω, ώρες-ώρες σε χάνω, ρε παιδάκι μου. Τα γράφεις και πολλά μαζί και μπερδεύομαι. Είναι και ώρα δύσκολη. Τι τρώτε, ρε παιδιά, δώστε καμιά ιδέα. Είναι η ώρα της πείνας. Ναι, ναι, ναι, λέει ο Δημήτρης. Πείτε, πείτε κάτι. Όσο εγώ θα σας πω ότι σε κλειστό χώρο θέατρο μπορείτε να βρείτε εταιρεία μακεδονικών σπουδών. Σήμερα και αύριο, δύο τελευταίες παραστάσεις, παιδιά. 7 η ώρα, στο φουαγέ, το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας, βασισμένο σε κείμενα του Μάρκ Τουέιν και σκηνοθετεί η Έφη Δρόσου. Και στον ίδιο χώρο στις 9, το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Επίσης σήμερα ακόμα μία παράσταση στο Θέατρο Κήπου, ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο, τα Μίλα Κουλίεβα και η παρέα της αυτή την κωμωδία, και αύριο τη σκητάλη θα πάρει η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή, παράσταση γιορτινή για μικρούς και μεγάλους. Για να μην ξεχνάμε και τα πιτσιρίκια, έτσι, που δεν έχει και πολλά πολλά σε θεατρικά, θέλω να πω, για να δούνε αυτό τον καιρό. Γι' αυτό και είναι και ευκαιρία στο Σινέ Άλσος, στις Σικές, να πάτε με πιτσιρίκια και να δείτε η ζωή και τα ζωάκια της. Και αν θέλετε, στο Σινέ Παράδεισος, η μέρα αποκάλυψης του Σπίλμπεργκ. Άλσος ή Παράδεισος, γράφετε στο μηνυματάκι σας για να μπείτε στην κλήρωση. Αυτό που στέλνετε με έναν με τους δύο τρόπους, δηλαδή είτε στο Facebook στη σελίδα μας με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber 6970 609 900.

Τώρα ο Θωμάς μας ανοίγει την όρεξη. Μακαρόνια μας πρισάλτσα. Τρία πιάτα έφαγες. Στο ευρύκο κολλοϊδε χωράνε κατέβει. Αμάν και εσύ βρε παιδάκι μου, είπαμε. Με μέτρο κάνει και ζέστη. Προσοχή παιδιά, δεν θέλει πολύ. Ψόφισε να γελάει ο Δημήτρης. Δώστε, δώστε και σώστε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Θα κλείσουμε όμως με τάγκο, Gypsy Tango από James Hope Scott. Και προχωράμε προς δελτίο ειδήσεων και μετά πάμε Σαμοθράκι, όπως σας είπα, έστω και νοερά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τραγική εξέλιξη στο μεγάλο πυρηνό μέτωπο που μένεται στην Κρυαυρίση Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, καθώς υπάρχουν αναφορές για 2 νεκρούς πυροσβέστες, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων. Οι 2 πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο μέτωπο της φωτιάς φέρεται να εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει λόγω των ισχυρών ανέμων η φωτιά στην Κρυαυρίση. Σε χορτολιβαδική έκταση έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Από αεροσυνδράμουν 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Νέο μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Άγιος Γιώργιος και Άγιος Παύλος Ρεθύμνου, προκειμένου να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής Άγιο Βασιλιώτικου προς Αγία Γαλήνη νωρίτερα. Στάλθηκαν μηνύματα για εκένωση των οικισμών Σαχτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη, αλλά και της περιοχής της Κρύας Βρύσης προς Ρέθυμνο. Δεύτερο πυρηνό μέτωπο στην Κρήτη, σε αγροτολιβαδική έκταση στο χωριό Μωρόνι του Δήμου Φεστού, στη Μεσαρά, Ηρακλείου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Αγερανός Γηθίου στη Λακωνία. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την άμεση ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε στο πλωμάρι της Λέσβο, από αεροσυνδράμουν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χώρο απορριμμάτων στην Πάρο και έκαιγε όλη τη νύχτα στο νότιο τμήμα του νησιού. Με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ υπάρχουν φόβοι για αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Από χθες το μεσημέρι μέχρι τα ξημερώματα είχαν δοθεί εντολές εκένωσης μέσω του 112 για 9 οικισμούς. Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν το ΜΕΤΕΟ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η φωτιά φαίνεται να επηρεάσει συνολικά επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων, με τους επιστήμονες να διευκρινίζουν ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται με την τελική καμένη έκταση. Συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την επιχείρηση ιδιωτικοποίησης δημόσιων αγαθών με την έγκριση νομοσχεδίων μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τη θερινή περίοδο. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε χθες το νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και την εγχώρηση της διαχείρισής της σε ιδιώτες μέσω της σύστασης ανώνυμης εταιρείας. Σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και αύριο στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς. Στην απουσία κρίσιμων θεσμικών φορέων από τη διαβούλευση, μεταξύ των οποίων η ΚΕΔΕ και η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, στάθηκε ο Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στη διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων. Σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή σήμερα στις 7 καλεί η πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού. Δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού ενάντια στο νόμο που ψηφίστηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία και παραδίδει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στο Θησείο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν από τον ανακριτή 3 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με αποτέλεσμα το θάνατο 67χρονου εργαζόμενου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε να τοποθετήσει χειροβομβίδα στην οικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος υποστήριξε ότι δρούσε κατ' εντολήν κρατουμένου στις φυλακές Διαβατών έναντι άμοιβης. Αποχωρεί από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία ο Θανάσης Αυγερινός, αφήνοντας εχμές για τον τρόπο λειτουργίας. Σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου πληροφορήθηκε ότι λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη πριν από 10 μέρες. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, η οποία είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις ΗΠΑ. Στη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά την κοινή συνάντηση που είχε με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιούρμαν στην προστατευόμενη ζώνη των Ηνωμένων Εθνών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Τη θλίψη του για την απώλεια του Ανδρέα Δαριώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Ο Ανδρέας Δαριώτης, σταγμένος όπως και ο αδερφός του Μίμης στην υπόθεση της αριστεράς, μέσα από την ένταξή του στο εσωτερικό και ακολούθους του ΣΥΡΙΖΑ, διατέλεσε αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κορώνης, πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του τόπου του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανωδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου λόγω της επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Τα 88,56 δολάρια έφτασε η τιμή του βαρελιού Brent, στα 83,23 δολάρια το βαρέλι έφτασε το αμερικανικό Argo. Μετά τις επιθέσεις, την κοινή επιχείρηση του Αμερικανικού στρατού με τη Σαουδική Αραβία εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράν. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ. 2 χρόνια αφότου το Διεθνές Δικαστήριο κήρυξε παράνομη την κατοχή της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, η βία των επίκων και η κατάληψη εδαφών δεν πάβουν να επιδεινώνονται έκτημα. Ο ΙΕ, οι ΕΠΙΚΙ και οι Ισραηλινές Δυνάμεις Ασφαλείας, ενεργώντας συχνά σε συντονισμό, επιτέθηκαν σε τοπικές κοινότητες, επιτέθηκαν σε οικογένειες Παλαιστινίων, κατέστρεψαν και κατέσχισαν αγαθά και πυρπόλησαν τεμένοι, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ραβίνα Σαμ Ντασάνι, εκπρόσωπος της ΗΠΑ της Αρμοστίας των ΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Εφήβων κοντράρεται με τη Σερβία σήμερα στις 7 για την πρόκριση στα προημιτελικά του γύρω μπάσκετ για αθλητές κάτω των 18.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Τοπικά θυελλώδης βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Φεστιβάλ 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Μόλις μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της ομπρέλας μας, με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέασης μέσω του avg.gr, ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, η Άλσης Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Καλησπέρες και στο Θανάση, καλησπέρες και στο Στέφανο. Τι ωραίο αυτό που λέει Στέφανε. Ο καλύτερος τρόπος για να τιμά κάποιος την εκπομπάρα σας είναι να την ακούει χωρίς όμως να συμμετέχει στις σκληρώσεις. Μάλιστα. Εγώ θέλω όμως και το καλησπέρα. Θέλω και το τι τρώτε, ε. Πεπώνει, λέει η Ελισάβετική. Ήταν light η σάλτσα, λέει ο Θωμάς. Μάλιστα, ναι, σε πιστέψαμε, σε πιστέψαμε. Και γενικώς να κάνουμε παρεούλα, γιατί έτσι ταξιδεύουμε κιόλας εντός και εκτός. Και τώρα, όπως σας είπα νωρίτερα, θέλω να σας πάω μέχρι Τσαμοθράκη, εκεί όπου από αύριο 5η μέχρι και τις 3 Αυγούστου θα υπάρχει για 10η χρονιά, 10 χρόνια, το Φεστιβάλ Αφήγησης με μέρες μύθων, μουσικής, παραμυθών, η Action Art, αυτή η ομάδα που δρά όλο το χρόνο με αφηγήσεις και ιστορίες και μουσικές είναι πίσω από αυτή την διοργάνωση. Και Ροδάνθη Δημητρέση, αγαπημένη, να μας πει για ακόμη μία χρονιά, δέκατη κατά σειρά, πώς πάνε φέτος τα πράγματα. Καλώς την, καλησπέρα Ροδάνθη.
1: Καλησπέρα.
0: Και βλέπω για ακόμη μια φορά περιπάτους, βλέπω ναι. Ιστορίες, βλέπω ανταμώματα γενικώς. Για πες τι θα βρει κανείς εκεί λοιπόν αν βρεθεί σε Σαμοθράκη, και δεν είναι λίγοι αυτοί που ταξιδεύουν ή βρίσκονται ήδη εκεί, έτσι.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Ξεκινάμε αύριο, πηγαίνουμε στο Πλατανόδασος του Αγιώργη. Καλούμε, συνήθως έρχονται μικροί, μεγάλοι, μωρά στις αγκαλιές των γονιών τους, και περπατάμε, αφηγούμαστε, επειδή υπάρχουν και κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με την ιστορία του νησιού, είναι μια ευκαιρία να τα δούμε, γιατί αλλιώς αν περάσει κανείς έτσι δεν μπορεί να φανταστεί ότι αυτά, ας πούμε, είναι κάτι τυχαίες πέτρες θα πει. Mm-hmm. Δεν μπορεί ότι, να φανταστεί ότι σε αυτές τις πέτρες που έχουν κάποια ελαφριά βαθουλώματα, ήταν ένας τρόπος να μαζεύουν νερό από την βροχή, και επειδή ερχόταν από το Θεό, εάν πλενόντουσαν, σημαίνει ότι θα μπορούσαν να καθαριστούν.
0: Α, μάλιστα, εξαγνισμός ναι. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Τέτοια πράγματα αναμειγνύονται με παραμύθια της φύσης, παίρνουμε αφορμή από διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στον δρόμο μας και καταλήγουμε στο κλειστάκι του Αγιώργη. Mm-hmm. Όπου εκεί πια η παρέα έχει ανοιχτεί, αρχίζουν και λένε και δικά τους πράγματα, και είναι πάρα πολύ όμορφα.
0: Μάλιστα.
1: Την επόμενη μέρα θα κάνουμε μια παράσταση αφήγησης που έχει σχέση με παραμύθια της Ελλάδας, της ευρύτερης περιοχής της Μικράς Ασίας, των Βαλκανίων. Και θα είμαστε μαζί με την εξαίρετη αυτή τραγουδίστρια και μουσικό, την Γιώτα τη Τηγανούρια. Mm-hmm. Και μετά έχουμε την πλατεία του Παπαγιώργη με το φοβερό πλατάνι του, που θα πούμε ιστορίες και παραμύθια και θρύλους από διάφορα μέρη του κόσμου.
0: 1η Αυγούστου αυτό, ναι.
1: Ναι. Και στις δύο έχουμε την αφήγηση μύθων που κάνουμε στον αρχαιολογικό χώρο με πάρα πολύ αγάπη. Είναι από τις αγαπημένες μας παραστάσεις και ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ακόμη έλθα και αλλοδαπή, αλλόφωνοι, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ελληνικά.
0: Αχα, ναι, ναι. Είναι ο ρυθμός, είναι όλο αυτό
1: ναι,
0: που...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, okay.
1: Και θα κλείσουμε, αυτή την πορεία θα την κάνουμε φέτος για πρώτη φορά, με έναν αφηγηματικό περίπατο στα θέρμα, mm-hmm. όπου είναι πνιγμένο στα πλατάνια και στα ιαματικά νερά, θα πούμε ιστορίες για παράξενα πλάσματα μέσα στο δάσος, για νεράιδες, εξωτικά, και ταυτόχρονα θα κάνουμε ένα... βιωματικό μια μύθη στην τέχνη της αφήγησης με αφορμή διάφορα στοιχεία της φύσης.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τι να πει τώρα κανένας, Ροδιά μου. Αυτό όλο που γίνεται, πρώτα απ' όλα και μόνο που είναι μέσα στη φύση, σε πλατάνια, σε δάση, σε πλατείες. Εντάξει, από μόνο του είναι, πώς το είπαμε πριν, μια κάθαρση. Ένας εξαγνισμός.
1: Βέβαια, γιατί γίνονται στο χώρο τους. Έτσι, γίνονται στο σπίτι τους, μέσα στη φύση. Εμείς οι άνθρωποι αυτά τα πλάσαμε όταν ήμασταν πολύ κοντά με τη φύση και ήμασταν άμεσα εξαρτημένοι από τη φύση. Λοιπόν, κάνοντας κάτι τέτοιο, ερχόμαστε σε επαφή με την πηγή.
0: Mm-hmm, ακριβώς. Ξέρεις, σκέφτομαι βέβαια, εδώ φτάσαμε στο 10ο φεστιβάλ αφήγησης, έτσι.
1: Ναι.
0: Ατελείωτη οι μύθοι, οι ιστορίες για να ανανεώνονται κάθε χρόνο.
1: Βέβαια, ναι. Βέβαια, ναι, γιατί δόξα τω Θεώ, η μυθολογία μας είναι πάρα μα πάρα πολύ πλούσια. Κάθε χρόνο έχουμε ανανεωμένο ρεπερτόριο. Δεν τελείωσε ακόμη και θα σου πω και κάτι άλλο, Έλφα. Δεν την έχουμε εξαντλήσει. Σκέψου ότι δεν πιάσαμε Οδύσσια ή κάτι τέτοια έτσι ακόμη.
0: Ναι.
1: Θα σου πω όμως και κάτι άλλο, ότι για κάθε... για κάθε μύθο που λέμε έχουμε κάνει μία μελέτη.
0: Ναι.
1: Έχουμε αναζητήσει πηγές. Λοιπόν, σε αυτή τη μελέτη διαπιστώνουμε ότι για το ίδιο πράγμα υπάρχουν διαφορετικές παραλλαγές, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε ανάλογα το τι επιλέγεις διαμορφώνεις και τη ροή του μύθου και της αφήγησης.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και άπειρες παραλλαγές πρέπει να έχει Ροδιά.
1: Έτσι. Είμαστε ατελείωτοι. Πολύ. Είμαστε ευρηματικοί. Είμασταν. Ναι, ναι.
0: Υπέροχο, υπέροχο. Έχετε εικόνα περί συμμετοχής ή αυτό είναι κάτι που το ανακαλύπτεται και επιτόπου?
1: Γίνεται επιτόπου. Είναι αυτό το που συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή όταν πάμε σε μικρούς τόπους. Δεν είναι όπως σε μεγάλες πόλεις που θα ζητήσεις προεγγραφές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Είναι στο εδώ και τώρα, ακόμη και η επικοινωνία δεν παίρνει τόσο χρόνο όσο χρόνο παίρνει στις πόλεις. Δηλαδή σήμερα να βγάλεις την ανακοίνωση, αύριο σου έρχονται.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Κατάλαβες, δεν είναι... Οπότε κάθε χρόνο... Έχουμε όλους αυτούς που τους αρέσει, αγαπάνε αυτά εδώ πέρα, αυτού του είδους εκδηλώσεις, και τους έχουμε κοντά μας.
0: Έτσι, και φαντάζομαι ότι αυτό έχει και το στοιχείο της έκπληξης. Έχεις και μια αδημονία, έτσι, πόσοι θα είναι, θα έρθουν πόλοι και πώς θα το διαχειριστούμε στον περίπατο και τα λοιπά. Οπότε είναι όλο αυτό σχεδιαστικό με έναν τρόπο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραιότατα, ναι. Ωραιότατα. Ροδάνθη Δημητρέση.
1: Την επόμενη φορά, Έλισσα, θα έρθεις και εσύ μαζί.
0: Άντε να σας δω. Βάλτε πούλμα, ρε παιδιά. Πούλμα. Να οργανωθούμε λίγο. Πώς το κάνετε?
1: Γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Εννοείται, εννοείται. Ροδάνθη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ροδάνθη Δημητρέση από την Action Art. Ραντεβού στη Σαμοθράκη, λοιπόν. Είναι αρκετός κόσμος εκεί και όσοι και όσες θα πάτε εκεί. Από αύριο 30 μέχρι και 3 Αυγούστου, μην χάσετε αυτές τις δράσεις μέσα στη φύση εντελώς. Με ιστορίες, μύθους, θρύλους και όλα τα ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Να το απολαύσετε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να λοιπόν, ναι, πρέπει να το κάνουμε και αυτό το ταξίδι. Ε? Μ' ακούει ο Θανάση εκεί που οργανώνουμε ταξίδια και δεν τα κάνουμε ποτέ. Ας το βάλουμε και αυτό στο ρεπερτόριο. Και αφού μιλούσαμε για Σαμοθράκη, να μην πάμε στις Βάθρες. Η γριά η Βάθρα, έτσι όπως την τραγουδά ο Άκης Φίλιος.

πιάτο θα βρεθεί στις καριές. Στη μεριά του βάτου έχασε τη λαλιά του, ο Τζιτζίκας ο παραθέριστης, κι έτσι άθελα του πάει η καλιά του σε όποιον.

Έτσι απλά. Όταν το νερό κυλάει απλά και όμορφα. Λοιπόν, ο Στέφανος τώρα εδώ με ρωτάει πώς πας από Θεσσαλονίκη Σαμοθράκη. Στέφανε μου, πας είτε με το αυτοκίνητο είτε με κτέλ Αλεξανδρούπολη και από εκεί καραβάκι. Αυτή είναι η διαδρομή. Τώρα πόσο έχουν τα εισιτήρια, ιδιαίτερα έτσι σε high season που λέμε, με ρωτάς, μπαίνεις, πληκτρολογίες και τα μαθαίνεις όλα. Ή ένα τηλεφωνάκι σε κάποιο γραφείο ταξιδιών ή στα κτέλ, εν πάση περιπτώσει. Αυτά και Σαμοθράκη, στα πιο κοντινά μας τώρα, δηλαδή Χαλκιδική, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει που λένε, στο Παλιούρι για την ακρίβεια, στο Πόρτο Βαλίτσα, εκεί που είναι όλες οι εκδηλώσεις της μικρής σκηνής αγαπημένης. Σήμερα έχουμε παράσταση αφιερωμένη στον απόκοπο του Μπεργαδί. Αυτή πρέπει να έχει πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Είναι με την Αταλία Κοτσάνη, τον Βαγγέλη Ζωγράφο και το Ροζ Ντέιλι. Επίσης αύριο τα 10 μπουζούκια της Ζόμνας με το Βαγγέλη Αντωνίου θα εμφανιστούν. Μια συναυλία που είχε ακυρωθεί λίγο καιρού, ήταν με τον Ανδρέα Καρακώτα αρχικά, τώρα ο Βαγγέλης Αντωνίου θα είναι μαζί τους. Και ο Ιούλιος θα κλείσει 31 του μήνα με Παντελή Στόικο και το κουαρτέτο του και τον Νεντιάλγκο Νεντιάλκοφ. Όλα αυτά στο Παλιούρι λοιπόν, Πόρτο Βαλίτσα. Σε αυτό το πολύ ωραίο ομολογουμένο θεατράκι που έχει εκεί και φιλοξενούνται οι εκδηλώσεις. Και επίσης να πούμε ότι στη Βέρεια συνεχίζονται οι γιορτές πόλης, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Άλσους Μελίνα Μερκούρη. Παράσταση για μικρά παιδιά έχει και εκεί σήμερα, το Σούπερ Νίνια, το τερατάκι που λέρωνε την πόλη, σε σκηνοθεσία Νίκου Λιμνιού. Ενώ Πιερία, 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου, στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Για την ακρίβεια θα βρείτε τον Κατά Φαντασία Ασθενή του Μολιέρου με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Τον είδα και χθες εδώ να μιλάει στο τηλέφωνο κάπου στο δρόμο, στα Πέριξ. Και ο Αύγουστος θα ανοίξει στο Φεστιβάλ Ολύμπου, στο Ρωμαϊκό Οδείο Δίου, με το Αιμίλια, Εμίλια μάλλον, για να το πω σωστά, του Γιώργου Αγγελίδη, ένα έργο με την Εμιλία Ψηλάντη, το οποίο παρουσιάζεται σε πολύ συγκεκριμένους χώρους. Δεν ξέρω αν θα το δούμε Θεσσαλονίκη αυτό. Ρωμαϊκό 2-2, πάντως 1η Αυγούστου θα το βρείτε εκεί. Και τέλος στην Καβάλα, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, εκεί που είναι ο πυρήνας του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, έχει σήμερα φιλοξενία το θέατρο της παράστασης «Μια αληθίβα», το έργο του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θοδωρόπουλου με Θάνο Λέκα και Δημήτρη Καπουράνη, που ξαναγύρισε Θεσσαλονίκη για 2 βραδιές, χθες και προχθές, και όσοι και όσες το είδατε, δεν έχω όλες εντυπώσεις από όσους πήγατε, αλλά θα ρω ότι ενθουσίασε, έτσι δεν είναι? Στο Φεστιβάλ Φιλίππων να πω ότι ο Αύγουστος ξεκινά και πάλι στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων με Άλκηστη, στο έργο του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, με Κωνσταντίνο Βαρικιώτη, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιρό Μπέζου, Γιάννη Νιάρο, Κώστα Νικούλη, Θεοδόρα Τζίμου, εξαιρετικός θείασος. Που λέτε. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1919 ο Μίλτος Σαχτούρης και βρήκα μελοποίησή του από Μιχάλη Σιγανίδη και Θοδωρή Ρέλο, ένα δυνατό δίσκο που είχαν βγάλει με μελοποίηση Σαχτούρη. Το γράμμα 1 θα ακούσουμε.

Αυτό ήταν λοιπόν μελοποίηση Αχτούρη. Νομίζω ότι πλησιάζουμε στο τέλος, να κλείσουμε. Έχετε λίγο χρόνο, ούτε μισάωρο, για να στείλετε μηνυματάκια που να βάζετε τη λέξη Άλσος ή Παράδεισος. Σε ποιο από τα δύο σινέ του Δήμου Νεάπολης και αν θέλετε να πάτε αυτή την εβδομάδα, που σήμερα δηλαδή μέχρι την άλλη Τετάρτη. Στο Άλσος προβάλλεται η ζώη και τα ζωάκια της, καινούμενο σχέδιο, και στον Παράδεισο η μέρα αποκάλυψης του Σπίλμπεργκ. Αυτές οι δύο ταινίες βέβαια θα κάνουν τράμπα 3 Αυγούστου με 5. Θα παίξουν ανάποδα δηλαδή στους δύο κινηματογράφους. Οπότε διαλέγετε που θέλετε να πάτε, ποια μέρα, και απλά βάζετε μία από τις δύο λέξεις στο μηνυματάκι σας για να σας βάλω στην ανάλογη λίστα προσκλήρωση. Βλέπω τώρα εδώ πήγε ο Άδωνης εκεί στη Λίμνο. Δεν το χαιρετούσανε, παιδιά, στην ταβέρνα που πήγε. Αυτά είναι. Μπράβο. Δίνει το χέρι και μένει άπραγος. Και με αυτή την ωραία εικόνα πάμε σε διαφημιστικά για να ανταμώσουμε με τον Αντώνη Αλευθεράκη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
5: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
4: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
7: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: ...91 και 4...

0: Πάμε λοιπόν να μπούμε στο αναγνωστήριο του Αντώνη Ελευθεράκη, το αγαπημένο μας, εκεί στο Κεντρί, στον περιοχή Ναυαρίνου. Και μάλιστα είναι και το τελευταίο πριν τις διακοπές. Την επόμενη Τετάρτη δεν θα μπορέσει ο Αντώνης να είναι μαζί μας, οπότε θα τα ξαναπούμε καλώς οχόντων μετά τις 24 Αυγούστου. Καλά να είμαστε. Οπότε Αντώνη, δώσε πράγμα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Είσαι καλά. Κάτι γίνεται.
1: Καλά.
0: Ωραία.
1: Καλά.
0: Ωραία.
1: Θα κλείσουμε και μια εβδομάδα εδώ στο Κεντρί.
0: Ναι, θέλει ξεκούραση. Οπότε σε ακούμε. Τι μας έχεις διαλέξει.
1: Ξεκινάμε. Η πρώτη πρόταση για σήμερα είναι το νέο βιβλίο του Ιαν Μακιούαν με τίτλο «Τι μπορούμε να γνωρίζουμε». Έχει κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Μετάφραση Κατερίνα Σχοινά. Βρισκόμαστε στο 2014, κατά τη διάρκεια του πάρτι γενεθλίων της Vivian Blandy, ο σύζυγός της Francis απαγγέλει το ποίημα «Μία κορώνα για τη Vivian», τα γυνεύοντας τους παρευρισκόμενους. Αυτή είναι η πρώτη και τελευταία φορά που το έργο διαβάζεται μεγαλόφωνα και η περίσταση θεωρεί κορυφαίο λογοτεχνικό γεγονός. 100 χρόνια μετά, φίλοι της ποίησης, ερευνητές και μελετητές κάνουν εικασίες για το μήνυμα του ποίηματος, ωστόσο κανένα αντίγραφό του δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Το 2119, οι παιδινές παιδιάδες του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν βυθιστεί εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, μετατρέποντας τη χώρα σε ένα αρχιπέλαγος με πολλά διάσπαρτα νησιά. Οι επιζήσαντες κουβαλούν την ανάμνηση της ποικιλίας και του πλούτου του καταποντισμένου αυτού πολιτισμού. Ο Τον Μετκάλφ, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο South Downs, με έδρα ένα από τα νησιά του Βρετανικού Αρχιπελάγους, μελετά τα αρχεία των πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα, γοητευμένος από τις ελευθερίες και τις δυνατότητες της ανθρώπινης ζωής πριν από την καταστροφή. Η τυχαία ανακάλυψη ωστόσο ενός στοιχείου που ελπίζει να τον οδηγήσει στο μεγάλο χαμένο ποίημα φέρνει στο φως περιπεπλεγμένους έρωτες και ένα έγκλημα ανατρέποντας τις βεβαιότητές του και την ιστορία που πίστευε ότι γνώριζε σε βάθος. Είναι ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα που παρουσιάζει με αιχμηρή ματιά το πώς δημιουργείται η ιστορία και πώς παραχαράσεται. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ιαν Μακιούαν λοιπόν, το «Τι μπορούμε να γνωρίζουμε» από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση Κατερίνα Σχοινά.
0: Ωραία.
1: Και να πάμε στο δεύτερο για σήμερα. Είναι του Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε. Έχει τίτλο «Χωρίς πατρίδα και Θεό».
0: Αφού βέβαια σου πω ότι ο φίλος ο Κώστας λέει εδώ εξαιρετικό αυτό το βιβλίο του Μακιούαν. Συμφωνεί μαζί σου.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Ωραία. Ναι, νομίζω ότι αρέσει σε πολύ κόσμο του βιβλίου του Μακιούαν.
0: Εμένα μου αρέσει και η γραφή του. Το στο Καριδότσοφλο έχω μείνει έτσι. Ακόμη είναι φανταστής. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Το επόμενο. Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. «Χωρίς πατρίδα και Θεό» είναι ο τίτλος. Υπότιτλος. «El Cid», πολύ γνωρίζουμε τον El Cid, είναι μια ιστορία συνόρων. Πού είμαστε λοιπόν. Δεν είχε πατρίδα ούτε βασιλιά. Μόνο μια κούφτα πιστούς άνδρες. Δεν πεινούσαν για δόξα, απλώς πεινούσαν. Έτσι γεννιέται ένας μύθος. Έτσι ο θρύλος γίνεται ιστορία. Εξορισμένος από τον βασιλιά της Καστήλης και τον βασιλιά Αλφόνσο τον Έκτο, ο Ρούι Ντίας προσφέρει τις υπηρεσίες του, καθώς και εκείνες των αφοσιωμένων του πολεμιστών, σε όποιον πληρώνει καλύτερα. Με αυτή τη μάχη επιβίωσης, εχθρικό έδαφος, η δύναμη του χαρακτήρα του και οι εξαιρετικές του ικανότητες θα του χαρίσουν σύντομα τον τίτλο του Σίντι Καμπιτούρ, το αφέντη του πεδίου της μάχης δηλαδή. Με τον απαράμιλο τρόπο του, ο Ρεβέρτε μας παρασύρει στο επίκεντρο του χαλασμού στην Ισπανία του 11ου αιώνα, εποχή αντίπαλων βασιλιάδων, ευατοβαμένων συγκρούσεων και ανίερων συμμαχιών ανάμεσα σε χριστιανούς και μαυριτανούς. Απέναντι στον απλουστευτικό μανιχαϊστικό μύθο του πατριώτη El Cid, ο Ρεβέρτε αποκαλύπτει το συγκλονιστικό πορτρέτο του ασύγκριτου πολεμικού ηγέτη, του εμπλευσμένου εμψυχωτή, του στρατηγού με το αμετακίνητο αίσθημα τιμής. Το βιβλίο αυτό λοιπόν είναι επικό, μεγαλειώδες, μυθιστόρημα και ταυτόχρονα μια σπάνια αλήθεια καταβύθιση στην καρδιά της ιστορίας. Αξίζει να το διαβάσουμε.
0: Το κρατάμε, το σημειώνουμε.
1: Και το θέμα
0: αυτό.
1: Του δηλαδή Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε.
0: Ναι.
1: Η κορία με τις ιστορήματα έχει γράψει.
0: Βεβαίως.
1: Πολύς πατρίδα και Θεό. Αυτό είναι κάτι αποκαλυπτικό δηλαδή.
0: Α, οκ.
1: Μια ιστορία συνόρων. Εκδόσεις Πατάκη και αυτό.
0: Ωραία.
1: Αχ, δεν σας είπα το όνομα και ποιος έκανε τη μετάφραση. Μισό λεπτό. Μετάφραση από τα ισπανικά η Τιτίνα Σπερελάκη.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Χωρίς πατρίδα και Θεό, Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε.
0: Ωραιότατα.
1: Επόμενο για σήμερα. Λοιπόν, επόμενο. Είναι από δύο επιστήμονες. Ο τίτλος του έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι και πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι μυστήριο. Ο τίτλος είναι «Η ζωή όπως την αφηγείται ένας Sapiens σε ένα Neanderthal».

0: Μαδρίτης του 1954, είναι παγκοσμίως διάσημος παλαιοανθρωπολόγος για την ανακάλυψη τριών ειδών χώμο, την προσειρά από τα Πουέρκα. Έχει τιμηθεί με τα βραβεία πρίγκιπα των Αστούριας και Καστήλης, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, το University College του Λονδίνου και είναι μέλος της Ακαδημίας Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το βιβλίο λοιπόν αυτό έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Gutenberg και ασχολείται στο πώς εξελίχθηκε ο άνθρωπος από Neanderthal σε Sapiens. Ένας ανθρωπολόγος λοιπόν και ένας συγγραφέας συνομιλούσαν δύο φίλοι, ως Sapiens ο ένας και ως Neanderthal ο άλλος. Πώς βγήκαμε από τα σπήλαια, πώς εξελίχθηκε το σώμα και ο εγκέφαλός μας, πώς γεννήθηκε η γλώσσα, η συμβολική σκέψη, οι κοινωνικοί κανόνες και ο φόβος του θανάτου. Είναι ένα βιβλίο θαύμα πρωτοτυπίας που συνδυάζει την επιστήμη, τη λογοτεχνία, τα ταξίδια, τη φαντασία και το χιούμορ για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε από πού ερχόμαστε, τι είμαστε και πού πηγαίνουμε.
1: Μάλιστα. Ιδιαίτερα το τελευταίο χρειαζόμαστε να το κατανοήσουμε. Πού πηγαίνουμε.
0: Λοιπόν, η ζωή λοιπόν όπως να φυγείται ένα Sapiens σε ένα Neanderthal, εκδόσεις Gutenberg. Και θα ήθελα να κάνουμε και μία αναφορά για που προβάλλεται η ταινία και έχει κάνει η παταγωγή, η ταινία του Christopher Nolan, η Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Από ό,τι βλέπουμε και εμείς στο βιβλιοπωλείο έχουν εκτιναχθεί οι πωλήσεις της Οδύσσιας.
1: Σοβαρά,
0: Συνήκως, βεβαίως.
1: Ναι. Αυτό είναι υπερθετικό, δεν το συζητώ, μακάρι.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: ναι, έχουν...
1: Κοίτα να δεις ρε παιδί μου, κατευθείαν.
0: Σε όλα τα βιβλιοπωλεία συμβαίνει αυτό.
1: Σαν το βιβλίο του Τσίπρα όταν βγήκε, η Θάκη, έτσι. Μάλιστα, πολύ πολύ ευχαριστώ, οκ.
0: Ναι. Νομίζω ότι δύο μεταφράσεις που μου άρεσαν εμένα πάρα πολύ είναι η μία του, η μετάφραση του καθηγητή Μαρονίδη.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι. Πολύ ωραία νέα ελληνικά. Και μία ακόμα μία η οποία είναι η Οδύσσια σε μετάφραση του Γιώργη Ψυχουντάκη.
1: Ναι.
0: Αυτή έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις των πανεπιστημιακών, από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις
1: Κρήτης. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Αυτή η Οδύσσια του Γιώργη Ψυχουντάκη, ο οποίος δεν ήταν φιλόλογος, αλλά αυτοδίδακτος στη λογοτεχνία, να πούμε, ήξερε πάρα πολύ καλά τον απ' έξω, ήξερε όλο το Ερωτόκριτο.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι επηρεασμένος από αυτό και ο Στυλιανός Αλεξίου αναγνώρισε την αξία της δουλειάς του Ψυχουντάκη. Ο άνθρωπος ήταν βοσκός και στην κατοχή πολέμησε πίσω από τις γραμμές, πίσω από το... Δηλαδή, παράνομα, ήταν ο κριτικός μαντατοφόρος μεταξύ της αντίστασης των κριτικών και της συνεργασίας με τους Αγγλέζους στην κατοχή του Γερμανική.
1: Μάλιστα.
0: Έχει γράψει ο Patrick Nick Fermor για αυτόν το βιβλίο με τίτλο «Ο κριτικός μαντατοφόρος». Ήταν για τον Γιώργη Ψυχουντάκη.
1: Μάλιστα, ξέρετε.
0: Και αυτός έχει κάνει η μετάφραση της Οδύσσιας στα νέα ελληνικά βέβαια, επηρεασμένη όμως από τον Βιτσέντο Κορνάρο και το στίχο του Ερωτόκλητου.
1: Αχα, οκ.
0: Το έχει κάνει σε...
1: ιδιαίτερο.
0: Ναι, δεν είναι πολύ ιδιαίτερο. Αν θέλεις να σου διαβάσω ότι πώς
1: ναι, ό,τι θες.
0: Πώς είναι άντρα μία είναι μούσα πολύτροπον, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Άρχισε μούσα να μιλείς, να βγάνεις μελωδία. Σάλε τον άντρα που ούτεξε την ιερή την τρία. Σάλε τον πολυμήχανο που ύστερα πλανήθη σε θάλασσες και σε στεριές. Πολλά ταλαιπωρήθη.
1: Ωραίο, ωραίο. Στο κριτικό. Ο
0: άνθρωπος έμαθε πολλών τις χώρες και τη γνώμη. Έτσι ξεκινάει.
1: Ωραίο.
0: Η μετάφραση του Γιώργη Ψυχουντάκη, η οποία αξίζει και αυτή.
1: Να υποθέσω σε σένα.
0: Και η άλλη, η σπουδαία του.
1: Του Μαρονίτη, βέβαια.
0: Μαρονίτη, ναι.
1: Να υποθέσω σε σένα, κριτική μας, Αντώνη, του αρέσει αυτή η κριτική μετάφραση.
0: Πιο πολύ.

0: Βρήκε τόπο. Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Αυτά.
1: Για σήμερα και καλές διακοπές.
0: Να ξεκουραστείς, Αντώνη μου, να μαζέψεις ήλιο, να είσαι καλά και θα τα πούμε καλώς εχόντων μετά τις 24 Αυγούστου. Έτσι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Όλα θα είναι καλά.
1: Καλές διακοπές σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη Λευθεράκη. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, παιδιά, είδατε μια ταινία για την οποία έγινε ντόρος. Να, και γίνεται χαμός με το βιβλίο. Οδύσσια. Ξεπουλάει. Δεν είναι κακό, ας το διαβάσουν. Διαλέξτε τώρα, Μαρονίτη ή Κρητική Μετάφραση. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, πάμε σε κομμάτι από Ιμπραήμ Μαλούφ, έτσι, το Ζατάρ εντ Τζέιτ, και κάνω την κλήρωση μετά για προσκλήσεις για το Άλσος και τον Παράδεισο εκεί, στον Δήμο Νεάπολης Σικαιών.

Υπέροχος Μάλουφ. Λοιπόν, καλώ ήταν και πάλι τον Κώστα που λέει: εγώ πάλι ορκισμένο σκεπτικιστή φοβάμαι πως οι πωλήσει τη Οδύσσια λόγω προβολή τη ταινία ίσω είναι μόδα. Σαν να βλέπαμε αύξηση των πωλήσεων τη Καινή Διαθήκη μετά την προβολή του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Δεν θα διαφωνήσω, Κώστα μου, και το πιο πιθανό είναι να είναι μόδα. Έτσι πάει αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ πάντα σκέφτομαι έστω και τον έναν ή τη μία που θα τον ωφελήσει αυτό. Να πάρει στα χέρια του το βιβλίο και να το διαβάσει. Κέρδος είναι. Οπότε, okay. Όποιος θέλει να κερδίσει, εντός εισαγωγικών θα κερδίσει. Καλώς και το Σπύρο. Σπύρος λέει: χθες είδαμε τελικά το Μια Λυθίβα. Πολύ ωραία παράσταση. Τροφή για σκέψη. Ηθοποίη καταπληκτική. Αλλά πολύ ζέστη. Το θέατρο είχε πολύ κόσμο και οι κερκίδες έβραζαν. Εδώ είναι το πρόβλημα. Πώς λέει και άλλος ο φίλος ο Κωστής. Πας και από αυτό σου δεν αισθάνεται καλά μετά από λίγη ώρα. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να είσαι ώρες εκεί. Και δεν παλεύετε εύκολα, παιδιά. Το ξέρουμε. Αλλά χαίρομαι που σας αποζημίωσε η παράσταση. Πάμε τώρα να κάνουμε και κλήρωση για να δούμε ποιοι θα πάτε Σινε Άλσος και ποιοι Σινε Παράδεισος αυτή την εβδομάδα. Στο Άλσος προβάλλεται η ζωή και τα ζωάκια της, κινούμενο σχέδιο. Στον Παράδεισο η μέρα αποκάλυψη του Σπίλμπεργκ. Δύο νούμερα, πρώτα απ' όλα και το Άλσος θα μου δώσει από το 1 στο 5, Δημήτρη. Ναι, μάλιστα. Λευτέρης Ανδρεάδης και Μάρκος Πάνου. Στο Άλσος πάτε εσείς, έτσι. Λευτέρης Ανδρεάδης, Μάρκος Πάνου. Για στείλτε το και ό,τι ακούσατε ονοματάκι. Και στο Σινέ Παράδεισος για Σπίλμπεργκ. Δύο νούμερα από το 1 έως το 8. Ναι. Ωραία. Δώρα Γρέκου και Μπάμπης Αντωνίου. Μπάμπης Αντωνίου, Δώρα Γρέκου. Εσείς πάτε στο Σινέ Παράδεισος. Okay, τα κλείσαμε και αυτά. Τα κλείσαμε. Να πω βέβαια ότι σαν σήμερα το 1983 έφυγε από τη ζωή και ο Ισπανός σκηνοθέτης Λουίς Μπουνιουέλ. Έτσι, σπουδαία φυσιογνωμία του σινεμά. Και να πω επίσης ότι αύριο Πέμπτη κάντε μια βόλτα από τον κήπο των Ρόδων στη Νέα Παραλία. 8 η ώρα θα βρείτε παραμυθοδρομίες. Αυτή είναι μια παραγωγή από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος που παρουσιάζεται σε ανοιχτούς χώρους. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Παπαδημητρίου και η Εύη Σαρμή. Είναι μια αυτοσχέδια σκηνή αφήγησης, όπως την περιγράφουν και οι δημιουργοί της. Η μουσική είναι του Γιάννη Καραμφίλη στο μαντολίνο, ο οποίος παίζει επίσης μαζί με Μωμό Βλάχου, Ανευθυμίου, Εύη Κουταλιανού, Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Μάρα Μαλγαρινού, Χρήστο Ντάρακτσι και Χρήστο Παπαδημητρίου. Μπόλικος κόσμος λοιπόν σε αυτή τη δουλειά του κρατικού, παραμυθοδρομίες αύριο στον κήπο των Ρόδων. Επίσης αύριο στην Πλάζα Ρετσούς, δίπλα στο κύμα, έχουμε έντεχνη βραδιά, 8.30. Είναι μια σειρά εκδηλώσεων με είσοδο ελεύθερη. Η ζέστη ανεβαίνει, οπότε νομίζω ότι θα βοηθήσει και αυτό. Αν και έχει πάρα πολύ υγρασία, παιδιά. Χθες, ας πούμε, το ένιωθα πάρα πολύ έντονα. Και αύριο επίσης, όσοι ταξιδέψετε προς Εύρο, ξεκινάει το 30ο Φεστιβάλ Άρδα, μέχρι 2 Αυγούστου, μέχρι και την Κυριακή. Να σας δώσω μια γεύση και για το Σάββατο, 1η Αυγούστου πλέον, μπαίνουμε στον Αύγουστο. Πρώτα απ' όλα έχουμε στη Χαλκιδική του Σοσάνι Φέστιβαλ τους Waterboys, έτσι. Και απομένουν άλλες δύο εκδηλώσεις για να κλείσει το Σάνι. 8 Αυγούστου η Soul του Soul και 15 Αυγούστου η Βίκη Λέανδρος. Και υπάρχει μια εκδήλωση ιδιαίτερη το Σάββατο στο Σπήλαιο Πετραλώνων στη Χαλκιδική. Είναι στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός του Υπουργείου. 8.30 λοιπόν του Σαββάτου η μουσική παράσταση Αγάπης Ανάβαση. Είναι με πρωτότυπη μουσική του Σπύρου Καλυβοκά σε σκηνοθεσία κείμενο της Κικής Κέρζελη. Στο Σπήλαιο Πετραλώνων αυτό. Βέβαια εντός πόλης, στο Σινέ Απόλλων 40 έχουμε και συνέχεια το αφιερώματο στον Μπέρκεμαν. Σάββατο πάντα μιλάμε. 9 παρατέταρτο του Σαββάτου, η περίφημη Περσόνα, ταινία του 1966.

Ωραία, πήρα και τα ok σας και είναι όλα καλά. Νομίζω ότι κλείνουμε σιγά σιγά, δεν ξέρω. Περίπου. Να δούμε τι θα βγάλουμε από εβδομάδα το λοιπόν. Οι εκδηλώσεις λιγοστεύουν. Αρκετό βιβλίο βέβαια και εγώ έχω διαβάσει αρκετά, παιδιά. Μπορώ να σας κάνω κάποιες προτάσεις, όπως και εσείς βέβαια. Σας το λέω συνεχώς, έτσι. Ό,τι διαβάζετε, βλέπετε, ακούτε, ακόμη και τρώτε. Ό,τι σας αρέσει, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε εδώ να το καταθέτετε ανετότατα, να το μοιραζόμαστε. Όσοι και όσες μείνετε στην πόλη, εκτός αν μας ακούτε κάπου εκτός με ακουστικά, διαδίκτυο κτλ. Γιατί νομίζω ότι τώρα αρχίζει, πώς το λένε, το μεγάλο κύμα, όσον ούπο, το τελευταίο κύμα εκδρομέων. Ωραία, κάποτε γινόταν πραγματικά κύμα, τώρα δεν νομίζω. Είναι παφλασμός, έτσι μικρός, αλλά το παρουσιάζουν ότι γίνεται χαμούλης. Λοιπόν, με Les Yeux Noirs θα κλείσω το κομμάτι Μπαλαμούκ. Κλείνω και την ομπρελίτσα. Το λοιπόν, και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τραγωδία με δύο νεκρούς πυροσβέστες στο μεγάλο πυρηνό μέτωπο που μένεται στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρυαυρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο πυροσβέστες, ο ένας εποχικός, ο άλλος 5 ετούς θητείας, εντοπίστηκαν νεκροί στο όχημά τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρυαυρύσης, δύο πολίτες έχουν τραυματιστεί. Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, ενώ στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκένωση περιοχών. Νέο μήνυμα στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στην περιοχή της Τριόπετρας, καλώντας τους να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού Άγιο Βασιλιώτικου προς Κέραμε. Προηγουμένως μήνυμα καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γιώργιος και Άγιος Παύλος να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής Άγιο Βασιλιώτικου προς Αγία Γαλήνη. Νωρίτερα στάλθηκαν μηνύματα για εκένωση των οικισμών Σακτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη και της Κρύας Βρύσης προς Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε στο πλωμάρι της Λέσβου, από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα από το 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση Άγιο Ισίδωρο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγερανός Γηθίου στη Λακωνία. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την άμεση ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χώρο απορριμμάτων στην Πάρο και επεκτάθηκε στο νότιο τμήμα του νησιού, που έκυγε όλη νύχτα, παραμένουν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν φόβοι για αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν το ΜΕΤΕΟ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η φωτιά φαίνεται να επηρέασε συνολικά επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμμάτων, με τους επιστήμονες να διευκρινίζουν ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται με την τελική καμένη έκταση. Συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την επιχείρηση ιδιωτικοποίησης δημοσίων αγαθών με την έγκριση νομοσχεδίων μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τη θερινή περίοδο. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε χθες το νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την εκχώρηση της διαχείρισής της σε ιδιώτες μέσω της σύστασης ανώνυμης εταιρείας. Σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και αύριο στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς. Στην απουσία κρίσιμων θεσμικών φορέων από τη διαβούλευση, μεταξύ των οποίων η ΚΕΔΕ και η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, στάθηκε ο Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το νομοσχέδιο, σε συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή σήμερα στις 7. Καλή η πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού. Καλή τα κόμματα, τους βουλευτές, τις τοπικές κοινωνίες, το συνδικαλιστικό κίνημα στον κύκλο του νερού, τους επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς να αντιδράσουν δυναμικά και συντονισμένα ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού ενάντια στον νόμο που ψηφίστηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία και παραδίδει την πολιτιστική κληρονομιά σε ιδιωτικά συμφέροντα. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 18:30 στο Θησίο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη έγκληση νέα διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά την κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν στην προστατευόμενη ζώνη των Ηνωμένων Εθνών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Όπως είπε, δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Αποχωρεί από τη θέση του εκπροσωπού τύπου του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ο Θανάσης Αυγερινός. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου πληροφορήθηκε ότι λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί, στο Μπάντμιγκτον. Ταυτοποιήθηκαν τρεις άνδρες ως φερόμενοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε να τοποθετήσει χειροβομβίδα στην οικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος υποστήριξε ότι δρούσε κατά εντολή κρατουμένου έναντι αμοιβής. Τη θλίψη του για την απώλεια του Ανδρέα Δαριώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Ο Ανδρέας Δαριώτη, σταγμένος όπως και ο αδερφός του Μίμη στην υπόθεση της αριστεράς, μέσα από την ένταξή του στο κόκκινο εσωτερικού και ακολούθως στο ΣΥΡΙΖΑ, διατέλεσε αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κορώνης, πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του τόπου του. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες απειλές Τραμπ για σκληρά χτυπήματα κατά του Ιράν. Οι ΗΠΑ θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να ανταποδώσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, προσθέτοντας πως τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία στο Ιράκ πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την Ιρακινή κυβέρνηση. Θα τους χτυπήσουμε με δύναμη, θα υποστούν συντριπτική ήττα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με δηλώσεις που μετέφερε ένας δημοσιογράφος του Αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου. Ανωδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, στα 88,56 δολάρια το έφτασε η τιμή του βαρελιού Brent, στα 83,23 δολάρια το βαρέλι έφτασε το αμερικανικό αργό. Στις αθλητικές ειδήσεις, η σκληρή δουλειά και η σωστή διαχείριση μετά το ασημένιο του 2023 έφεραν το χρυσό μετάλλιο και νιώθουμε απίστευτη χαρά, δήλωσε στο κόκκινο προπονητής της Εθνικής Πόλο Ανδρών, Θοδωρής Βλάχος, λίγα 24 ώρα μετά την κατάκτηση του χρυσού μετάλλιου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Τοπικά θυελλώδης βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Για πάμε, για πάμε. Ετοιμάστηκες για την Πανσέληνο, Δημήτρη? Είσαι. Α, είναι πανέτοιμος, τον βλέπω εδώ, ρεξάτος, ρομαντικός. Ο Δημήτρης είναι ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Στα υπόλοιπα ο Μάνος Τζανακάκης με την εκπομπή Γκλομπαλίστα. 91 και 4 στα FM, Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr. Πάτε πάνω αριστερά, ακούτε ζωντανά κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Και Πανσέληνος, είπαμε, είναι Πανσέληνος του Ελαφιού. Έτσι θα ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι για την Πανσέληνο του Ελαφιού. Buck Moon, Rocky Roberts and Friends. Αυτός είναι κιθαρίστας και τεχνικός κιθάρας. Μάζεψε φίλους, μεταξύ των οποίων και η Νόρα Jones και ο κιθαρίστας Carl Brummel. Πάμε λοιπόν, Buck Moon.

Λοιπόν, πανσέλινος του Φαγκαριού σήμερα, Back Moon από τον Rocky Roberts με, και την παρέα του που περιλάμβανε πριν πόσο, 4-5 χρόνια, και την υπέροχη Νόρα Τζόνς και τον κιθαρίστα Carl Brummel. Άλλο ένα έτσι σεληνιασμένο κομμάτι για την πανσέλινο απόψε. Εδώ έχουμε θλιμμένο φεγγάρι από πάνω ψηλά, βλέπει πολλά πράγματα και δεν πάνε γενικώς καλά τα πράγματα ανά τον κόσμο. Υπέροχο ντουέτο, ο κιθαρίστας και τραγουδοποιός, ο Piers Faccini, Pierre Faccini, γιατί από τα 5 του ζει στο Παρίσι, ο γεννημένος στο Λονδίνο, από Ιταλό πατέρα και Αγγλίδα μάνα, κιθαρίστας, τραγουδοποιός και ζωγράφος, παρέα με τον Μαλινέζο, τον παίκτη κόρα, τον Μπαλακέ Σισοκό. Mournful Moon από το δίσκο συνεργασίας των δύο του 2025, το Our Calling.

η συνεργασία του Πιέρς, η Πιέρ Φαρτσίνη αν θέλετε, του Άγγλο-Ιταλού, μεγαλωμένου στο Παρίσι, με τον Μπαλακέση Σοκό στην Κόρα. Ένα θλιμμένο φεγγάρι, Mournful Moon, από το δίσκο συνεργασία τους, το γαλλικό label No Forma, που κυκλοφόρησε το 25, Our Calling. Πανσέλινος, ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο Peter Gabriel ποστάρει καινούριο κομμάτι από τον επερχόμενο δίσκο του. Να δούμε πότε θα κυκλοφορήσει. Ο δίσκος του που έχει το όνομα O/I, O κάθετος I, αντιστραμμένος ο τίτλος από τον προηγούμενο I/O, είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι του δίσκου, το One by One, και όπως συνηθίζει και στον προηγούμενο δίσκο και σε αυτό, υπάρχει το Bright και το Dark Side Mix. Πάμε στο πιο φωτεινό, ολόφρεσκος Peter Gabriel, One by One.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Ένα αριστούργημα σε 2,5 λεπτά, τόσο καλοκαιρινό, τόσο αέρινο, τόσο θαλασσινό, τόσο αισιόδοξο αλλά και θλιμμένο, νοσταλγικό. Η Χαρταετή του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 29 Ιουλίου του 25 στη Χίο. Τα σχόλια περιτεύουν. Και πάμε σε έναν εν ζωή τεράστιο συνθέτη, ένα κομμάτι που το κυκλοφόρησε τώρα στις ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά είναι παλαιότερο. 22 χρόνια όταν το κομμάτι αυτό, το ζεϊμπέκικο του Δία, παρουσιάστηκε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Το ζεϊμπέκικο του Δία από το Σταύρο Ξαρχάκο.

Κυκλοφόρησε τώρα 22 χρόνια μετά την τελετή έναρξης της Ολυμπιάδας της Αθήνας, το Ζεϊμπέκι Κωτουδία του Σταύρου Ξαρχάκου. Απολαύστε τον όσο είναι μαζί μας, συναυλιακά εννοώ, γιατί έχει μεγάλη όρεξη και μεράκι και πάθος τα τελευταία χρόνια με τα διάφορα project που παρουσιάζει ανά την Ελλάδα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από τον Οπόκοπο του Μπεργαδί, σε μελοποίηση Ναταλίας Κοτσάνη και Τάσου Κοφοδήμου, που παρουσιάζεται, όπως είπαμε, απόψε στο Πόρτο Βαλίτσα, στο Παλιούρι, στο υπέροχο θεατράκι, που τρέχουν οι φίλοι μας της μικρής σκηνής με πρόγραμμα για όλο το καλοκαίρι, τα είπαμε πρόσφατα, με πανσέλινο πάνω στη θάλασσα, θα είναι μαγευτικά. Το σημαντικότερο κείμενο της πρώιμης κριτικής λογοτεχνίας και το πρώτο δημόδες ελληνικό λογοτεχνικό έργο που τυπώθηκε στη Βενετία το 1509. Έχει χαρακτηριστεί ως το πιο ποιητικό κείμενο της κριτικής λογοτεχνίας του 16ου αιώνα και ξεχωρίζει με την ενιγματική του γοητεία, τη δύναμη και τη σύγχρονη ποιητική του αίσθηση που αγγίζει τα όρια της φιλοσοφικής αντίληψης. Η Ναταλία Κοτσάνη τον Ενκαρδία και ο Τάσος Κοφοδήμος τον Γκιντίκη μεταξύ άλλων το μελοποίησαν υπέροχα. Στην σημερινή παρουσίαση θα είναι minimal το σχήμα, με την Ναταλία Κοτσάνη στο ακορδεόν και την φωνή, το Ross Daly στη λύρα και το Βαγγέλη Ζωγράφο στο κοντραμπάσο. Στο δίσκο και το υπέροχο βιβλίο που το συνοδεύει το συγκεκριμένο κομμάτι συμμετέχουν, εκτός από αυτούς που ανέφερα,

Λοιπόν, πιτάκι από τον απόκοπο του Μπεργάδη, όπως είπαμε, η Ναταλία Κοτσάνη με τον Ross Daly και τον Βαγγέλη Ζωγράφο παρουσιάζουν τον απόκοπο απόψε στο Παλιούρι, στο Πόρτο Βαλίτσα, με Πανσέλινο, Μαγική Βραδιά. Προλαβαίνετε να πάτε, μπορείτε και να γυρίσετε χωρίς διαμονή. Συστήνουμε τη βραδιά ανεπιφύλακτα. Και τώρα πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε μια εξαίρετη καλλιτέχνηδα από την Τουρκία, που τα πρώτα χρόνια του Κόκκινου εκεί στο στην Καρολουντίλ, στο πρώτο μας στούντιο, πέρασε από την εκπομπή, είχε παίξει μαζί με τον τότε σύζυγό της και μουσικό της συνεργάτη, τον Γιάννη Σαούλη. Μιλάμε για την Γκερκέμ Ντεβρίμ Οκτέν, που παλαιότερα χρησιμοποιούσε το όνομα του άντρα της, τώρα χώρισαν οι δρόμοι τους. Βλέπω εδώ, δεν κρύβει την ηλικία, κλείνει τα 49 της χρόνια σήμερα, βιρτουόζος στο κανονάκι με εξαιρετικές σπουδές και φοβερή ερμηνεύτρια. Θα την ακούσουμε στο κλασικό κομμάτι του Γεσάρη Αρσόη, Μπεκλεντίμ Ντε Γκελμεντίν. Γκερκέμ Ντεβρίμ Οκτέν, χρόνια της πολλά.

Κυρκέμ Ντεβρίν Οκτέν, τα όμικρον έχουν και τα διαλυτικά. Η σπουδαία τουρκάλα καλλιτέχνης που εμπλουτίζει τον πολιτιστικό βίο της πόλης μας εδώ και πολλά χρόνια, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα στην Άγκυρα το 1977 με σπουδές στην Κωνσταντινούπολη, στο Istanbul Technical University και στο Εθνικό Οδείο της Τουρκίας. Εξαιρετική στο κανονάκι και πάρα πολύ καλή ερμηνεύτρια. Την αναζητείτε στο διαδίκτυο και με το όνομα του πρώην σύζυγού της, του Σαούλη, Γκερκέμ Σαούλης, για να βρείτε τις ηχογραφήσεις του Γιάννη Σαούλη. Λοιπόν, όπως είπαμε, είχαν περάσει από την εκπομπή. Χρόνια πολλά στην Γκερκέμ Ντεβρίμ Οκτέν. Και πάμε τώρα σε άλλον ένα φίλο που έχει περάσει βεβαίως επανειλημμένα από την εκπομπή, που και αυτός εμπλουτίζει εδώ το βίο μας το πολιτιστικό, ο Σύριος Σουτίστας, συνθέτης, δάσκαλος και κατασκευαστής οργάνων, Ζιάντ Ρατζάμπ, από τη συναυλία που είχε δώσει πριν λίγους μήνες στη Μικρή Σκηνή, τότε τα είχαμε πει και πιο πριν στην εκπομπή, το κομμάτι Χιτζαζαγιάντ, με τον Δημήτρη Γουμπερίτσι στο κοντραμπάσο, τον James Wiley στο σαξόφωνο, τον Περικλή Βραχνό στο βιολί και τον Δημήτρη Παναγούλια στην νταρμπούκα. Ζιάντ Ρατζάμπ λοιπόν για το τέλος της πρώτης ώρας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τραγωδία με δύο νεκρούς πυροσβέστες στο μεγάλο πύρινο μέτωπο που μένεται ανεξέλεγκτο στην Κρυαυρή Σιρεθύμνου Κρήτης. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο πυροσβέστες, ο ένας εποχικός, ο άλλος 5 ετούς θητείας, εντοπίστηκαν νεκροί στο όχημά τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρυάς Βρύσης, δύο πολίτες έχουν τραυματιστεί. Η φωτιά έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, ενώ λόγω των θυελλωδών ανέμων, με ρηπές που φτάνουν τα 11 αποφόρ, δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα, τα οποία έχουν σταλεί στο σημείο ήδη δύο φορές, αλλά λόγω των αναταράξεων γύρισαν πίσω. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού, έχουν απεγκλωβιστεί 17 άτομα μέσω θαλάσσης από σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτών από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 έχει ζητηθεί εκένωση των περιοχών Τριόπετρα, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Παύλος, Σαχτούρια, Μέλαμπες και Κρύας Βρύσης. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή Πλωμαρίου της Νότιας Λέσβου, με τη φωτιά να εκτείνεται σε τρία μέτωπα, που και είναι γεωργική έκταση, μελιές και δασική με πεύκα. Από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νέο μήνυμα από το 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση Άγιο Ισίδωρο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Αγερανός Γηθίου στη Λακωνία. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο αλλά με διάσπαρτες εστίες, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χώρο απορριμμάτων στην Πάρο και επεκτάθηκε στο νότιο τμήμα του νησιού. Παραμένουν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν φόβοι για αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Οι αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των σωματείων των πυροσβεστών δεν έχουν εισακουστεί. Ως εκ τούτου, οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, η ανεπάρκεια του καθεστώτος των εποχικών πυροσβεστών, η παλαιότητα των μέσων και του εξοπλισμού, αλλά και οι ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας συνθέτουν ένα πλαίσιο που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλειά τους, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη. Καλεί την κυβέρνηση έστω και τώρα να λάβει όλα τα μέτρα τα οποία δεν φρόντισε να λάβει έγκαιρα. Ακάθεκτη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να φέρει νομοσχέδια εν μέσω καλοκαιριού στη Βουλή που προωθούν την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε χθες το νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την εκχώρηση της διαχείρισής της σε ιδιώτες μέσω της σύστασης ανώνυμης εταιρείας. Σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και αύριο στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικών. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς. Στην απουσία κρίσιμων θεσμικών φορέων από τη διαβούλευση, μεταξύ των οποίων η ΚΕΔΕ και η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, στάθηκε ο Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων. Σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή αυτή την ώρα, καλεί η πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού, καλεί τα κόμματα, τους βουλευτές, τις τοπικές κοινωνίες, το συνδικαλιστικό κίνημα στον κύκλο του νερού, τους επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς να αντιδράσουν δυναμικά και συντονισμένα ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα από τους αρχαιολόγους και τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Θησείο, εναντίον στον νόμο που ψηφίστηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία και παραδίδει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Λίγη ώρα πριν την εκδήλωση των εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς, πηγές της κυβέρνησης ενημέρωσαν ότι δεν θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνάντηση με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα έχει σήμερα στις 8 η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δώρο. Της εγκλησιάτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά την κοινή συνάντηση που είχε με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν στην προστατευόμενη ζώνη των Ηνωμένων Εθνών στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Όπως είπε, δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Αποχωρεί από τη θέση του εκπροσωπού τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία ο Θανάσης Αυγερινός. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου πληροφορήθηκε ότι λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου στο παλαιοκτήριο του Ολυμπιακού Κινητού του Μπάντμινγκτον στο Πάρκο Γουδί, προχώρησαν οι αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες απειλές Τραμπ για σκληρά χτυπήματα κατά του Ιράν. Οι ΗΠΑ θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να ανταποδώσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News, προσθέτοντας πως τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία στο Ιράκ πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την Ιρακινή κυβέρνηση. Θα τους χτυπήσουμε με δύναμη, θα υποστούν συντριπτική ήττα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με δηλώσεις του που μετέφερε ένας δημοσιογράφος του Αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας. Ανωδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου. Στα 86,72 δολάρια το βαρέλι έφτασε το Brent, στα 84,24 δολάρια το βαρέλι το ελαφρό αργό. Στις αθλητικές ειδήσεις, η σκληρή δουλειά και η σωστή διαχείριση μετά το ασημένιο του 2023 έφεραν το χρυσό μετάλλιο και νιώθουμε απίστευτη χαρά, δηλούσε στο κόκκινο ο προπονητής της Εθνικής Πόλο Ανδρών, Θοδωρής Βλάχος, λίγα 24 ώρα μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά, τοπικά θυελλώδης βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
2: Στο κόκκινο.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου, με ένα αγαπημένο καλοκαιρινό κομμάτι, το Summer in Siam των Pogues, κομμάτι από το δίσκο τους Hell's Ditch του 1990. Είναι ένα από τα κομμάτια που διασκευάζεται στην συλλογή αφιερωμένη στον αξέχαστο Shane McGowan, που θα κυκλοφορήσει 13 Νοεμβρίου, με τίτλο 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Πάρα πολλοί κόσμος συμμετέχει σε αυτό το δίσκο. Αυτό το κομμάτι το έχει αναλάβει ο Tom Waits, παρακαλώ. Στο δίσκο συμμετέχουν Bob Geldof, Johnny Depp και η Melda May, όχι μόνο τραγουδιστές, Kate Moss παρακαλώ, η αξέχαστη Moya Brennan, Jesus and Mary Chain, U2 και Steve Earle, πολλοί κόσμος. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από αυτό το αφιέρωμα στον Shane McGowan. Όχι άλλο ένα. Άλλο ένα, ναι, γιατί έχουμε παίξει το άλλο όταν πρώτο είχε βγει πριν από κάποιους μήνες και θα το ξανακούσουμε γιατί είναι υπέροχο. Πάμε να ακούσουμε τους Dropkick Murphys σε ένα κομμάτι από τη συλλογή αυτή αφιερωμένη στον εξέχαστο και ιδιαίτερο ερμηνευτή και ποιητή, The Body of an American. Dropkick Murphys.

Από τη Μασαχουσέτη, η πιο άξιη διάδοχη στο κέλτικο πανκ των Pogues, η Dropkick Murphys, στην έξοχη διασκευή του The Body of an American, από τη συλλογή αφιερωμένη στον ξέχαστο Shane McGowan, που κυκλοφορεί, όπως είπαμε, στις 13 Νοεμβρίου, 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Ένα άλλο από τα σχήματα αυτά του ήχου αυτού, οι Ramjacks από το Sydney, ξανάρχονται στη Θεσσαλονίκη στις 4 Σεπτεμβρίου. Θα παίξουν και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Κλείνει η παρένθεση. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από αυτή την συλλογή που αναμένεται με ιδιαίτερο τρόπο παγκοσμίως, με τα πάρα πολλά γνωστά ονόματα. Εδώ αυτό το κομμάτι έχουμε ξαναακούσει, ήταν το πρώτο που παρουσιάστηκε από αυτή τη συλλογή πριν λίγους μήνες, και ο Bruce Springsteen έπιασε το κλίμα και έκανε μια υπέροχη διασκευή στο A Rainy Night in Soho.

Ένα από τα πιο ωραία κομμάτια που έγραψε ο Shane McGowan από τη συλλογή 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, βγαίνει όπως είπαμε 13 Νοεμβρίου, Bruce Springsteen. Στην ίδια συλλογή, ο σπουδαίος Ιρλανδός τραγουδοποιός και ηθοποιός λέει το Battle of Smoke. Δυστυχώς, ο Glenn Hansard έφυγε από τη ζωή στις 4.30 τα χαράματα, αυτά τα χαράματα, στο Λούκαν, ένα χωριό εκεί στα προάστια του Δουβλίνου. Ήταν με τη μηχανή του, ατύχημα, προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά έφυγε εκεί. Παγκόσμια συγκίνηση για το χαμό αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη, του Glenn Hansard, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους καλλιτέχνες στην ιστορία της Ιρλανδικής μουσικής. Μάλιστα, η εφημερίδα Irish Mirror είπε ότι ο Glenn Hansard ενσάρκωνε και θα ενσαρκώνει πάντα όλα όσα είναι όμορφα στην Ιρλανδική μουσική. Απίστευτο, το τελευταίο Instagram post του Glenn Hansard ήταν μία συναυλία του 2013, όπου είναι στη σκηνή μαζί με τον Bruce Springsteen. Και λέει, ποιοι από εσάς ήταν εκεί. Ο Glenn Hansard, ο οποίος γεννήθηκε στο Ballymun του Δουβλίνου 21 Απριλίου του 70, έγινε γνωστός ως μπροστάρης του Ιρλανδέζικου ροκ σχήματος Frames, έβγαλε 6 στούντιο δίσκους που πήγαν πολύ καλά στα Ιρλανδέζικα charts, ήταν και το ενδεύτερον του folk rock ντουέτου The Swell Season, βραβευμένα τα άλμπουμ, αλλά είχε και σημαντική έτσι, πορεία και εμφανίσει ως ηθοποιός στην ταινία The Commitments του 1991, στην ταινία Cyrano του 2021 και βεβαίως στην ταινία Once. Θα ακούσουμε λίγο μετά και το single Falling Slowly με την Μαρκέτα Ιργκλόβα που πήρε και το Όσκαρ. Εμείς θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το δεύτερο μέρος της συλλογής Don't Settle, Transmissions West, μια ζωντανή αναδρομή στην καριέρα του Glenn Hansard. What happens when the heart just stops? Καλό ταξίδι.

Τελευταία κυκλοφορία, ο ζωντανός δίσκος, το δεύτερος δίσκος αναδρομής, ζωντανή αναδρομή στην καριέρα του Glenn Hazard. Don't Settle, Volume 2, Transmissions West. Ακούσαμε το What Happens When the Heart Just Stops. Πως είπαμε, παγκόσμια συγκίνηση, αμέτρητα τα post από καλλιτέχνες, συνεργάτες, φίλους για τον πρόωρο χαμό του σπουδαίου Ιρλανδού τραγουδοποιού Glenn Hazard. Όπως είπαμε, 4.30 ώρα το πρωί τα χαράματα στο Δουβλίνο και έξω από το Δουβλίνο, έχασε τη ζωή του με τη μηχανή του. Να πούμε ότι στην συλλογή που είπαμε, την αφιερωμένη στον Shane McGowan, αποδίδει το κομμάτι Battle of Smoke, και να πούμε ότι στην κηδεία του Shane McGowan μαζί με την Lisa O'Neill τραγούδησαν μέσα στην εκκλησία το Fairy Tale of New York. Η Lisa O'Neill, σε τη συλλογή που προαναφέραμε, λέει το Dark Streets of London. Πραγματικά άγια μορφή ο Glenn Hazard, αξιαγάπητος, με χαρακτηριστικά τα ξανθοκόκκινα γένια και τα έτσι θλιμμένα γαλάζια μάτια. Σπουδαίος καλλιτέχνης. Να πούμε ότι στην τελευταία συνέντευξη τον ρώτησαν τι ήθελε να κάνει τώρα που έφτασε τα 56 του χρόνια. Και λέει, είπε, υπάρχουν τόσα πολλά εγχειρήματα που επεξεργάζομαι στο μυαλό μου εδώ και καιρό, χωρίς να έχω καταφέρει να τα δρομολογήσω, οπότε θα αφοσιωθώ σε αυτά αμέσως μετά την ευρωπαϊκή περιοδία. Τώρα που έκλεισα τα 56, έχω δύο επιλογές. Είτε να ρίξω ρυθμούς, είτε να πατήσω γκάζι. Και για λίγο ακόμα επέλεξα το δεύτερο. Και πάτησε το γκάζι ο Glenn Hazard. Και πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που κέρδισε το Όσκαρ για την ταινία Once του 2007 του John Carney. Εκεί και πρωταγωνιστούσε μαζί με την Ισλανδο-Τσέχα πιανίστα και επίσης ηθοποιό την Μαρκέτα Ιργλοβά. Μαζί αποδίδουν το Falling Slowly που πήρε το Όσκαρ. Καλό ταξίδι στον σπουδαίο Glenn Hazard.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Α, λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Πέρασαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Γλομπαλίστα ή κάτι λιγότερο. Πανσέλινος του Ελαφιού και επιστρέψαμε στα φεγγάρια όπως είχαμε ξεκινήσει. Αυτή τη φορά με τον εξαίρετο τραγουδοποιό και λαουτιέρι τον Κέσσαρα Κίκη από την Κάσο που ζει βέβαια στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα μαζί με τον βασικό του συνεργάτη και τον τον κιθαρίστα, τον εξαιρετικό, τον Γιώργο Καλυφατίδη, εμφανίζονται στο καφέ Αμάν στις Σέρες. Και για εκεί προλαβαίνετε, όχι μόνο για Χαλκιδική, για Παλιούρη και Απόκοπο. Εκεί ξεκίνησαν όλα, όπως λέει ο Κέσσαρας Κίκης. Φαίνεται εκεί ήταν η πρώτη εμφάνιση πριν από περίπου 10 χρόνια. Λοιπόν, και παρακολουθείτε τις σελίδες του και τις άλλες εμφανίσεις. Και κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν, πάμε να βρούμε ένα υπέροχο καλλιτεχνικό ζευγάρι και στη μουσική και στη ζωή. Οι φίλοι από τα παλιά, η Κρίστη Στασινοπούλου με τον Στάθη Καλυβιώτη, καλοκαιρινό φεγγάρι.

Φεγγάρι καλοκαιρινό, στίχη και ερμηνεία Κρίστης Στασινοπούλου, μουσική Στάθης Καλυβιώτης από τη δισκάρα του 2002, τα μυστικά των βράχων. Βέβαια το κομμάτι είναι παλαιότερο και είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision, παρακαλώ, το 1981 με ερμηνευτή το Γιάννη Δημητρά. Είχε κερδίσει την 8η θέση στο Δουβλίνο. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο καινούριο κομμάτι του φίλου μας τρομπετίστα, συνθέτη, ενορχιστρωτή και τραγουδοποιού τα τελευταία χρόνια, του Γιώργου Αβραμίδη. Πάντα τα ακούτε πρώτα εδώ στην εκπομπή. Το καινούριο κομμάτι «Τροχιά», που αναδεικνύει άλλη μια νέα ερμηνεύτρια, την Ελευθερία Ντάνη. Η παραγωγή είναι του βασικού του συνεργάτη, του Νικόλα Πλάτωνα, ο οποίος παίζει ηλεκτρική κιθάρα, κρουστά, κάνει τον προγραμματισμό, παίζει και τρομπέτα, είναι και τρομπετίστας, όπως και ο Γιώργος Αβραμίδης, που έγραψε στίχους και μουσική. Ακουστική κιθάρα ο Γιώργος Φανουράκης. Ένα τραγούδι για τη δύναμη της έλξης, την απόσταση και την ελπίδα της συνάντησης. Και όπως λέει εδώ και το δελτίο τύπου, ένα μουσικό ταξίδι όπου η ποίηση συναντά τη μελωδία και οι εικόνες γίνονται συνέστημα. Διαφορετικός ο Γιώργος Αβραμίδης, «Τροχιά» με την Ελευθερία Ντάνη.

Η τροχιά, το νέο κομμάτι του φίλου μας του τρομπετίστα και συνθέτη και τραγουδοποιού του Γιώργου Αβραμίδη, στίχη και μουσική δική του, η παραγωγή του Νικόλα Πλάτωνα και η ερμηνεία ντουέτο με την Ελευθερία Ντάνη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Ήταν ο Μάνος Τζανακάκης, ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Μετά τις 8 θα ακολουθήσουν μουσικές επιλογές από τον Γιώργη Σαράτσι. Και για το τέλος η αγαπημένη μας Captain, η οποία εμφανίζονται την Κυριακή, την τρίτη μέρα του Wake Up Festival, του πολύ ενδιαφέροντος φεστιβάλ που γίνεται ο Χαμούλης στο γυμνάσιο Κίμησης εκεί έξω από τις Σέρες, 2 του μηνός εκεί. Να πούμε ότι παίζουν στις 8 Αυγούστου στο Pulsar Festival στη Σαμοθράκη, 28 Αυγούστου στο Μουσικό Χωριό στο Πήλιο και 29 στο Φεστιβάλ Βρύσης Στυρνάβου. Η μπάντα του Παναγιώτη Καπετανάκη, του χαρισματικού τρομπετίστα και συνθέτη, τα είπαμε λίγο πριν από την εμφάνισή τους στο Θέατρο Κήπου στην αρχή του καλοκαιριού, υπέροχη και ερμηνεία της Αλεξάνδρας Καρναμπουρνιώτη, Same Loop από το Dancing Tooth Captain.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Οι καλοκαιρινές κασέτες των αθώων συνηθιών. Για την επόμενη μία ώρα, μουσικές επιλογές στα μέσα της εβδομάδας σαν αθώες συνήθειες. Στην επιμέλεια και την επιλογή της μουσικής, ο Γιώργος Σαράτσης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

θάλασσα και νιώθω πως μου μοιάζει που όλο φλερτάρει ένα πλοίο για να φύγει. Μα μόλις φτάσει στα νυχτά αυτή το πνίγει κι ύστερα κλαίει και πονά τον εαυτό της και προσπαθεί να το σηκώσει απ' το βυθό της. Μια ζωή το παλεύω

Κάτι σου είπα για τη μοίρα και μου πες η ζωή είναι αλλού. Κάτι σου είπα για τη μοίρα και μου

ήταν οι καλοκαιρινές κασέτες των Αθώων Συνηθιών. Στην επιμέλεια και την επιλογή της μουσικής, ο Γιώργος Αράτσης.

Όλα ξυλώθηκαν, μείναμε μοναχοί. Άνθρωποι, σπίτια και φωνές κάνουν κομμάτια το μυαλό μου. Βουλιάζουν μέσα μου οι μορφές.

αστραπή και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες. Ό,τι κι αν λες, το ίδιο θα συμβαίνει στη ζωή μου.

αναστραπεί και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες, ό,τι κι αν λες το ίδιο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

ξέρουμε πως ο ίσκιος μας θα μείνει πάνω στα χωράφια, πάνω στην πλήθινη μάντρα του φτωχόσπιτου, πάνω στους τοίχους των μεγάλων σπιτιών που θα χτίζονται αύριο, πάνω στην ποδιά της μητέρας που καθαρίζει φρέσκα φασολάκια στη δροσερή ναυλόπορτα. Το ξέρουμε.

0: Έχει η Αθήνα 500 σουβλατζίδικα. Και πήγες και άνοιξες κι εσύ.
1: Γιατί?
0: Απ' την ταμπέλα έπρεπε να καταλάβω τι παίζει με το μαγαζί. Καλά ρε φίλε, ένα σουβλάκι είχες να φτιάξεις. Δεν σου πάμε να κάνεις και αστροφυσική. 5 πατάτες, λίγο γύρο, μια ντομάτα.

Αυτό σας μάρανε η πίτα καλαμπόκι και τα φαλάφελ για βικανεραστές. Εδώ δεν ξέρετε τι γεύση έχει ο γύρος και τι είναι οι πατάτες, οι τηγανιτές. Καλά η πλάκα, η μεγάλη είναι με σένα, ότι το πίστευες πως είστε και καλοί. Ήθελα να ξέρα ποιος είχε την ιδέα

Συγγνώμη, αυτή η κάλτσα με το λάδι είναι η πίτα. Α, ωραία. Βάλε μου ένα δίκαλτσο. Φύγει κομφή μέσα, ναι. Και ταρτάρ, όλο τυλίξε το, ναι, ναι. Και μια κοακόλα. Κοακόλα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Βραδάκια καλοκαιριού στο κόκκινο 105 και 5 η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.
5: Moyo, but the bed I'm in you, in a time, you are like me,

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: Someone bring vegetables. Someone please bring meat.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 1.
4: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

στη μαύρη αρρώστια. Ανάξια πληρωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.

σαν κι αυτούς. Τίποτα στον κόσμο σαν κι αυτούς. Ξέρουνε τους δρόμους σαν το σπίτι τους. Έμαθα όσα ξέρω από τους καλύτερους. Δε φταίει το σχολείο για όσα μπόρεσα. Φταίει που πεινούσα και δεν χόρτασα. Βρήκα δέκα λέξεις και τις κόλλησα. Το ράπ είναι ο πατέρας που δεν γνώρισα. Κολλημένος, κολλημένος, κολλημένος.